0: Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go.

0: απόψη 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που νομίζω

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασία. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδια. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασία.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Τοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Για όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που έχουμε τις παιδικές αναμνήσεις της δεκαετίας του 60, η φωνή της Μέρις Λίντας μας θυμίζει εκείνη την εποχή της αθωότητας. Εμείς που σας μιλάμε είχαμε και την τύχη να γνωρίσουμε την μεγάλη ερμηνεύτρια πριν από κάμια 15-20 χρόνια, την εποχή της δημαρχίας μας στα Βρυλίσια, και να ξέρουμε εκτός από την καλλιτέχνηδα και τον άνθρωπο, την προσωπικότητα, τη γυναίκα Μέρι Λίντα.

0: Τα τρία Interveten Sports είστε συνοδισμένοι, συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα, στο ανεξάρτητο ραδιόφωνο της Αττικής, που κάθε πρωί εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας, σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, ο οποίος είναι καυτός, καυτότατος, σαν τις καιρικές συνθήκες. Και πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι λέει η Νικολέτα η Ζιακοπούλου, η θυγατέρα του φίλου μου, του Ανδρέα του Ζιακόπουλου.
1: Θα έχουμε θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς, με ένα βοριαδάκι τώρα, που φτάνει τώρα τα 6 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, όμως μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσει. Τώρα αν ρίξει, τι να σου πω, τώρα 2 σταγόνες στα βόρεια του νομού, και αυτό με ερωτηματικό, γενικώς θα έχουμε ηλιοφάνεια και σήμερα στην Αττική. Και πάμε και βόρεια στη Θεσσαλονίκη μας με το βαρδάρι τους εκεί, που φτάνει τα 5 μποφόρ, χαρίζει και εκεί άλλη αίσθηση, με χαμηλή υγρασία σήμερα στο νομό και τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, και φυσικά θα χαρούν τον ήλιο. Τώρα, όλα θα τα έλεγα με χαμόγελο μέχρι το τέλος της σύνδεσης, της συνδέσης μας, αλλά με σταματά η απειλητική κακοκαιρία που θα έχουμε αύριο στη χώρα μας.
2: Αύριο,
1: τα στοιχεία λοιπόν επιμένουν, ναι, αύριο Παρασκευή. Θα έλεγα ότι σε πολλές...
2: Νικολέτα, πριν πεις τα γενικά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι ειδικό για αύριο, γιατί...
0: Ας τη γυναίκα να μιλήσει, ρε παιδί. Ας τη γυναίκα να μιλήσει. Τέλος πάντων.
2: Για αύριο, Νίκο.
0: Κυρία, λοιπόν, από αύριο ευμετάβλητος ο καιρός. Χθες πάντως η χώρα ήταν καμίνη.
3: Η πιο ζεστή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μέρα του καλοκαιριού ήταν η σημερινή, με τον υδράργυρο να κάνει άλμα ακόμα και στους 43 βαθμούς. Η ακραία ζέστη δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, ενώ οι αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή και λήψη μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες.
0: Πάμε ξανά στην Νικολέτα να δούμε τι λέει για τον Μπουρίνι το αυριανό.
1: Είναι μια αίσθηση άλλη αύριο, δηλαδή θα έχουμε σχεδόν φθινόπωρο σε πολλές περιοχές της χώρας μέσα στο καλοκαίρι, με θερμοκρασίες κάτω από 30 βαθμούς. Είναι τρομερό, από τους 42 βαθμούς σε κάποιες περιοχές θα πέσουν στους 28, στους 26, στους 27. Είναι τεράστια λοιπόν η διαφορά. Και δυστυχώς θα έχει και επικίνδυνη χρειά. Δεν θα είναι μόνο η δροσιά που είναι καλοδεχούμενη, αλλά θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ανέμους, τοπικά μπουρίνια, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα εν μέσω θέρους, με ταξιδιώτες, εκδρομής, ελουόμενους στις θάλασσες. Οπότε θέλει μια μεγάλη προσοχή η Παρασκευή. Παντού μπορεί να έχουμε έντονα φαινόμενα, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως περιοχές σε Θεσσαλία, Μακεδονία, εκεί στις Ποράδες, στην Εύβοια, σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Πια προς τη νύχτα, προς το Σάββατο, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν και θα μπουν μέσα στο Αιγαίο. Άρα μέσα στο Σάββατο θα δούμε και μια βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Θα παραμείνει όμως ένας ισχυρός βοριάς το Σάββατο στο Αιγαίο, στα 7 μποφόρ, πιθανές ρηπές και 8. Και από την Κυριακή να το χαμόγελο και πάλι, διότι θα έρθει το καλοκαιράκι ακριβώς όπως το θέλουμε, ενώ χωρίς ακρότητες, θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά όχι κάτι απειλητικό, ούτε βλέπω κάτι ξανά σε έντονα μπουρίνια ή κάτι το περίεργο.

0: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026. Επέτειος αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας. Και όπως σας είπαμε, παρακολουθείτε την πρωινή ραδιοφωνική μας εκπομπή στους 94,3. Την επαύριο της πιο ζεστής ημέρας του χρόνου, που ήταν η χθεσινή.
1: Σε εφαρμογή τέθηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου.
2: Λόγω του έντονου καύσωνα αποφασίστηκε η διακοπή των παραδόσεων delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε όλη την Αττική.
1: Όσοι δούλευαν ωστόσο αντιμετώπισαν την κατάσταση με υπομονή και ψυχραιμία.
3: Δύσκολα σίγουρα, κόσμος δεν κυκλοφορεί πολύ. Θα περάσει, παιδιά, υπομονή. Λίγο air conditioning, λίγο νεράκι, δροζόμαστε. Από τη στιγμή που είμαι στη σκιά δεν παραπονιέμαι, γιατί υπάρχει άλλος κόσμος.

0: καλοκαιρινά μπουρίνια και οι καταιγίδες.
1: Καλοκαιρινά μπουρίνια και οι καταιγίδες είναι πρώτων πυλών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για σας οι οποίοι πιθανώς ετοιμάζεστε να εκδράμετε το weekend το οποίο είναι μπροστά μας. Κάποιοι ίσως φύγετε και από αύριο. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Ο καιρός είναι ευμετάβλητος και όπως ακούσατε και από την μετεωρολόγο, την κυρία Γιακοπούλου, από τους 42 μπορεί να πέσουμε κατευθείαν στους 28.

Έφυγε λοιπόν και η Μέρι Λίντα, πλήρης ημερών. Πολλά τα αφιερώματα χθες, και διαδικτυακός και τηλεοπτικός. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά, όπως μετεδόθη από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.

0: κρυστάλλινη φωνή.
1: Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει.
0: Η γυναίκα που μάγεψε με τον μπρίο και το ταλέντο της και ξεχώρισε με το σκέτσο και το ταπεραμέντο της.
1: Η αγάπη μου για σένα είναι δεσμήνη.
0: Η Μεριλίντα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε για την επάνω γειτονιά. Γεννήθηκε στον Πύργο το 1935. Σε ηλικία 7 ετών, ο Ορέστης Λάσκος ανακάλυψε τη μικρούλα τότε Μαρία Δημητροπούλου, βαφτίζοντάς την Μεριλίντα. 11 ετών βρέθηκε στο Πιγκάλ, στην Πατησίων και γνωρίζει το Μανώλη Χιώτη. Μόλις εκείνος την άκουσε να τραγουδά, εντυπωσιάστηκε και της έδωσε με χιούμορ την υπόσχεση πως θα την παντρευόταν. Μόλις εκείνη μεγάλωνε και έφτανε στο ύψος του. Έγινε. Οι δυο τους υπήρξαν το δημοφιλέστερο καλλιτεχνικό ζευγάρι της δεκαετίας του 60.
2: Δεκαετία του 60, ταραγμένη, αλλά και ονειροπόλα, θυελώδης, αλλά και εγωιτευτική. Μια άλλη Ελλάδα, η οποία περιλαμβανόταν και στους στίχους και στη μουσική της Μεριλίντα που έφυγε από τη ζωή.

0: ίσως την πεζή πραγματικότητα της δεκαετίας του 2020. Πώς περνάνε τα χρόνια. Ρε παιδί μου, αν παρακολουθούσες θες την ειδησιογραφία με οποιονδήποτε τρόπο, είτε στο διαδίκτυο, είτε στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, στο δημόσιο διάλογο, όπου αυτός αναπτύσσεται, μια ατέλειωτη μπόχα σκανδάλων. Από όποια να το πιάσεις, σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα. Δικαστήρια, ειδικά, κανονικά, ολομέλειες, δικαστικά συμβούλια, εισαγγελείς, ανακριτές. Δεν θα φτάνουν και δεν θα προλαβαίνουν, ρε εσείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, πρέπει εκεί πέρα στη σχολή δημόσιας διοίκησης, πως λέγεται, που βγαίνουν οι δικαστές, να βγάζετε συνέχεια καινούριους, να προλαβαίνουν να δικάζουν. Ολόκληρη χώρα, ένα τέλειωτο δικαστήριο, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, πνίγουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι, είναι μια εισαγγελική πρόταση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, Ράνια. Εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για παράβαση του καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Το ίδιο εισηγείται και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, και άλλα τρία άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, τότε, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών, που αναμένεται, σύμφωνα με δικαστικές εκτιμήσεις, στο τέλος του 2026, mm-hmm. στο τέλος της χρονιάς mm-hmm. δηλαδή.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Ιωάννα, ότι το φθινόπωρο που έρχεται μπροστά θα είναι θερμό για την κυβέρνηση, γιατί ορίστηκαν και οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές που θα διερευνηθεί η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον Δεκέμβριο θα έχουμε το εφετείο του Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα, ανοιχτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση, ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών, όσο ο Ντίλιαν μιλά, και τώρα και το ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε τις δίκες των 4 βουλευτών από τον Οκτώβριο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Mm-hmm. Δεκέμβριο, τη δευτεροβάθμια δίκη των 4 ιδιωτών για τις υποκλοπές. Και βέβαια, συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να έχουμε και άλλη δικογραφία. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις υποκλοπές από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα προς εξέταση για νέα έρευνα στην υπόθεση αυτή.
2: Ιωάννα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Ιωάννα Μάνδρου. Η καλή συνάδελφος, την ακούσατε, συνομιλούσα με την Anchor Woman του Δελτίου Ειδήσεων του Μέγκα, την κυρία Τζίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Όλη η χώρα ένα ατέλειωτο εδόλιο. Τώρα την πληρώσει ο Τριαντόπουλος. Δεν είναι βεβαίως για να γελάει κανείς, αλλά τον βλέπεις εκεί πέρα. Τον παίζανε και χθες τα κανάλια. Τον αδικεί και η εμφάνισή του. Δηλαδή, είναι λιγάκι έτσι. Τι φταίει ο άνθρωπος? Βλοσιρός. Τον έχεις εκεί πέρα σαν ενσαρκωτή του κακού. Κάτι, ρε παιδί μου, σαν το Δήμο Σταρένιο. Και φαντάσου ότι ήταν ένα από τα που λένε, μη σου πω ότι και παραμένει του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ακούστε, στις εκλογές του 19 είχε κατέβει στη Μαγνησία και δεν είχε βγει. Και μετά, παρά το γεγονός, δηλαδή, αυτά είναι από τα τρελά του νεομητσοτακισμού. Να κατεβαίνει κάποιος για βουλευτής, να μην βγαίνει, ρε παιδί μου, να τον μαυρίζει ο κόσμος. Και μάλιστα όταν το κόμμα κερδίζει τις εκλογές. Και μετά τον έκανε υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βγει βουλευτής. Τον έκανε υφυπουργό γιατί τον γουστάριζε, έλεγε σε όλα νέο άνθρωπος. Ήταν δηλαδή ένα είδος, πώς θα το πει κανείς, από τα που λένε. Μετά το 23, αν δεν κάνουμε λάθος, κατέβηκε ξανά ως υφυπουργός ήδη, και αν δεν κάνουμε λάθος βγήκε και πρώτος. Μετά τον πετάξαν στα σκυλιά και τώρα τον έχουν για ρόλο Δήμου Σταρένιου. Διαλυματάκι στις 7.30 και έρχονται και τα καλύτερα.

0: Βέλβιτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: τραγωδίας των τεμπών.
1: Ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
2: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
3: Πρόκειται για εισαγγελική πρόταση. Την απόφαση θα τη λάβει το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα κάτσει ή δεν θα κάτσει στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου ο Τριαντόπουλος. Και μάλιστα η υπόθεσή του συμπαρασύρει και άλλους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο Κωστάκης ο Αγοραστός, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Αντιλαμβάνεστε την σημειολογία, αντιλαμβάνεστε το πολιτικό μήνυμα αρνητικό, ασφαλώς, το οποίο θα σταλεί στην κοινωνία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με συνεδριάσεις του ειδικού δικαστηρίου και τον Τριαντόπουλο στο Σκαμνί. Δηλαδή το μπάζωμα προσλαμβάνει πλέον και δικαστικό παύλα νομικό χαρακτήρα. Επισφραγίζεται με άλλα λόγια δια της εισαγγελικής παραπομπής, αν και όπως σας προαναφέραμε η τελική απόφαση δικονομικός θα ληφθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, αλλά όταν έχεις μια τέτοια πρόταση εισαγγελέως, το πιθανότερο είναι ο Χριστάρας να μην την γλιτώσει. Το πετάξανε στα σκυλιά, αναλώσιμος. Τώρα βέβαια, πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες στο τέλος αποδεικνύονται ενίοτε και ευεργετικές για τους παραπεμπόμενους αν αθωωθούν, αλλά είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια περιπέτεια και μπαίνει το ερώτημα. Για την υπόθεση των υποκλοπών, για την υπόθεση... Μπερδευτήκαμε από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει, ρε παιδί. Δηλαδή μπερδεύονται και τα σκάνδαλα μεταξύ τους. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν, είπαμε, ήτανε 13, μείναν 4. Φαινευόταν ο Μητσοτάκης στη Βουλή, λέει, είδατε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγατε, ορίστε. Στο αρχείο

Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο.

0: στους 13. Λοιπόν, 9 στους 13 η υπόθεσή τους αρχιοθετήθηκε. Και 4 υποθέσεις ακόμα και εγώ εκφράζω την ευχή ότι με την νομοθετική ρύθμιση την οποία εμείς εισάγαμε, πολύ γρήγορα οι υποθέσεις αυτές θα τελεσιδικήσουν.
1: Αυτά έλεγε στη συνέχεια μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις αρχές της εβδομάδας, τη Δευτέρα, λέει 9 στους 13 αρχιοθετήθηκαν και οι άλλοι 4 φέραμε και νομοθετική ρύθμιση για να τελεσιδικήσουν γρήγορα οι αποφάσεις. Εντάξει, δεν είπε για να βγουν και αθώοι, αλλά αυτό υπονοούσε. Και όταν ρωτήθηκε και ο ίδιος και κυρίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, παιδιά, τι συζητάτε τώρα? Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι στην ουσία υπόδικοι, οι 4, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο Σκρέκας, δεν είναι και μικρό πράγμα, υπόδικοι είναι έστω για πλημελήματα, θα κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί. Θα είναι όμως υποψήφοι βουλευτές, εάν μέχρι τις εκλογές δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση, δηλαδή παραμένουν σε καθεστώς υποδικίας. Και λέει, α, βεβαίως και θα είναι υποψήφοι, τι λέτε τώρα? Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος. Τώρα με τον Τριαντόπουλο όμως τι γίνεται? Γιατί και ο Τριαντόπουλος και αυτός έχει το τεκμήριο της αθωότητος. Άρα λοιπόν θα είναι καθισμένος στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου και θα δικάζεται ο Τριαντόπουλος, εφόσον τελικώς παραπεμφθεί από το δικαστικό συμβούλιο και παράλληλα θα κάνει και προεκλογική εκστρατεία στο Βόλο. Στην Αλίαρτο, στον Αλμυρό, σε όλη τη Μαγνησία, στην Πορταριά, στα καλά νερά. Δηλαδή, το πρωί στο δικαστήριο, το απόγευμα στις τοπικές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δηλαδή να υπάρξει διαφορά μεταξύ των 4 και του Τριαντόπουλου? Υπόδικοι μεν, υπόδικος και οδε. Θα είναι ωραία τα πλάνα, ρε παιδί μου, ξέρεις, να πηγαίνουν το πρωί να δικάζονται, να απολογούνται. Εντάξει, θα τους πηγαίνουν με χειροπέδες. Λοιπόν, το πρωί κατηγορούμενος, το βράδυ υποψήφιος. Να μιλήσει ο λαός. Πήγανε λοιπόν και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να την γυρίσουνε, του στυλ Ανανοβάρτης, δηλαδή όπως κρέμασε ο ΣΥΡΙΖΑ στα μανταλάκια τους 10-11 και τελικά βγήκαν όλοι αθώοι. Έτσι και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αθώοι αρχιοθετήθηκαν, δηλαδή δεν είναι ότι δικάστηκαν. Έλα όμως που εκεί που τρίβαν τα χέρια και λέγανε, να είδατε, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα χρησιμοποιήσουμε την ορολογία, το σκεπτικό, την πολιτική ανάλυση και κυρίως την πολιτική επικοινωνία, ώρα προπαγάνδα, και θα, δεν θα το λέμε φανερά, αλλά θα λέμε να, όπως και στην Οβάρτης που κατηγορήθηκαν άδικα, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχιοθετήθηκαν στην Οβάρτης, αρχιοθετούνται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μία αρχιοθέτηση μετά την άλλη. Όλοι είναι αρχιοθετημένοι. Όλοι στο αρχείο. Τι αρχεία είναι αυτά, ρε παιδί μου? Να όμως που προέκυψε νέο φασούλι για την αρχιοθετημένη υπόθεση της Νοβάρτης.

0: Την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος του απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια.
1: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
3: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί.
4: Είμαι, λέει, αρχιοθετημένος. Το χρησιμοποιείτε και μόνοι σας, ρε σειρά. Έχω αρχιοθετηθεί, λέει. Είμαι αρχιοθετημένος. Δεν φοβάμαι τίποτα. Βέβαια, ο Σαλμάς είπε πολλά στη Βουλή. Γιατί τώρα, όταν αποκαλύπτεται ότι για τους, θυμάστε εκείνους τους προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης, όταν λοιπόν αποκαλύπτεται οι οποίοι κατηγορούσαν τους 10 πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και τον Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αποκαλύπτεται με στοιχεία τώρα πια, δηλαδή εδώ δεν είναι εκτιμήσεις, ότι οι κατηγορούμενοι και τελικώς αρχιοθετηθέντες για την υπόθεση της Νοβάρτης με βασικούς μάρτυρες κατηγορίας, τους δύο προστατευόμενους, συνομιλούσε, λέει, ο Γεωργιάδης μαζί τους. Έκανε δηλαδή ένα είδος ντιλαρίσματος με τους προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα κατέθεταν εναντίον του. Αντίλασε SMS και τους έλεγε «Βόηθα με να σε βοηθώ». Και όλα αυτά τα έβγαλε φόρα παρτίδα ο Μάριος.
2: Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
4: Φοβερά πράγματα να λέγονται από του βήματος της Βουλής. Άγριο κράξιμο, εκατέρωθεν είναι αλήθεια. Γιατί βγήκε και ο Γεωργιάδης και κατηγόρησε τον Σαλμά ότι δήθεν ήθελε να γίνει και ο ίδιος ο Σαλμάς προστατευόμενος μάρτυρας και να πάει στην Αμερική να καταθέσει σε βάρος ακόμα και συναδέλφων του στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Η μπόχα η οποία αναδύεται καλοκαιριάτικα και με 40 βαθμούς και βάλε στα θερμόμετρα σε κάνει να κρατάς την ανάσα. Βουτυγμένη και αρχιοθετημένη.

άκρα η σύγκρουση Γεωργιάδη Σαλμά στην σκιά της Νοβάρτης είναι ο τίτλος σήμερα στη σελίδα 4 του μικροπολιτικού της εφημερίδος Τα Νέα. Γράφει μεταξύ άλλων, σε ρίγκ μετατράπηκε χθες η ολομέλεια της Βουλής. Και λοιπά και λοιπά, αυτά τα οποία σας προαναφέραμε εμείς. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή τη φορά, εντάξει, ο Σαλμάς σε τελική ανάλυση δεν είναι και υπουργός, δεν είναι καν βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, αλλά τώρα να σου βγάζει και SMS που ανταλλάσσει ο Γεωργιάδης με προστατευόμενο μάρτυρα, τον οποίο στη συνέχεια καταχεράβνωνε. Βγαίνει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι δυσόδες, δυσοδέστατο.

0: στην επικαιρότητα για να προσθεθεί και αυτό στην ατέλειωτη σειρά σκανδάλων που ταλαμπνίζουν την κυβέρνηση.
1: Υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος του απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητεί το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη που συντηρεί τη βεντέτα.
2: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
4: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
2: Ο Μάριος Αλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Νοβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.

0: Θερόγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά το Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
1: Στην δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
2: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο. Και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
3: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Νοβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
4: Ναι ρε παιδί μου, αλλά όταν αυτός ο οποίος έβαλε στα μανταλάκια αποδεικνύεται ότι εσύ μιλούσες πριν σε βάλει στα μανταλάκια μαζί του για να σε βοηθήσει και να τον βοηθήσεις. Αυτά τα μανταλάκια αρχίζουν λίγο και γίνονται, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, γίνονται κάπως. Δηλαδή μιλάς με αυτόν και του λες μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις τ' άλλο, βοήθα εκείνο. Και μετά λες, με κατηγόρησε. Αλλά προηγουμένως έχεις συνδιαλλαγή, έχεις κάνει ντυλάρισμα. Είναι κάτι που είναι κάπως. Με εκείνα και μετά, αλλά ξανά είναι ο Νοβάρτης στην επικαιρότητα. ...943 Intervet & Sports, διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε με όλα αυτά τα οποία δεν έχει ευχάριστο, δηλαδή πρωί-πρωί να πιάνεις το ένα σκάνδαλο και να σου έρχεται το επόμενο. Θα τα δούμε μετά τις 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Εσείς, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Φιβών 429, Ήλιον, 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Η ώρα είναι 8.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Προτεραιότητα στην παραμονή του στην Ιταλία φαίνεται να έχει δώσει ο Ρέμο Φρόλερ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Έδαφος στη λίστα των Πειραιωτών για χαφ κερδίζει ο Μπραγκάνσα. Στην απόκτηση χαφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας ρίχνουν το βάρος στην ΑΕΚ. Στα Χανιά βρέθηκε χθες ο τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπά αντιμετωπίζει ο Γιάκομπ Νίστρου για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας εν ώψη του αγώνα με την Πάξη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase, το μήνυμα του Δανού τεχνικού. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για την θέση βασικού δίπλα στον Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση να γίνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν οι οπαδοί, ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Διαντή από τον Άρη στην Αλ Ντιριγιά. 4,6 εκατομμύρια θα βάλουν στα ταμεία του οι κίτρινοι. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αν υπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας, είμαι έτοιμος να δουλέψω, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Άρσεναλ στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τον ντιλ των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπρις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: και στην απάντηση που έδωσε, τίποτα για την ουσία, ξεκίνησε να λέει ότι ο κύριος Σαλμάς στο Κόντρα και στην κυρία Κάτσου είχε πει ότι εγώ δεν θα παραμείνω υπουργός. Κοιτάξτε, παραμένω και θα εγκαινιάσω ένα κέντρο υγείας. Για να παραιτηθείς, κυρία Κάτσου, όταν κάποιος σου αποδεικνύει ότι είσαι διαπλεκόμενος και ότι έκανες μια σειρά δικημάτων, παρενέβαινες στους προστατευόμενους μάρτυρες που δεν είχες δουλειά να τους ξέρεις. Την ίδια ώρα που κατηγορούσες τους προστατευόμενους μάρτυρες.
1: Γιατί να πούμε ότι καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στη Βουλή, στα πρακτικά της Βουλής. Τα έχουμε και εδώ, μπορούμε να τα δείξουμε. Αλλά καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στα πρακτικά της Βουλής.
0: Για να αποδείξω λοιπόν.
1: Να, αυτό είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα διαβάσουμε.
0: Θα σας τα πω εγώ.
1: Θα μας τα πείτε. Ναι. Πάντως τα έχουμε ένα προς ένα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, κύριε Σαλμά, έλατε.
0: Για να παραιτηθεί κάποιος άνθρωπος μετά από αυτό που συνέβη, και αυτό που συνέβη τι ήταν, ήταν κάτι που όλα τα κόμματα δια των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών πήραν το λόγο σε μια αίτηση άρσης ασυλίας. Και το θέμα το σήκωσαν. Ένα κόμμα είπε ότι θα πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει υπόθεση πάλι για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και το Πασόκ.
0: Το Πασόκ βεβαίως είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί. Όλα τα κόμματα. Και ο κύριος Γεωργιάδης επερηπανεύτηκε ότι εγώ δεν παραιτούμε. Για να παραιτηθεί κάποιος χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια. Χρειάζεται να έχει αίσθηση του τι του λες. Και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
1: Από ναι, από την άλλη, αυτό θέλω να σας πω.
0: Από έναν πρωθυπουργό που τον έχει ορίσει αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον? Αυτόν που σήμερα απέδειξα στη Βουλή ότι είναι διαπλεκόμενος. Τον κρατάει στη θέση του, παίρνει απάνω του όλη την ευθύνη και ο πρωθυπουργός και πλέον τίθενται εύλογα ερωτήματα για ποιο λόγο τον κρατάει και παίρνει το κόστος, γιατί μην έχετε αμφιβολία καμία, μέσα σε όλα αυτά που έχει επικαιρότητα εις βάρος της κυβέρνησης αυτής, προστίθεται και αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα έχει συνέχεια.
2: Αυτά έλεγε χθες ο Μάριος, μιλώντας στο Κόντρα και στην κυρία Γκάτσιου. Εντάξει τώρα, να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης, επειδή το ζήτησε η αντιπολίτευση, μέρα παραμέρα το ζητάει η αντιπολίτευση. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτά που αποκάλυψε χθες ο Σαλμάς και μάλιστα από ένα θεσμικό βήμα σε τελική ανάλυση στη Βουλή τα είπε ο άνθρωπος και μάλιστα σε συζήτηση για άρση της ασυλίας του Σαλμά ύστερα από μήνυση του Γεωργιάδη. Δηλαδή, με δύο λόγια τι είναι, ότι αφενός μεν έκανε ντυλαρίσματα ο Άδωνης με τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους οποίους εφόσον ήταν προστατευόμενοι υποτίθεται ότι έπρεπε και να τους ξέρει κιόλας, και ότι μετά έλεγε στην Οβάρτης δώστε λεφτά σε αυτή την εφημερίδα, σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτό το site, για να με φωνάζουν, να με καλούν και εγώ να λέω αυτά που λέω. Εντάξει τώρα, άμα είσαι πολύ πράγμων, άμα ανακατεύεσαι με όλα και έχεις και την αίσθηση ότι είσαι άτρωτος, κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Γιατί αυτά που είπε, επαναλαμβάνουμε χθες, εντάξει τώρα με στοιχεία, δεν είπαμε, δεν θα παραιτηθεί ο Άδωνης και από τη μεριά του καλά θα κάνει, ούτε ο Μητσοτάκης θα τον διώξει. Και αυτός από τη μεριά του καλά θα κάνει, διότι πολιτική κάνουμε. Αλλά όσο να είναι, το πράγμα κάπως βαραίνει. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο απόϊχος μένει. Δηλαδή ακούτε κι εσείς τώρα εδώ πέρα, εκείνο είπε ένας έτσι, είπε άλλος γιουβέτσι. Τι μένει ως απόϊχος? Εσύ μιλούσες με τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, οι οποίοι θα κατέθεταν εναντίον σου. Τους ήξερες και τους έλεγες μην κάνεις εκείνο και εγώ θα σε στηρίξω. Εντάξει ρε παιδιά. Και μετά η υπόθεση Νοβάρτης πήγε στο αρχείο την ίδια ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες η Νοβάρτης έχει πληρώσει δεν ξέρω κι εγώ πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για παράνομες πρακτικές και δωροδοκίες στην Ελλάδα. Και εδώ η υπόθεση είναι αρχιοθετημένη, δηλαδή βγαίνει ρε παιδί μου, πώς θα το πει κανείς. μια διαφθορά, μια μπόχα, η οποία όχι απλά δηλητηριάζει, αλλά και απλός άνθρωπος σκεπτόμενος λέει, κάτσε ρε Άδωνη, ήξερες αυτούς που θα κατέθεταν ως προστατευόμενοι εναντίον σου και τους έλεγες να πούν εκείνο και να πούν τ' άλλο και ότι εσύ μετά θα τους βοηθήσεις?

0: ήταν αγκάλο σήμερα, ήταν σημερινό, δεν θυμάμαι πόσο, ο κόσμος 74-75% ξέρει, έχει συνείδηση της διαφθοράς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα
1: γιατί
0: πολύ ωραίο, διότι δεν έχουμε κανέναν άλλον πιο διεφθαρμένο, τι να πω, ψάχνουμε πιο διεφθαρμένο.
1: Λιγότερο διεφθαρμένο.
0: Ψάχνουμε έναν να φέρει 90%, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας διευθύνει περισσότερο.
2: Διαφθορά.
3: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πόσο έχει εξελιχθεί?
4: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
3: Ότι έχει αυξηθεί. Με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα...
2: 7 στους 10 λέει ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί στην Ελλάδα επί διακυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας.

0: Και στο τελευταίο γκάλοπ, 9 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 14 μέρες, πριν από 2 εβδομάδες.
1: Πάμε να δούμε τι απαντούνε. Ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο της ψήφου. Νούμερο 1 είναι τα θέματα ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέει με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
2: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Και η εικόνα στα κρεατικά αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο έφτασε στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό από 7,19 σήμερα κοστίζει 7,69 ευρώ το κιλό. Τη μεγαλύτερη εκτόξευση καταγράφει το ρολό κοτόπουλο που μέσα σε ένα μόλις μήνα πήρε την ανηφόρα κατά 1 ευρώ και 46 λεπτά το κιλό, φτάνοντας στα 10,76. Ακόμη και οι προϊόντα που θεωρούνται βασικά στο καθημερινό τραπέζι συνεχίζουν να κρυβαίνουν. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά από τα 18,96 ευρώ το Μάιο στα 19,90 το κιλό τον Ιούλιο.

0: και τελευταία τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν πριν. Προφανώς έχουν αυξηθεί. Άρα το ανακαινοαμένο είναι σταθερές σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω.
1: Αυτά έλεγε στην περσινή ΔΕΘ. Δεν αυξάνονται παραπάνω. Και από την περσινή ΔΕΘ μέχρι τη φετινή όλα έχουν πάρει την ανηφόρα. Και ακούσατε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθη μόλις χθες από τη τηλεόραση του Αντένα.
2: Ανυπεράσπιστοι αισθάνονται οι καταναλωτές απέναντι στο κύμα ακρίβειας στα βασικά προϊόντα. Μέσα σε μόλις ένα μήνα οι αυξήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 15%.
1: Αυτά μόλις χθες.

0: και έναν πρωθυπουργό που μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να σου λέει, παιδιά, θα έρθουν και άλλες αυξήσεις. Δηλαδή κάπου τρελαίνεσαι.
1: Έχουμε δυστυχώς πάλι μία νέα έξαρση της έντασης στα στενά του ορμούς. Αναπόφευτα αυτή η ένταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή. Ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης. Αυτή θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου.
0: Σε αυξήσεις παντού. Αλλά φταίει το Ορμούς. Όπως πριν από 4 χρόνια έφταιγε ο Πούτιν.
1: Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
0: Στη δε θα έλεγε πάλι το 2022.

0: Και την ίδια ώρα αναφερόταν και στον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπέρμαμ, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, ή μάλλον καλύτερα ακούστε τον με τα αυτάκια σας.
1: Ανοίγω μια παρένθεση για να κάνω μια σύγκριση. Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε πρωθυπουργός, ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο για τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας G7, μιας τεράστιας οικονομίας, μιας οικονομικής υπερδύναμης. Και όμως σήμερα, προσέξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πιο ακριβά από όλες τις υπόλοιπες χώρες των G7, ακριβώς επειδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πλανάται το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Και σίγουρα πιο ακριβά από την Ελλάδα. Να το θυμίσουμε γι' αυτό.
0: Η οικονομία η δική μας είναι καλύτερη, είναι πιο σταθερή από την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας. Γιατί εμείς δανειζόμαστε και φτηνότερα από δάφτους. Ναι, μόνο που δάφτη κατήργησαν το ΦΠΑ στο ρεύμα.
2: Με την υπόσχεση να απαλλάξει τους πολίτες από τα βάρη της καθημερινότητας, ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ προχωρά στην κατάργηση του ΦΠΑ 5% από τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από την 1η Οκτωβρίου.
0: Και εκεί έχουν 5% ΦΠΑ στο ρεύμα, δεν έχουν 23% που έχουμε εμείς. Και ο Μπέρναμ το καταργεί. Αν και δανείζεται ακριβότερα από ό,τι δανείζεται ο Μητσοτάκης, η χώρα του, σε σχέση με την Ελλάδα. Και μετά εσείς τρώτε εδώ και μέρες το αφήγημα τι θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
3: Διεθνή έκθεση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει κάποια επιδόματα ή κάποιες παροχές. Αρκούν αυτά για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι πια δεν είναι θέμα διαβίωσης, αλλά επιβίωσης.
4: Αυτή είναι η παρατήρηση σωστή. Πια εδώ μιλούμε για την επιβίωση των οικοκυριών. Δεν μπορεί κανένα επίδομα, καμία επιδοματική πολιτική, και νομίζω μπορούμε να δούμε και το τι περίπου από ό,τι μαθαίνουμε θα δώσει ο Πρωθυπουργός και θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
3: Ναι.
4: Αυτά είναι καλά, καλά.
3: Καλά.
4: Είναι λίγα, λίγα. Το εφάπαξ του επιδόματος ταξιούχων θα πάει 400 στους 450 από 300 ευρώ, ωραία, 150 δηλαδή, 12 ευρώ το μήνα παραπάνω. Μείωση προκαταβολής φόρου σε επιχειρήσεις, που δεν έπρεπε να την πληρώνουν, αλλά θα μειωθεί, χωρίς να ξέρουμε αν η επιχείρηση του χρόνου θα λειτουργεί. Μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, βεβαίως και είναι μεγαλύτερη, και μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό και μεγαλύτερη από την παραγωγικότητα. Είναι τέτοια η περίοδος. Το επόμενο, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ναι, ούτε μισό ούτε ένα, παραπάνω της 100. Είναι μερικά από τα μέτρα τα οποία αναμένουμε εκεί. Είναι παρονυχίδα από τις αυξήσεις των τιμών, από τις αυξήσεις των ενοικίων.
3: Στέγαση, σωστά.
4: Ο κόσμος θέλει να επιβιώσει και όχι να διαβιώσει, διότι δεν του φτάνει το μηνιάτικο.
0: Αυτά λέει ο φίλος μου ο Νίκος χθες στον Αντένα.

0: Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλες και για όλους.
1: Χειροκροτάνε από κάτω. Αν τα προσέξει λίγο κανείς τα πρόσωπα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
0: καθρέφτης.
1: Σκυθροπά. Φτάνω καθρέφτης, λέει. Ποιος καθρέφτης? Ό,τι και να δώσει. Και αυτό που ψιθυρίζουν και μεταξύ τους οι βουλευτές είναι, παιδιά, το πράγμα εκεί που έφτασε δεν γερνάει.

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, οι καταναλωτές περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης μπροστά σε ένα συνεχές κύμα αυξήσεων. Κάθε μικρή ανατίμηση σε βασικά προϊόντα μετατρέπεται σε ένα ακόμη βάρος για τα νοικοκυριά που καλούνται να πληρώσουν όλο και περισσότερα για τα ίδια αγαθά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Πάμε.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Έχετε σκεφτεί με ποιον μπορείτε να συγκυβερνήσετε και αν θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε με ένα κόμμα με αρχηγό τον κύριο Σαμάρα?
1: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα των εκλογών το βράδυ της Κυριακής δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Τι σημασία τι θα πω εγώ, ποιον θέλω, ποιον δεν θέλω. Άμα ανοίξει κάλπη και τα αποτελέσματα...
0: Να το πω αλλιώς. Το αποκλείεται εκ των προτέρων αυτό?
1: Όχι, τι να το αποκλείσω.
0: Αν όρος που θα έλεγε ενδεχομένως προχωράω εγώ πιο κάτω, γιατί και απαντάτε σε ό,τι θέλετε, ότι εγώ δέχομαι να στηρίξω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με το Μητσοτάκη αρχηγό, σας φαίνεται λογικός, θα τον δεχόσασταν?
1: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας είπα και νομίζω αυτό ισχύει πάντα. Τα αποτελέσματα των εκλογών, δηλαδή αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών, δείχνουν σκηνή της επόμενης μέρας.
0: Μάλιστα.
1: Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται.
0: Ναι.
1: Είναι συνάρτηση το τι αποτελέσματα θα έχουμε. Μην κάνουμε τώρα υποθετικά που αν είναι μικρό κλπ. Εξαρτάται τι αποτελέσματα θα είναι.
2: Αυτά έλεγε ο Γιώργης ο Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και πολύ καλός φίλος. Αυτά έλεγε ο Γιώργης μιλώντας προχθές στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Σκουρή και στον κύριο Ξενάκη. Τον ρωτάν, προηγουμένως είχε πει εντάξει θέλουμε την αυτοδυναμία αλλά είναι δύσκολο. Του λένε λοιπόν περίπου το αυτονόητο ότι εντάξει, αν δεν έχετε αυτοδυναμία κάτι πρέπει να κάνετε. Για να κυβερνηθεί ο τόπος θα πρέπει να συνεργαστείτε. Λέει, μπορείτε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα που θα έχει αρχηγό το Σαμάρα. Και λέει ο Βλάχος, το αυτονόητο, όλα θα εξαρτηθούν από το βράδυ των εκλογών και από το αποτέλεσμα που θα βγάλει η κάλπη. Κοντολογής ότι ρε παιδί μου, αυτά είναι δικές μας επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Ρε παιδιά, εντάξει, αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία πάρει 31, 32, 33%, έχει 140 βουλευτές, 135, 138, έχει ξεπεράσει το 30%, της λείπουν καμιά 15 βουλευτές και υπάρχει ένα άλλο κόμμα το οποίο αυτό τους διαθέτει. Θα συγκυβερνήσετε? Ναι, θα συγκυβερνήσουμε. Αρχηγός ποιος θα είναι? Εντάξει, αυτά όλα τα λέμε εμείς. Αν το κόμμα το πρώτο έχει 35, 33, 32, 31%, εντάξει, δικαιολογημένα και ο Μητσοτάκης θα πει, παιδιά, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Αν όμως το κόμμα έχει 24, 23, άσε τότε που θα έχει και βουλευτές, πολύ λιγότερους, που για να βρεθούν οι 151 θα χρειάζονται ίσως όχι ένα κόμμα ακόμα αλλά και δύο κόμματα ακόμα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση λογικό είναι τα άλλα κόμματα να πούν, παιδιά, ο Μητσοτάκης αποδοκιμάστηκε, πήρε κάτω από 25%, άρα δεν μπορεί να είναι αυτός πρωθυπουργός. Αν συγκυβερνήσουμε και άμα μας βγαίνουν τα κουκιά, θα πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Και αυτό ίσως να είναι αποδεκτό και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την καινούρια, τη φρέσκια. Θα πούν, παιδιά, εντάξει. Και γιατί να πάμε ξανά σε εκλογές, αφού εμείς πήραμε τις εδρούλες μας και τις έχουμε καβατζωμένες, και τι να μην τις έχουμε για άλλα 4 χρονάκια. Και ο Μητσοτάκης ας πάει στην ευχή του Θεού, διότι σε τελική ανάλυση δεν πήρε 32-33, πήρε 22-23. Λέμε τώρα αν. Οπότε είναι και πιο λογικό να πάει για πρωθυπουργός.

0: απόφαση.
1: Σπρώχνουμε την αγαπηδάκη στην δυτική Αθήνα. Όλοι του ουρανοκατέβατη. Που σε τελική ανάλυση δεν έχουν και καμία σχέση ή δεν είχαν μάλλον με το κόμμα. Και αυτοί λοιπόν, αφού γίνουν πρώτα υπουργοί, αυτό είναι μοναδικό κοινοβουλευτικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Πρώτα να γίνεσαι υπουργός και μετά να γίνεσαι βουλευτής.
2: 110.000.
1: Πάνε λοιπόν μετά, αρπάζουν και την έδρα και όλα ωραία και καλά. Και ο Μητσοτάκης έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα απολύτως ελεγχόμενη. Θα μου πεις τώρα, ο κόσμος είναι αυτός που ψηφίζει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη εξίσου μεγάλη ιστορία.
0: Το 2020-21 να μην έχουμε είτε κανένα υποψήφιο είτε ένα.
1: Άστα ρε Θεμιστοκλέους τώρα, άστα. Ακούσατε λοιπόν τον Βλάχο, για να επανέλθουμε σε αυτά που σας λέγαμε. Το βάλαμε αυτό γιατί έτυχε την ώρα που σας μεταδίδαμε αυτά για τον Γιώργη να βγει και ο άλλος τώρα. Τώρα ακούσατε. Φυτευτός. Έλεγε λοιπόν ο Βλάχος, για να δείτε δηλαδή την παράνοια της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Τα λέει λοιπόν αυτά ο Βλάχος. Λέει παιδιά, εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Και σε τελική ανάλυση, αν κάνει κόμμα Σαμαράς, σάρκα εκ της σαρκός μας είναι. Γιατί να μην τα βρούμε μαζί του. Και αν ο Μητσοτάκης δεν έχει πάει καλά, υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να πρωθυπουργεύσουν. Δεν τα πει έτσι, αλλά από το ηχητικό απόσπασμα το οποίο σας μεταδώσαμε από τη συνέντευξη στα παραπολιτικά, στον Σκουρί και στον Ξενάκη, τους καλούς συναδέλφους, αυτό βγαίνει. Άκου να δεις τώρα τρέλα. Βγαίνει να απαντήσει στον Βλάχο. Για να ξέρετε, ο Βλάχος είναι στη Νέα Δημοκρατία από τότε που φορούσε κοντά παντελονάκια. Για την ακρίβεια, εντάξει, από τότε που ήταν φοιτητή στη νομική. Δηλαδή, είναι όχι σπλάχνο, είναι, πώς να το πει κανείς, δηλαδή και το αίμα του ας πούμε είναι μπλε. Όχι γαλαζό αίμα του, μπλε νεοδημοκρατικό. Πάει τώρα ο Θεμιστοκλέους να του φάει και την έδρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Βλάχος ο νεοδημοκράτης, χρόνια στο κόμμα, σε αγώνες, 1002. Λέει αυτά που λέει. Και άκου να δεις τώρα ποιος του απαντάει για το Μητσοτάκη.
3: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στον Γιώργο Βλάχο.
4: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
1: Δηλαδή απαντάει ο Φλωρίδης, ο αρχιπασόκος. Ο Φλωρίδης, Πασόκ ήταν, σημητάνθρωπος, καμία σχέση δεν είχε με τη Νέα Δημοκρατία. Στα δύσκολα, την εποχή της κυριαρχίας Σιμίτη, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Σιμίτη, και αν τον θεωρεί σοβαρό ή μη, εκείνο το άλλο το παράλληλο, εμείς προσωπικά πιστεύουμε ότι το αποτύπωμά του ήταν σε σημαντικότατο βαθμό θετικό για τη χώρα. Ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες. Και εν πάση περιπτώσει τώρα μην μπούμε και σε λεπτομέρειες. Αλλά ασχέτως τι πιστεύει κανείς για το Σιμίτη, ο Φλωρίδης ήταν σιμιτάνθρωπος. Καμία σχέση με Νέα Δημοκράτια, ήρθε εδώ και είναι τώρα γενίτσαρος. Και ο γενίτσαρος, ο Πασοκτζής. Θυμάστε παλιά, στα λεγόμενα πέτρινα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, πολύ παλιά, τότε τους λέγαμε και πρασινοφρουρούς. Εντάξει, αδόκιμο, τώρα δεν ήταν και σωστό. Ο Φλωρίδαρος λοιπόν, να απαντάει τώρα στο Βλάχο. Για ένα θέμα άκρος πολιτικό, άκρος νεοδημοκρατικό, άκρος κοινοβουλευτικό, γιατί βέβαια και ο Φλωρίδης φυτευτός είναι, ουρανοκατέβατος, δεν είναι εκλεγμένος Και είναι τώρα υπουργός δικαιοσύνης, δηλαδή μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία με τόσα στελέχη, με 52 χρόνια ιστορία, με εκείνο, με το άλλο. Δεν υπάρχει ένας νεοδημοκράτης ο οποίος να είναι ικανότερος από τον Φλωρίδη για να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μπάστα. Και μετά λέτε γιατί ο Σαμαράς καλπάζει. Γιατί και ο απλός νεοδημοκράτης τη σκέπτεται, λέει, ρε παιδιά, κάτσε. Μας θεωρείτε δηλαδή, άντε μην πούμε τώρα την νεοελληνική λέξη, μας θέλετε για να ψηφίσουμε και μετά εσείς αυτή την ψήφο να την κάνετε. Αυτό που είπε, γιατί εκτός όλων των άλλων, πας και το λες ρε παιδί μου και φορά παρτίδα, δηλαδή είσαι ανεκδιήγητος. Πας τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, τι να σου πει κανείς, δηλαδή, εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος, εντάξει. Αλλά από πού η σιγουριά? Εδώ ο Τραμπ δεν θέλει ούτε να σε μυρίσει. Πώς εσύ είσαι σίγουρος? Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πεταχτήκαμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, πας τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα και τους λες ακριβώς αυτό το οποίο εμείς σχολιάζουμε τώρα.
5: Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
1: Ήταν πολλοί που δεν χειροκρότησαν να μου προσέξετε το πλάνο. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τώρα δηλαδή αυτό είναι τόσο ξεκούδουνο και άσχετο. Δηλαδή, τι πάει να πει, αλλάζει τα χρώματα του κόμματος? Δηλαδή, τι το κάνεις? Καλλιδοσκόπιο, ουράνιο τόξο. Ξέρετε τι εννοεί, ε? Ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, παίρνω και στελέχη από άλλους χώρους και τα αξιοποιώ, γιατί παίρνω τους καλύτερους. Σαν να λέει δηλαδή σε έναν ολόκληρο κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχω την Μενδώνη, την έχω εκεί πέρα μόνιμη υπουργό πολιτισμού εδώ και 7 χρόνια, 7,5 πόσα είναι, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος καλύτερος σε ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία για να είναι σε αυτό το Υπουργείο.

0: Σας λέγαμε λοιπόν για περιπτώσεις Θεμιστοκλέους, για περιπτώσεις Φλωρίδη, για περιπτώσεις Μενδώνη. Ξεχάσαμε όμως τον φίλο μου τον Τάκη.
1: Επίσης να σας μεταφέρω την χαρά και την ικανοποίηση του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει μάχες πρωτού γίνει Πρωθυπουργός για το περιβάλλον.

0: με την ανακύκλωση. Τότε λοιπόν ο Τάκης εγενίαζε τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Ναι, καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο. Σήμερα εγκαινιάσατε τη μονάδα ανακύκλωση εδώ, τα αποδοτική ανακύκλωση.
2: Είναι μια ξεχωριστή μέρα και για το Ναύπλιο και για το Υπουργείο Εσωτερικών που πραγματοποίησε συνεργασία καταρχήν με 5 Δήμους της χώρας το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Κάνουμε πράξη τη νέα γενιά ανακύκλωσης που μπορεί να αποτελέσει μεγάλη συμβολή στην επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
0: Αυτά τα έκανε ως Υπουργός Εσωτερικών. Τώρα,
2: οι πολίτες με την ανταποδοτική ανακύκλωση να κερδίζουν αυτοί οι ίδιοι από όλη αυτή την διαδικασία. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στις πόλεις που ζούμε. Το Ναύπλιο, που είναι η ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι θα είναι μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και θα γίνει ακόμα ομορφότερη πόλη πετυχαίνοντας τη διαδικασία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.
0: Αυτά το 19-20.
3: Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας για μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα, Γιάννη, και αναφέρομαι στα γνωστά ως σπιτάκια ανακύκλωσης, υπόθεση που πέρασε πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Και αυτό γιατί, λένε, πριν από μερικές εβδομάδες, αστυνομική της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελίες Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδιο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελίες είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε, ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα.
3: Και από εκεί θα αντλήσουν και τα δεδομένα. Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
4: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι για όλους, γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3.
8: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελλήνων. Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην περιοχή της Πολύχνης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα, σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Εν τω μεταξύ, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα 96 δολάρια ανέβηκε το Brent. Βόμβες στην Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης, κάνοντας λόγο για παθητική δωροδοκία και επαφές με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Οβάρτης, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει νέα στοιχεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί με τον κ. Σαλμά παρά μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου αλλά και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζουμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Την παραπομπή του ΙΝΗ αναμένεται να αποφασίζει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο φερόμενος δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και κρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα και για άσυλο που είχε απορριφθεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία όπλοκατοχή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρού Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη.
9: Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στον πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της Αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ξεκαθαρίζει το State Department. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Στον καιρό υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μέτρη έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 23, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννα στους 21 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ελλάδα Sports 94,3.

0: αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το έτοιμα...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δεν κρατάω τις δεσμεύσεις μου, καλημέρα πάνω.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, σε μια μέρα η οποία είναι με λιγότερο καύσωνα, να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά.
1: Να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Γεωργιάδη.
2: Πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Γεωργιάδης, με ανάρτησή του μάλλον, ότι του έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας του.
2: Ναι.
1: Ότι τόσα χρόνια αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός κτλ. Δεν έχουν τίποτα να του προσάψουν, μόνο το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης που αθωώθηκα σε όλα.
2: Ναι.
1: Αυτή ήταν μεταξύ άλλων η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη, βεβαίως, βεβαίως, σε αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς. Τώρα ναι, έχουμε λίγο έτσι δροσούλα. Συγκριτικά δηλαδή το 34 που θα φτάσει σήμερα σε σχέση με το χθεσινό 40 το λέμε.
2: Εντάξει, δεν έχει, δεν έχει καύσωνα σήμερα.
1: Αλλά έχουμε καύσωνα.
2: Για πες.
1: Έχουμε καυγά Τσάπαλου Μαρκογιαννάκη χτες στην τέλευση. Έχουμε τον πρώτο ανεξάρτητο πρόεδρο που, κόμματος. Που έγινε ποτέ.
2: Ο πρώτο ανεξάρτητο.
1: Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που έγινε ανεξάρτητος. Πήρε τη δηλαδή, το και έφυγε από το κόμμα.
2: Ο Φάμελος.
1: Ναι, ναι.
2: Ο οποίος κύριος Φάμελος, αν θυμάμαι καλά, έλεγε για τις, όταν ήταν ο ίδιος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και τις ανεξαρτητοποιήσεις, ότι έπρεπε να παραδώσουν την έδρα τους.
1: Οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, ναι. Ο κύριος Φάμελος τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι οι άλλοι.
2: Δεν
1: έχει ξαναγίνει πρόεδρο όταν παίρνει την έδρα του και να φεύγει.
2: Ωραία, εντάξει. Εντάξει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Έχουμε έτοιμο το πάρτι για αύριο.
2: Ναι, όπου στο πάρτι για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα είναι όπως έχουν ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου δηλαδή το γνωστοποιεί ότι δεν θα είναι.
1: Με σκληρή ανακοίνωση.
2: Όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου το ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί κάποιος από την Πλαίσια Ελευθερίας.
1: Ούτε ο Βελόπουλος θα είναι.
2: Ούτε ο Βελόπουλος.
1: Ναι, η κυρία Δούρου πολύ σκληρή έτσι, η δήλωσή της.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και φαντάζομαι ότι είχε και στοχοποιημένους κάποιους, κάποιον ο οποίος. Κάνει και το πάρτι.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε Πασόκ, έχουμε πιο Πασόκ τώρα μου πεις. Αυτό, όποιο θες, διάλεξε. Έχουμε Πασόκ, έχουμε για να κοπεί.
2: Τι είναι αυτό, όπως, έλεγε, όπως λέει η Αναστασία Βάσκια, μας ρωτάνε πόσο κοστολογούνε, τόσο.
1: Ναι, τόσο.
2: Μας ρωτάνε πόσο κοστολογούνε, τόσο κοστολογείται.
1: Είπε, θα κοστολογηθούμε, είπε η κυρία Γιανακοπούλου σε χθεσινή της συνέλευξη. Μεταξύ άλλων, όπως επίσης είπε και καθαρά ότι το κόμμα μου και με κάνει περήφανη, λέει να αλλάξουμε το άρθρο 16.
2: Ωραία.
1: Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί μόνο η Κούβα λέει και ποιο άλλο, ποια άλλη χώρα δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Όλοι οι άλλοι έχουν.
2: Ωραία, ναι. Καλά, συμφωνούμε.
1: Τι συμφωνούμε, πάμε ψηφίσουμε και εμείς στη Βουλή.
2: Όχι, λέω, okay, ναι, όχι, ναι, λέω, okay, συμφωνούμε.
1: Επίσης, πρέπει να ξεκινήσουμε μια καταγγελία.
2: Ναι.
1: Που φέρνει τη μεγάλη θερμοκρασία. Παιδιά,
2: πάμε.
1: Χθες δεν μιλάγαμε για καλάματα. Χθες. Κάποιος ποιος δήλωσε, ο τουρίστας εδώ θα πάει Καλαμάτα. Σήμερα μου ήρθε με λουδωτή βερμούδα, ανοιχτό πουκάμισο, με μαύρα γυαλιά.
2: Όχι, λάθος αυτό.
1: Έτοιμος για Καλαμάτα.
2: Λάθος αυτό. Εντάξει, πουκάμισο και βερμούδα και αυτά φοράμε, αλλά όχι, δεν είναι λουδωτά.
1: Έτοιμος για Καλαμάτα, δηλαδή.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου αποδείξω πριν πούμε. Ναι. Πριν πούμε ποιοι είμαστε, θα σου αποδείξω ότι μας ακούνε. Γιατί λες εσύ από το Υπουργείο και μας ακούει από το Υπουργείο, κύριος Κερανάκης και γιατί. Θα σου αποδείξω τώρα για αυτά που λέγαμε χθες, ότι γίνονται μία μέρα μετά. Μ' αρέσει, περιμένεις
1: τώρα που είπες,
2: με αγωνία.
1: Τώρα που είπες Υπουργείο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ποιο Υπουργείο, δεν είμαι ποιο Υπουργείο όμως.
1: Είπες Κερανάκης.
2: Είπα, κύριε Ναγί, να σηκωθούμε να την χειροκροτήσουμε τον κύριο Κυριακή.
1: Ναι, παιδιά, ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,
2: περίμενε, να είμαι πρώτα εγώ και θα πάω στο Υπουργείο.
1: Να πάω πρώτα εγώ στο Υπουργείο.
2: Α, δεν πήγαινε στο Υπουργείο.
1: Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί μας χθες
2: το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο
2: Μεταφορών.
1: Ακριβώς. Και μας είπε ότι στην Κορντινία ο δρόμος, το ρεπορτάζ που κάναμε.
2: Ωραία.
1: Είχαμε απάντηση, είχα πει ότι είχα επικοινωνήσει από το Σάββατο. Το θυμάσαι μαζί μας.
2: Εμείς συνομιλήσαμε, για όσους δεν θυμούνται ή δεν είχαν ακούσει, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, με τον πρόεδρο της Ένωσης των Γορτινίων.
1: Λοιπόν, είναι θέμα, λέει, της περιφέρειας, και επειδή ήταν η απάντηση του Υπουργείου και επειδή πραγματικά είναι μεγάλο το κόστος, κοιτάμε τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει και θα βοηθήσουμε την περιφέρεια για να δούμε με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί το έργο και θα διορθωθεί το πρόβλημα. Ήταν απάντηση μέσω Υπουργείου αυτή που είχαμε επικοινωνήσει εμείς από το Σάββατο που ξεκίνησε το ρεπορτάζ.
2: Μάλιστα.
1: Για το δρόμο, ξέρεις πού, εκεί στην Αρχαία Ολυμπία. Που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην Αρχαία Ολυμπία.
2: Που καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Ναι, που θέλουν να πάνε εκεί. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Υπάρχει, αλλά πρέπει να κάνει κύκλο.
2: Αυτό, ας κάνουν τον κύκλο.
1: Ας κάνουν τον κύκλο. Δηλαδή, και οι τουρίστες το
2: ίδιο. Ας κάνουν τον κύκλο.
1: Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, όπως υπήρχαν και άνθρωποι από όλο τον κόσμο που θέλουν να σπουδάσουν σε μια αρχαιολογική σχολή, και η πρώτη τους δήλωση από όλο τον κόσμο ήταν η Αρχαία Ολυμπία. Το αρχαιολογικό πανεπιστήμιο που ήτανε, είχε έδρα την Αρχαία Ολυμπία. Βεβαίως, έχει μεγαλύτερους τώρα και πήγε στο Αγρίνιο, Κεραμέως.
2: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που θα συλλάβει τον Μπίμπι. Το θυμάσαι εκεί στην εκπομπή χθες. Και βγαίνει, βλέπω μετά, βγαίνει η κυρία Κούφο Νικολάκου και λέει ότι αν ήμασταν εμείς η Ελλάς στην διακυβέρνηση θα εφαρμόζαμε το ένταλμα σύλληψης.
1: Ναι. Αν ο αναπληρωτής της, τι είπε.
2: Ο αναπληρωτής, ο κύριος...
1: Είπε... Τώρα
2: ο κύριος Μπατσούκας.
1: Ναι. Ακριβώς. Είπε ότι εμείς θα συλλάβουμε τον Μπίμπι.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν το είπε. Είπε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία που είχε ο Τσίπρας με Καμένο μαζί με Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μας είπανε οι δύο της Ελλάς, που μάλλον κάτι μπέρδεψαν, ότι θα συλλάβουν τον Μπίμπι και θα συνεχίσουν τη συνεργασία με το Ισραήλ. Τώρα, πώς είναι ο Τραμπ. Θα τσακώσω και τσάκωσα το Μαδούρο, αλλά με τους υπόλοιπους θα κάνω συνεργασία. Με τους αναπληρωτές Μαδούρου.
2: Λοιπόν, λέμε χθες επίσης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Είναι τα σπιτάκια, ασχολείσαι εσύ τώρα. Είναι θέμα μόνο και μόνο που είναι σπιτάκια, δεν είναι
2: για
1: τίποτα.
2: Τα σπιτάκια, τα πράσινα σπιτάκια, τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Α, τώρα για το Πασόκ μιλάς.
2: Όχι, δεν μιλάμε για το Πασόκ. Και ο κύριος Λάχος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσε ερώτηση χθες.
1: Ναι.
2: Προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς γίνεται.
1: Οπα τώρα, δηλαδή τι μου λες τώρα, ότι ξεκίνησε αυτό που τους είπε ο Πρωθυπουργός χτες, εδώ είμαστε να καταθέτετε τα θέματα για τις περιφέρειά σας. Τις περιφέρειά σας.
2: Δεν ξέρω, μήπως είναι. Μήπως
1: και
2: είναι...
1: κατευθείαν
2: δεν ξέρω,
1: ρώτησε για τα σπιτάκια.
2: Δεν ξέρω πώς είναι σε αυτό το πλαίσιο. Το θέμα είναι όμως ότι έχουν αγοραστεί κάποια σπιτάκια ανακύκλωσης με 300 χιλιάρικα το ένα, αντί για 66 χιλιάρικα που κοστίζει το καθένα στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή πόσο είναι, πόσο τους 100 πάνω είναι.
1: Και
2: τι και.
1: Τώρα μην μου πεις ότι αυτό είναι διαφορά για τέτοια ποσά.
2: Δεν είναι ούτε για τόσα ποσά.
1: Εδώ τι μιλάς τώρα. Εδώ υπουργός, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ναι, όταν ρωτήθηκε για τους τέσσερις και τα λοιπά και το, λέει τώρα είναι ποσά αυτά για να συζητάμε για διαφθορά.
2: Και λέμε επίσης.
1: Και εγώ λέω τώρα είναι ποσά αυτά για να συζητάμε για διαφθορά.
2: Και λέμε επίσης για τα social media χθες για τον νόμο που ψηφίστηκε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Και αυτό που έμαθα χθες είναι ότι το εδώ που ήταν να ξεκινήσει αυτό το, θυμάσαι, το Kids Wallet, την εφαρμογή. Θα ξεκίνησε από 1η-1η του 27. Εγώ έμαθα ότι πάει προς ναυάγιο, ότι δεν θα λειτουργήσει τελικά.
1: Έλα. Γιατί. Γιατί.

0: Λοιπόν, το πάρτι αύριο θα μπορεί να γίνει και βροχή.
1: Θα βρέχει αύριο στο πάρτι.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα. Οπότε θα του βάλει μέσα. Αν είναι για μέσα, λέει, θα πάνε ακόμα λιγότεροι.
1: Μα έχουν σταλεί 1.700 προσκλήσεις. Πώς θα πάνε λιγότερο.
0: Με γονείς, με οικογένεια, με παιδιά, με κάποιους αδέρφους, με φίλους, με
1: φίλες. Όσοι και να.
0: Ναι, και τώρα εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, εσύ δεν θα πας στο πάρτι αύριο που έχεις.
1: Εγώ δεν είπα ότι θα πάω.
0: Και θα πας στην Καλαμάτα.
1: Αυτό το είπα, θα πάω. Ναι,
0: ναι. Άρα τι θα κάνει. Να πας στο πάρτι και στην Καλαμάτα δεν γίνεται αύριο. Αλήθεια. Ή στο πάρτι, θα πας στην Καλαμάτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, γιατί μου φόρεσες αυτά τα καλοκαιρινά σήμερα.
1: Μα πάντα καλοκαιρινά.
0: Δηλώνοντας ότι θα πας στην Καλαμάτα.
1: Σαν πας στην Καλαμάτα, ναι.
0: Και θες να μας κάνεις έκπληξη ότι θα πας στο πάρτι. Να τους κάνεις έκπληξη ότι είχα πει ότι θα πας στην Καλαμάτα τελευταία στιγμή.
1: Αλλά ήρθα
0: να γιορτάσω τη δημοκρατία. Μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Α, ναι, που έχει και μεγάλη αποδοχή.
0: Ναι, ούτε η μισή είναι Δημοκρατία, το ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή, κύριε Γιουριέτη.
0: Θα πούμε τα εγγένεια μου και εγγένεια σήμερα.
1: Τι εγγένεια, πες τα εγγένεια μου, έχει ξεκινήσει η εκπομπή.
0: Το απόγευμα,
1: θα πάει
0: πρωθυπουργός να εγγενιάσει στον δρόμο Καλαμπάκα Γαρβενά.
1: Α, ναι.
0: Κόβουμε κορδέλες, όχι προεκλογικά, παιδιά.
1: Καλά, αφού είναι έτοιμος ο δρόμος, τι
0: πάει.
1: Αφού είναι έτοιμος ο δρόμος.
0: Δηλαδή, άμα είχαμε σε δύο χρόνια εκλογές,
1: θα γίνουμε μετακίνητα. Προφανώς, παιδιά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Και στο μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Μπορνιάδης είναι στο άλλο μικρόφωνο και traffic commander, παιδιά, έτσι. Να είμαστε έτοιμοι. Traffic commander. Σερίφη traffic commander. Το λέω καλά.
1: Αμέ, αμέ, πολύ καλά.
0: Δεν το λέω Τσίπρας.
1: Όχι, κάνεις την προσπάθειά σου και εσύ.
0: Κάνω, προσπαθώ. Αλλά εντάξει, θα μάθω κι εγώ στο κασίδι το κεφάλι. Δεν θα μάθω, τι νομίζετε.
1: Λοιπόν, στο 69-39-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο Γεωργιάδης. Έχει πει κάποια πράγματα σήμερα.
0: Τι να πω, Αβραμάκης.
1: Θα τον αποδεσμεύσω από αυτό.
0: Αβραμάκης πάει, φεύγει από ΣΥΡΙΖΑ και αυτός και πάει Πασόκ.
1: Ο Αβραμάκης μαζί με το Χουρδάκι.
0: Ναι, πάνε όλοι κριτικοί.
1: Ναι, και ο Χουρδάκης που ήταν ανεξάρτητος πάει στο Πασόκ.
0: Όλοι σε εκείς
1: θα πάρουν. Έτσι όπως έμαθα.
0: Όλοι σε εκείς.
1: Ορίστε.
0: Όλοι σε εκείς.
1: Όλοι σε εκείς. Έτσι το λένε.
0: Τίποτα Κρήτη. Αβραμάκης, Χουρδάκης.
1: Ανδρουλάκης.
0: Καλά, Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος Ανδρουλάκης, πρόσεχε τώρα. Μια στιγμή βρεθήκαμε. Ο οποίος Ανδρουλάκης.
0: Μιλάγαμε για Πασόκ και εκεί που μιλάγαμε. Σου πέρασε ο Ανδρουλάκης από το μυαλό.
1: Ναι, μιας και είπαμε τώρα για το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης είχε πάει 2-3 μέρες πως ήταν στη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ότι έχει μεγάλο νταλκά με τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Και μάλλον ψάχνει και μία-δύο μεταγραφές, έτσι, ποιους θα έχει υποψήφιους. Μπας και έτσι υπάρξει μία συσπήρωση να φέρει νέο κοινό στο Πασόκ για Θεσσαλονίκη. Για το Πασόκ δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Με ή χωρίς έδρα.
1: Τι εννοείς με χωρίς έδρα.
0: Χωρίς έδρα.
1: Ναι.
0: Με το Πασόκ δεν έχει τέτοια όρια. Ελάτε όπως θέτε. Αρκεί να έρθετε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Τι.
1: Γιατί είναι κάποιοι έτσι. Παράδειγμα για την κυρία Τζάκρη υπήρχαν κάποιοι που λένε όπα. Για την κυρία Κασιμάτη.
0: Η κυρία Κασιμάτη.
1: Λένε αυτοί τώρα... κάποτε μας βρίζανε αυτοί. Θα τους ξαναπάρεις.
0: Τριονοκορδέλα, όχι
1: μόνο.
0: Τριονοκορδέλα. Ναι, αλλά θέλει να τους.
1: Η οποία κυρία Κασιμάτη, μια σχεδόν με την κυρία Κασιμάτη, ναι, είναι βουλευτής στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακόμα,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 8 έχει 9 βουλευτές μαζί με την κυρία Κασιμάτη, η οποία είναι ανενεργή, άρα 8. Είναι 8 συν 1 δηλαδή.
0: Συγγνώμη. Τώρα εγώ έχω ένσταση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Γιατί πριν λίγο καιρό δεν έλεγες πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ανενεργό τον Τσίπρα. Γιατί έτσι ήταν πριν. Είχε βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν ανενεργό.
1: Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν
0: ήταν ανενεργός. Δεν υπήρχε. Είχε και γι' αυτό βαρέθηκε. Γιατί θέλει να κάνει πολιτική.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Και την υπήρχε.
1: Πρώτον, είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Και.
1: Είναι σύνθεση φαινόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να είναι ανενεργός βουλευτής, όπως και ο Σαμαράς, όπως και ο Καραμαλής. Κανένας από αυτούς δεν είναι ενεργός.
0: Ο Καραμαλής δεν είναι καθόλου ανενεργός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λαλάει συνέχεια.
1: Δεν πηγαίνανε κανένας από αυτούς να κάνουν ομιλίες στη Βουλή.
0: Ο κύριος Καραμαλής λαλάει συνέχεια.
1: Δηλαδή, ναι, που είχε, δεν κάνανε ομιλίες στη Βουλή. Κανένας από αυτούς.
0: Είχε μία αφωνία, αλλά μετά έφτιαξε, φαίνεται, πήρε κάποια θεραπεία και τώρα τελευταία λαλάει συνέχεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
1: Πώς στη Βουλή.
0: Παντού, γιατί εγώ είπα στη Βουλή.
1: Μα για ανενεργός, για τη Βουλή λέμε. Τι...
0: Μόνο για τη Βουλή μιλάμε.
1: Για τη Βουλή μιλάμε.
0: Γιατί η κυρία Κασιμάτη, μόνο αν στη Βουλή είναι ανενεργή. Γενικώς είναι ανενεργή.
1: Στο κόμμα.
0: Ναι, όπως και ο κύριος Τσίπρας. Γενικώς ήταν ανενεργός. Δεν μιλάμε για τη Βουλή. Δεν μιλάμε για. Γενικώς. Ανενεργός.
1: Μάλιστα. Άλλη περίπτωση τέλος πάντων.
0: Δεν είναι, ίδια είναι.
1: Άλλη περίπτωση είναι.
0: Πώς αν άλλη περίπτωση. Υπάρχει ένας βουλευτής που δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ο ένας είναι πρώην πρωθυπουργός και η άλλη δεν είναι. Έχει διαφορά.
0: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός, μετά δεν γίνεσαι βουλευτής.
1: Δεν έχεις τον. Είναι σαν να πέφτεις επίπεδο. Δεν θα έχεις. Δεν
0: μπορείς. Ωραία, έπεσες επίπεδο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν μπορείς να
0: μόνος σου,
1: να
0: έριξε ο λαός όπως σε Σπάρτα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είσαι ανενεργός. Όμως. Ανενεργός. Έχει και μία άλλη βουλευτής. Δεν είναι σε ενέργεια. Δεν είναι σε ενέργεια.
1: Για τους πρώην πρωθυπουργούς όμως σου λέω είναι σύνηθες το ανενεργεί.
0: Και εγώ σου λέω ο κ. Κώστας
1: Καραμπαλή. Ρε παιδάκι μου.
0: Μπελαλάει συνέχεια.
1: Πάμε στα μηνύματα. Φίλιππος, καλημέρα, καλημέρα στους κυρίους. Ο Πάμφωτο, καλημέρα. Στη διαπλοκή μιας χώρας που ο λαός την έχει τελευταία αγοραστική δύναμη σε Ευρώπη, πληρώνει το ακριβότερο ρεύμα, την ακριβότερη σχεδόν βενζίνη, ένα στους τέσσερις έχει κόκκινο δάνειο, η νέα της γενιά δουλεύει 13 ώρα-15 ώρα για 1.300 και οι γενείς πέφτουν κατά 20-25.000 κάθε χρόνο. Ο σαρκασμός δείχνει βαθιά απελπισία, αυξήσεις μισθών, βουλευτές 58%, υπουργοί 46%, δικαστές 58%, βάλε και τη δική μου υποψηφιότητα σε ό,τι υπάρχει, φαγητό ή ταξίδι, ευχαριστώ, πάω για καφέ στο Κουλούρι σε λίγο, αν θες έρχεσαι. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει κύριε Γεωργιάδη, μην το λάβετε υπόψη το ηχητικό που ξεκινήσατε, μείνετε σταθερός, πείτε μας για τον Τσίπρα. Σταχώνει ο Γιώργος για τον Τσίπρα.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Ότι ασχολείσαι με τον Τσίπρα και όχι.
0: Και πολύ καλά κάνει, διότι να μείνω στο ηχητικό που εμείς βάλαμε.
1: Είδες πάλι όμως ασχολείται με τον Τσίπρα. Εγώ είπα για την Κασιμάτη, εκεί το γύρισα στον Τσίπρα.
0: Όταν, συγγνώμη, όταν ναι. Μιλάμε, να πούμε πρώτα για το ηχητικό που εμείς βάλαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό λοιπόν τώρα πήγε στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί έγινε μήνυση και άρεσε ασυλία.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος κάπου.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν,
1: κοίτα, πέρα...
0: εφόσον πάει στα δικαστήρια, εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι. Σε αυτό θα περιμένουμε την απόφαση των δικαστηρίων.
1: Ναι, δεν πάει ακόμα στα δικαστήρια. Ζητάει ο κύριος Σαλμάς ότι να ανοίξει ξανά διαδικασία και θα καταθέσω ότι είναι. Δεν έχει πάει ακόμα. Ναι. Αν και χθες εγώ τον είδα τον κύριο Σαλμά.
0: Έχει γίνει μήνυση ναι. Και άρεσε ασυλία.
1: Αν και τον κύριο.
0: Έγινε μήνυση και άρεσε ασυλία. Άρα πάμε δικαστήριο. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει γίνει μήνυση από τον υπουργό. Είπα πήγα να πω πρωθυπουργό για τον Γεωργιάδη.
1: Τι μήνυση έγινε?
0: Έγινε μήνυση, τον κύριο Σαλμά. Έχει καταθέσει μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Σαλμά.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν έχει καταθέσει. Πες μου εσύ, τι ξέρω λάθος.
1: Πριν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα. Και έγινε και άλλες ασυλίες.
1: Τώρα είναι τα νέα στοιχεία, αυτό λέω.
0: Ναι. Όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια, θα κατατεθούν όποια στοιχεία υπάρχουν. Δεν υπάρχουν okay. Νέα ή παλιά.
1: Ναι, ο κύριος Σαλμάς λέει να ξανανοίξει υπόθεση της Νοβάρτης.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει. Η υπόθεση της Νοβάρτης έχει αρχιοθετηθεί.
0: Αυτό. Είναι το θέμα που θα συζητηθεί στα δικαστήρια. Είναι το θέμα της μήνυσης που έκανε ο υπουργός.
1: Ναι.
0: Και μετά ο κύριος Σαλμάς θα πάει στα δικαστήρια εφόσον έγινε η άρση της ασυλίας και θα καταθέσει ως μηνυόμενος ό,τι θέλει.
1: Ωραία.
0: Και μετά μία έδρα θα κρίνει αυτά που κατέθεσε ο ένας και ο άλλος.
1: Ωραία.
0: Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Και μετά συνεχίσαμε την κουβέντα και πήγαμε και είπαμε και άλλα. Είπαμε και για Πασόκ και είπαμε και για Κουφο-Νικολάκου Ελλάς. Είπαμε και για τον αναπληρωτή, είπαμε και για Τσίπρα. Ο Γιώργος έμεινε στο τι είπαμε για τον Τσίπρα. Μάλλον δεν είναι κάποιος, δεν είναι κάποιος σταθερός.
1: Είπα για τα.
0: Είπα
1: για τον κύριο Βλάχο, βουλευτής Δημοκρατίας, που κατέθεσε χθες ερώτηση στον πρωθυπουργό για τα σπιτάκια ανακύκλωση και είπα και τα ποσά. Έχουνε.
0: Γιατί είπα εγώ.
1: Τρία. Και είπε σιγά το ποσό.
0: Όπως είπε και
1: υπάρχει υπερκοστολόγηση 66.000 ευρώ στην ελεύθερη αγορά το κάθε σπιτάκι και έχουν δοθεί για 300.000 ευρώ.
0: Όπως είπε και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σε συνέντευξή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους τέσσερις. Τώρα θα μιλήσουμε για αυτά τα ποσά διαφθορά.
1: Λοιπόν, ο V Power μας στέλνει εδώ μια φωτογραφία με ένα αρκουδάκι. Mommy, daddy, ίσον me. Ωραίο. Ο Τριαντάφυλλος, καλημέρα στον Τριαντάφυλλο, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα? Πολιτική συζήτηση, θα πάμε με τον το επόμενο ημίωρο, όχι ημίωρο ακριβώς, θα ξεκινήσουμε από το επόμενο ημίωρο, με τον κύριο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

0: Στην παραπομπή την οποία θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μαντά, τον δικηγόρο, έχουμε την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χριστουριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη.
1: Δεν έχουμε παραπομπή, έχουμε πρόταση παραπομπή.
0: Θα το έλεγα στη συνέχεια, την παραπομπή την οποία ζήτησε.
1: Γιατί το έκανα και εγώ λάθος, ναι. Μιλώντας με τον κύριο Μαντά και μου λέει: Δεν έχουμε παραπομπή, έχουμε, κύριε Γεωργιάδη, μας έχουμε πρόταση παραπομπή.
0: Η παραπομπή την οποία ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό. Και τον κύριο Τριαντόπουλο, τον πρώην υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για αυτή την υπόθεση, αυτό το λεγόμενο μπάζωμα, και την παραπομπή τους ή μη θα την ανακοινώσει όσο θα αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
1: Θα μάθουμε περισσότερα τι σημαίνει αυτό, τι πιθανότητες έχουμε, ποιες είναι οι ποινές
0: και πιθανές
1: ποινές.
0: Και θυμήθηκα και την ατάκα του κυρίου Φλωρίδη, του Ενεργεία Υπουργού Δικαιοσύνης, που είχε πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Ναι. Επίσης, μ' άρεσε αυτό που είπες, του Ενεργεία.
0: Αυτό. Εγώ το τόνισα γιατί το είδα χθες το βράδυ. Δεν το είδαμε το πρωί. Πιστεύω να μην έχει αλλάξει ο κ. Φλωρίδης και να είναι ακόμα ενεργή.
1: Πιστεύω να μην τον πειράξετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Μην μας τον πειράξετε.
0: Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και αυτό με τον κύριο Μαντάμ, τον δικηγόρο. Και τι άλλο έχουμε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ξέρω εγώ, αεροπλάνα, ελικόπτερα, αεροπλάνα, τι έχουμε.
0: Θα πάμε και μία βόλτα εδώ στον Άλυμο, κοντά, με τον δήμαρχο Αλύμου. Με τον Δήμαρχο Ριβιέρα. Με τη Ριβιέρα έχουμε και τα αεροπλάνα τα οποία έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικά. Συνδεσιμότητα, πρόσεχε τώρα. Άλυμο, θα πηγαίνει στον Άλυμο και θα πηγαίνει σε ένα κυκλαδίτικο νησί με υδροπλάνο.
1: Να μάθουμε και τιμές. Αλλά γρήγορα, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι τιμές, διότι ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι τώρα υπάρχετε, σας ανακάλυψα.
0: Πότε το είπε αυτό?
1: Προχτές.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Προχτές.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα από το να το πει μέχρι να γίνει πραγματικότητα όμως υπάρχει
1: μια πρόταση. Δεν εμπιστεύεσαι τον Πρωθυπουργό.
0: Τον εμπιστεύουν τον
1: Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Εσείς 69-39-943-943. Αύριο έχουμε και Νάξο και Χιλιάδουμε Στενή Ευβίας και διάφορες άλλες βόλτες. Έχουμε πολλά. Στο πρώτο διάλειμμα.
0: Και η Αμοργός εδόθη, παιδιά, μην στέλνετε μήνυμα. Γιατί έχω δει ούτε μήνυματα. Αμοργός, τι δώσαμε χθες.
1: Εχθές.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να παρακολουθείτε. Αύριο είναι Νάξος, στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.
1: Μετά θα μας πεις, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε.
0: Θα σας τα πω μετά.
1: Κυβερνητική εκπρόσωπε, τι θα κάνουμε.
0: Θα σας τα πω μετά.
1: Ωραία, περιμένουμε αγωνία.
0: Ο Γιώργος λέει: Σκέφτομαι να πάρω δώρο στον Μπουρναρά. Και έχει στείλει κάτι χρωματιστά που καμισάκια. Σετάκια είναι πάνω κάτω. Βλέπω του Γιώργου να αυξάνονται οι πιθανότητες για να πάει Νάξο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9.30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριο Γεωργιάδη στο ένα μικρόφωνο, κάτι διαβάζει.
1: Γιατί κύριε,
0: παρακαλώ.
1: Γιατί κύριε, πού είχατε πάει?
0: Επιστρέψαμε. Εγώ εδώ κάθομαι γιατί εγώ μέχρι στο διάλειμμα, ποια είναι η διαφορά? Εγώ μέχρι στο διάλειμμα κάθομαι εδώ, βλέπω το κινητό, σημειώσει, διαβάζω. Εσύ βγαίνει έξω ή πίνει καφέ.
1: Ναι, εδώ λοιπόν, εγώ έχω το άγχο σήμερα έτσι όπω είσαι εντυμένο. Μου πει φεύγω από σήμερα.
0: Δεν φεύγω από σήμερα.
1: Ναι, και εκεί αν φύγει από σήμερα θα κλείσω πάλι τι ερωτήσει. Τι θα γίνει με το πάρτι?
0: Είπα, θα πάω αύριο, θα πάω στο πάρτι τελικά. Θα πάω αύριο Καλαμάτα, είπα για σουκού. Και είμαστε στον ενδιασμό αν πάω Σάββατο το πρωί Καλαμάτα και πάω αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πάρτι.
1: Αυτό. Αφού είχαμε
0: πάει. Άρα τελικά θα προτιμήσω Καλαμάτα, όχι γιατί, γιατί δεν θα είναι και η κυρία Δούρα. Αφού είπα θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, εντάξει.
1: Δεν θα πάει η Βελόπουλου.
0: Άμα τώρα το ακυρώνουνε, θα μην πάω και εγώ, ρε παιδάκι.
1: Θέλω τώρα τη λέξη ανταυτού δεν μπορεί εσύ, γιατί είναι και η λέξη ανταυτού.
0: Ανταυτού δεν είμαι εγώ.
1: Ναι, για κι άλλοι δεν είναι ίσω, αλλά τον του λένε ανταυτού.
0: Εντάξει, όχι. Ο κ. Δημητριάδη
1: είναι ανταυτού. Ανταυτού δεν είναι.
0: Έτσι είπε όμως.
1: Δηλαδή,
0: λέει, αποκαλέστε μου πως είναι ανταυτού.
1: Δηλαδή ανταυτού, δηλαδή αν αρρωστήσει, χτυπά ξύλο ο άνθρωπος, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει ανταυτού να κάνει τη βουλή πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν
1: αυτό
0: μπορεί.
1: Αυτό είναι ανταυτού.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό είναι
1: κάτι. Αν δηλαδή δεν μπορεί, είναι κάτι του τύχη, μια οικογενειακή υποχρέωση. Και δεν μπορεί να πάει μέχρι μια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα πάει και ο Δημητριάδης.
0: Δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει.
0: Άρα δεν είναι ανταυτού.
1: Άρα δεν είναι μάλλον ανταυτού. Δηλαδή.
0: Άρα ο Μανώλης έχει δίκιο που λέει ότι δεν είναι ο ανταυτού και γιατί λέει ότι είναι ανταυτού ο Δημητριάδης. Μπράβο, Μανώλη.
1: Εγώ τώρα είδα τα μπλουζάκια, τα σετάκια.
0: Αυτά, ναι, που έστειλε ο Γιώργος.
1: Αυτά τα σετάκια τα είδα τώρα.
0: Σκέφτομαι να πάρω δώρο στον Μπουρναρά.
1: Ορίστε. Ναι, ναι, δύο όμως, σε παρακαλώ πολύ, ένα από μένα.
0: Θα μου κάνεις και εσύ δώρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Για σκεφτό να γυρνάς έτσι στην Καλαμάτα.
0: Πάρτε μου
1: στην Καλαμάτα και πιταλιδίες αυτή τη διαδρομή να γυρνάς έτσι και τι στον κόσμο.
0: Θα είμαι στο αμάξι, δεν με βλέπουν.
1: Θα κατέβεις κάποια στιγμή.
0: Θα
1: βάλεις βενζίνη.
0: Θα κατέβω να πάρω καφέ. Στη βενζίνη δεν κατεβαίνω.
1: Και με τι, αφού θα τελειώσει, δεν φτάνει.
0: Όχι, δεν κατεβαίνω από το αμάξι. Κατεβάζω το παράθυρο. Δεν κατεβαίνω ποτέ στη βενζίνη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κατεβαίνουν κάποιοι για τη βενζίνη. Εγώ μένω στο αμάξι.
1: Γιατί έτσι κάνουν οι άντρες.
0: Δεν έχω καταλάβει το νόημα που κάποιος κατεβαίνει και λέει πάλι μου σκατεύρω.
1: Θα σε βει ο βενζινάς την ώρα που. Και να ξεπιαστείς κατεβαίνει. Και όταν λέω βενζίνη εννοώ όσο και να φουλάρεις εδώ στην Αθήνα. Όταν θα φτάσεις στην Καλαμάτα θα έχει τελειώσει. Δεν ξέρω πριν τελειώσει πριν φτάσεις.
0: Όχι εσύ. Μα το φουλάρο δεν τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει. Είναι και τα 10 λεπτά του Πρωθυπουργού.
0: Είναι και τα 10 λεπτά. Είναι και τα 10 λεπτά του Πρωθυπουργού.
1: Εντάξει, εντάξει. Τώρα το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε μετά. Είναι πάρα πολλά. Στέλνετε εκεί για την Ενάξιο, την οποία κληρώνουμε αύριο το τρίμερο.
1: Και την εκδρομούλα στη Χιλιαδού, στην Εύβοια Χιλιαδού για μπάνιο και στη στενή Εύβοια στο διάσημο Κισό να έχετε ένα γεύμα ή δείπνο. Δηλαδή είναι ωραία εκδρομή. Αλλάζει η ζωή σου.
0: Λοιπόν,
1: εκδρομούλα.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά μετά.
1: Που δεν πάμε στην Άξο.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά μετά. Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Για να μην περιμένετε, γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σχετικά γρήγορα. Είναι ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής της, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλά, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας, πιστεύετε ότι όλα θα αλλάξουν κάνοντας και άλλες μεταγραφές, κύριε Παπά? Στο ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, κύριε Γεωργιάδη, σε μια φάση αμφίπλευρης διεύρυνσης. Έχει απευθύνει προς πλητήριο, σε στελέχη, σε βουλευτές, στον κόσμο κατά κύριο λόγο. Οπότε.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε για τον κόσμο. Τον κόσμο θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Βλέπω τώρα το ένα όνομα μετά το άλλο. Άλλο έρχεται, άλλο υπογράφει, άλλο είναι στον αέρα, το συζητάμε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτές οι μεταγραφές θα βοηθήσουν να αλλάξουν το ρου της κατάστασης, το δημοσκοπικό ρου, που δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο τώρα, δεν είναι κάλπη. Ανθρώπους που παραδείγματος χάρη και ο Σαβραμάκης με μια δυναμική που έχει στις αίρες.
2: Το
1: δίνω ως παράδειγμα.
2: Ναι, και εξαιρετικός. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον από στελέχη να ακούν στο ΠΑΣΟΚ, να υπερασπιστούν το πρόγραμμά του, να μιλήσουν για την εναλλακτική αυτή πρόταση διακυβέρνησης την οποία καταθέτουμε και είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ κοστολογημένη, δεν έχει καμία σχέση με τους αερόληπτες που βλέπουμε να πετάει για παράδειγμα η Ελλάς και μετά να μαζεύει πίσω και να μην έχει ένα συνεκτικό σχέδιο. Όλο αυτό λοιπόν, το ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να έρθει να το υπηρετήσει, νομίζω ότι είναι αισιόδοξο και δείχνει τελικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αφού ενδιαφέρονται τα στελέχη, μάλλον βλέπουν και κάτι στην κοινωνία το οποίο θέλουν να εκφράσουν και πιστεύουν ότι μπορούν να εκφράσουν. Οπότε νομίζω είναι και ένα μήνυμα αισιόδοξο γενικά για το πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και προφανώς όποιος μπορεί και θέλει να υπηρετήσει αυτό το πρόγραμμα είναι καλοδεχόμενος στο ΠΑΣΟΚ.
0: Σήμερα, κύριε Παπά, ξεκινάει η συζήτηση στην Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Προχθές είχαμε και τον κύριο Γλαβίνα από το κόμμα σας, ο οποίος μας είπε για ακόμα μια φορά ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταχή τώρα, γιατί μετά στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, αν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσει ό,τι θέλει. Φαντάζομαι αυτή είναι η γραμμή του κόμματος.
2: Εμείς λέμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο μιλά για τη διαδικασία της αναθεώρησης. Ότι δεν έχει λογική η Βουλή αυτή, η πρωτοίνουσα, να λέμε ποια άρθρα θα αναθεωρήσουμε και να μην δεσμεύεται η επόμενη Βουλή για την κατεύθυνση της αναθεώρησης. Γιατί το ζήσαμε και σε αυτή τη Βουλή. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άλλα έλεγε η προηγούμενη Βουλή, και αλλιώς τελικά έγινε η αναθεώρηση για το πώς εκλέγεται το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας που ακριβώς δεν είναι αυτό το οποίο λέει το πνεύμα του Συντάγματος, δηλαδή μια γενικότερη διακομματική αποδοχή. Άρα, το να λέει η κυβέρνηση τώρα ή οποιοδήποτε ότι εμείς θέλουμε να αναθεωρήσουμε αυτά και αυτά τα άρθρα, αλλά στην πραγματικότητα να μην δεσμεύεται από το Σύνταγμα για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί από την επόμενη Βουλή. Εμείς ως θέση αρχής λέμε ότι οι πλειοψηφίες οι οποίες αναθεωρούν το Σύνταγμα πρέπει να είναι αυξημένες. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε πλειοψηφία των 151, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ να είχε 100 ή να έχει 151 στην επόμενη Βουλή, δεν είναι λογικό να αναθεωρεί το Σύνταγμα μια απλή πλειοψηφία. Αυτή είναι η λογική του ΠΑΣΟΚ. Εξού και δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν, ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό, αν ο ελληνικός λαός εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη κάλπη.
1: Μάλιστα, τώρα έτσι να το πάμε χαριτολογώντας λίγο. Είπατε και πρόεδρε Δημοκρατία, είστε καλεσμένο, θα πάτε στο πάρτι αύριο? Γιατί εδώ ο Πουρναρά θα πάει, λέει, εδώ είχε να βάλει μια καλαμάτα για να πάει στο πάρτι.
2: Ναι, είμαστε καλεσμένοι όλοι οι βουλευτές πάντα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φέτος, μάλιστα, να πω και το έτσι παραπολιτικό, επιτρέπεται κανείς να φέρει και συνοδό από τους βουλευτές μαζί του.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Παπά, και χωρίς στεφάνι μπορεί.
2: Και χωρίς στεφάνι, μάλλον, ναι. Οπότε, εντάξει, καλό είναι, ξέρω εγώ, για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν τη σύζυγό τους, τον σύζυγό τους, τη σύντροφό τους, να το κάνουν.
1: Πάμε λοιπόν τώρα και στο άρθρο για τα πανεπιστήμια και το ότι έχει γίνει. Ακούσαμε και την κυρία Γιανακοπούλη σε συνέντευξή της εχθές ότι μόνο στην Κούβα και δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και την αντιπαράθεση που έχετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Εμείς λέμε το λογικό και το...
1: Γιατί ο κόσμος λέει, μάλιστα, από την Ελλάδα λένε ότι εμείς θα τα συνεχίσουμε, γιατί σεβόμαστε τους ανθρώπους που έχουν μπει, έχουν πληρώσει και μέχρι να αλλάξει κάτι θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Οπότε σεβόμαστε τον κόσμο. Αυτή ήταν η θέση της Ελλάδας.
2: Έχουν τρικυμία εγκρανίων στην Ελλάδα το να λένε ότι δεν θέλουμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 του Συντάγματος, αλλά παράλληλα δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας έλεγχος πραγματικός ή να διαπιστώνουμε ότι αυτά τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι όντως μη κερδοσκοπικά και έχουν μια ποιότητα εκπαίδευσης η οποία είναι αυτή που θέλουμε να υπάρχει στη χώρα, ακόμα και για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι περίεργο, είναι παράλογο. Εμείς το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σαφή στη θέση μας. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε αυτά τα οποία ιδρύθηκαν, αλλά λέμε ότι πρέπει να μπει ένας κανόνας να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, ούτως ώστε να επιτρέπονται τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, και δεύτερον να εξασφαλίζουμε ότι αυτά τα ιδρύματα τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στη χώρα θα παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία είναι απαραίτητη για να πούμε ότι κάποιο ίδρυμα αδειοδοτείται από το κράτος και είναι πανεπιστήμιο. Δεν λέμε κάτι, δεν λέμε κάτι περίεργο, λέμε αυτό το οποίο είναι λογικό. Στην Ελλάδα λένε διάφορα. Χθες άκουγα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου εφόσον ερχόταν στην Ελλάδα. Έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική της χώρας, με συνθήματα, με συλλήψεις. Δεν ξέρω.
0: Καλά, και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης το λέει αυτό.
2: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης μπορεί να το λέει. Χθες δηλαδή είπε με ανακοίνωσή του, βγήκε και είπε ότι τελικά δεν έχει την εξουσία να τον συλλάβει. Αλλά πραγματικά, αν φιλοδοξείς να κυβερνήσεις τη χώρα, αυτό το οποίο πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι καταρχάς η εθνική ακεραιότητά μας, το γεγονός ότι πρέπει να προασπίσουμε πάνω και πέρα από όλα τα συμφέροντα των Ελλήνων και της Ελλάδας. Οπότε όλα αυτά δεν μπορείς να τα λες με μια ευκολία, έτσι θα συλλάβω τον έναν, θα συλλάβω τον άλλον. Εγώ δεν λέω ότι και το Πασόκ έχει μια πολύ σαφή θέση για το τι έχει γίνει στο Ισραήλ και ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να επιταλούμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορείς να προβαίνεις και σε τέτοιες έτσι δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν μια ελαφρότητα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεις την εξωτερική πολιτική.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο, κύριε Παπά.
2: Εγώ αυτό το οποίο έχω να συμπληρώσω και το λέω παγίως είναι πώς θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πώς θα αντικρίσει τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εγώ μεγάλωσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ούτε flyover έχουν, ούτε μετρό θα έχουν στο 2040, γιατί δεν μπήκε η Δυτική Θεσσαλονίκη στο σχεδιασμό του μετρό όταν γινόταν μετρό για την Ανατολική Πόλη, ούτε προαστιακό θα έχουν το οποίο θα περνά από οικιστικές ζώνες. Περιβαλλοντική μόλυνση έχουν, έχει κατακαεί η Δυτική Θεσσαλονίκη. Εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ στην Θεσσαλονίκη, βρίσκομαι στο ίδρυμα τώρα του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι ένα μεγάλο ίδρυμα αναπηρίας και τα λοιπά, και γύρω-γύρω έχει καεί η περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι η μισή πόλη και την οποία η κυβέρνηση έχει παρατημένη. Αυτό έχω να ρωτήσω και θα το ρωτάω μέχρι την έκθεση και μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Έρχεται πολύ γρήγορα. Ο Σεπτέμβριος δυστυχώς φεύγει το καλοκαίρι και έρχεται γρήγορα Σεπτέμβριο.
0: Και μιας και αναφερθήκατε για να κλείσουμε, κύριε Παπά, στην Δυτική Θεσσαλονίκη, είχαμε και μία φωτιά τώρα τα ξημερώματα.
2: Ναι, έχουμε φωτιά. Έχουμε...
0: Είναι ενεργή ακόμα.
2: Όσον ξέρω, νομίζω όχι, αν αναφέρεστε
0: στο στρατόπεδο. Στρατόπεδο,
2: ναι. Στο στρατόπεδο Καρατάσου, εκεί όπου θα γίνει το περίφημο αντικαρκυνικό νοσοκομείο, το νέο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει μπει προφανώς, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός. Είναι μόνο στις ανακοινώσεις. Είναι στη Δυτική Πόλη και εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το στρατόπεδο, πώς καθαρίζεται, πώς ελέγχεται γενικότερα και αν πραγματικά επιτέλους θα αξιωθούν οι κάτοικοι και θα αξιωθούμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη συνολικότερα, γιατί μιλάμε για ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο που αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλο, να δει ένα καινούριο νοσοκομείο και να μην λειτουργεί το αντικαρκυνικό νοσοκομείο.

0: Σε λίγη ώρα από τώρα ανακοινώνονται και οι βάσεις εισαγωγής. Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, αλλά και τους γονείς τους. Καλός ή κακός, μέσα σε αυτό το mood είναι και οι γονείς. Για όσους έδωσαν πανελλήνιες, λίγο μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πρωθυπουργό. Δεν έχουμε πει λίγα σήμερα για τον πρωθυπουργό.
0: Δεν έχουμε πει λίγα.
1: Τι είπε όταν μίλησε στους ανθρώπους εκτός, τους εκτός. Θυμηθείτε ποιος έδωσε τη μάχη για να αρθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή σας στις εκλογές. Μίλησε μπροστά σε Έλληνες του εξωτερικού. Εκεί που...
0: Είπε ότι θα γίνουν το 20 λεπτό.
1: Εκεί που γελάω, είναι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί που γελάω, που λέει, ίσως ακούγομαι επαναλαμβανόμενος όταν με ρωτούν διαρκώς. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχει να σας ρωτήσει συνάδελφος πότε θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω πότε, πόσο καιρό. Βγαίνετε μόνος σας, χωρίς να σας ρωτήσει κανένας και λέτε, και ίσως ακούγεστε όπως λέτε διαρκώς επαναλαμβανόμενος. Με κάπως έτσι το εκλαμβάνω εγώ, αλλά δεν ξέρω γιατί έχετε τέτοιο βάρος ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος
0: της θητείας. Γιατί θα αποδειχθεί συνεπής γι' αυτό.
1: Και έχει βάρος να το λέει από τώρα.
0: Θα αποδειχθεί συνεπής.
1: Και γιατί έχει διαρκώς χωρίς να τον ερωτήσει κανένας, γίνεται επαναλαμβανόμενο.
0: Γιατί άμα το πεις μία φορά, ξεχνιέται, το παίρνει άνεμος. Άμα το λες συνέχεια, ο κόσμος το θυμάται.
1: Μην τυρπάς τις μαθήσεις
0: του. Το θυμάται. Ο κόσμος θα πει, α, το έλεγε ο Μητσοτάκης.
1: Άρα πόσες το θυμάται.
0: Τα δημοσιεύσει όσες περισσότερες γίνεται.
1: Σε όλες.
0: Ναι, και θα σου πούμε, τα έλεγε ο Μητσοτάκης είναι.
1: Γιατί θέλω να πείτε, να βγείτε και να πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, η τελευταία ερώτηση που σας έγινε πότε θα γίνουν εκλογές. Είτε λοιπόν από έναν συνάδελφο, από έναν ξέρω εγώ από άλλο κόμμα, πότε θα γίνουν εκλογές. Η τελευταία φορά που σας ρώτησα. Δηλαδή ψάχνω να τη βρω, ψάχνω εχθές όλη τη μέρα. Να βρω την τελευταία φορά που ρωτήθηκε από κάποιον, όχι που το είπε μόνος του, που ρωτήθηκε. Και αυτό με το οποίο σε έδωσε μάχη για να μπορείτε να ψηφίσετε.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ σημαντική παράγραφος.
0: Ναι. Να ψηφίζουν οι ομογενείς.
1: Ναι, την οποία θα τη δούμε και θα την αξιολογήσουμε. Εγώ το λέω από τώρα και θα με θυμηθείτε. Θα την αξιολογήσουμε στην κάλπη και θα τη συζητήσουμε πολύ πολύ πολύ από την επόμενη μέρα.
0: Ως προς το περιεχόμενο όμως, υπάρχουν διάφορες απόψεις ή ενστάσεις για το αν πρέπει να ψηφίζουν τελικά οι ομογενείς, γιατί υπάρχουν και οι απόψεις

0: Στέλνετε τα μηνύματά σας για το τριήμερο στην Άξιον, Άξιον Collection. Βίλες, πισίνες. Βίλες, πισίνες. Πρόσεχε, αυτά τα λέω τώρα χωρίς χαρτί, γιατί δεν υπάρχει χαρτί εδώ.
1: Για να
0: μου το έχουν πάρει, οπότε τα λέω απ' έξω. Αυτά που θυμάμαι. Όχι, μην μου το δώσεις.
1: Διόρθωσέ με. Ορίστε, ορίστε. Πάει και το χαρτί. Να μην λέτε.
0: Άξιον Collection. Καλά, τα θυμόμουν. Άξιον Collection. Φαγητό.
1: Το έχει βγάλει 72 φωτογραφίες, το έχει ψάξει, το έχει γκουγκλάρει καμιά 42.000 φορές.
0: Το ξέρα, πλάκα.
1: Έχει δει τα δωμάτια πώς είναι, η πισίνα η δικιά σου πώς είναι, πώς θα είναι, γιατί την έχει σχεδιάσει πώς θα πάει. Έχει κάτσει και έχει δει που θα βάλει την καρέκλα να πιει καφέ το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, για να μην έχει τον ήλιο.
0: Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού. Έχουμε πάει. Όντως είναι πολύ ωραία. Μπορεί να είναι και από τις πιο ωραίες των Κυκλάδων η παραλία της Αγίας Άννας.
1: Πάντως σίγουρα είναι η πιο διάσημη της Νάξου.
0: Καλά, η πιο διάσημη δεν λέει κάτι. 6939-943-943. Στέλνει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξου και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση. Θα κληρωθεί αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, στις 11 παρά.
1: Να δω τον Μπουρνταρά με το δεσμό που έχει κάνει. Γιατί ξεχνάει τώρα να τη πάρετε μαγιό. Εσκεμένα.
0: Ναι,
1: το μαγιό.
0: Σε ένα δωράκι από τον Ανώ εδώ στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον.
1: Για να αγοράσει ένα μαγειό, πώς θα το κάνει, να τη πάρει μαγειό.
0: Σίγουρα λιγότερο από το να κλείσει στον Άξιον Collection.
1: Ναι, αλλά άμα το βάλει στο γενικό προϋπολογισμό δεν είναι φοράκι.
0: Εντάξει, ωραία, κάνει 30, 40, 50 ευρώ.
1: Θα τη πάρει λοιπόν και ένα μαγειό, έχει να τη πάρει μαγειό πολύ καιρό εσύ. Λοιπόν, θα τη πάρετε και ένα μαγειό, οπότε θα την πάτε σε πισίνα ιδιωτική. Θα την πάτε σε super duper. Θα τη έχετε και καινούριο μαγειό. Δεν θα έχετε, δηλαδή δεν μπορεί να γκρινιάζει και μετά από όλα αυτά.
0: Ο Γιώργος, ο οποίος λέει dress code για πάρτι, για το πάρτι υπάρχει, μπορεί να πάει κάποιος με λουδάτη βερμούδα. Προβοκάτορα ο Γιώργος.
1: Προβοκάτορα, δηλαδή δεν πηγαίναμε εμείς στα πάρτι με σαγενάδες και κουστούμι.
0: Είναι formal. Είναι formal.
1: Δεν θυμόμαστε τις σαγενάδες και τα κουστούμια.
0: Θα πας στο προεδρικό μάγαρο με σαγιονάρα και κουστούμι.
1: Με σανδάλι μπορεί.
0: Με σπαντρίγες. Εγώ φοράω σπαντρίγες.
1: Νομίζω ότι κάπου το έχω δει, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω έχω δει κουστούμι με σανδάλια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι κάπου το έχω δει.
0: Και σακίδιο ή χωρίς σακίδιο.
1: Και με και χωρίς. Νομίζω ότι κάπου το έχω δει.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε δει στη Βουλή και τα λουλουδάτα που κάμισα. Αλλά να πας στο προεδρικό μάγαρο στη γιορτή της Δημοκρατίας, προφανώς πρέπει να είναι formal, επίσημο ένδυμα δηλαδή.
1: Λοιπόν, αύριο είναι η κλήρωση και για όσους δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε και να πάμε στην Νάξο, στην υπέροχη Νάξο, μια εκδρομή που θα μας βοηθήσει να περάσουμε καλά μέχρι την Εύβοια, μέχρι τη Χιλιαδού, να κάνουμε αμπανάκι και στην επιστροφή στο διάσημο Κισό, ένα γεύμα ή ένα δείπνο, πραγματικά πάνω στο ποτάμι και μια οικογενειακή υπόθεση, επιχείρηση που πραγματικά θα το νιώσεις από την υποδοχή μέχρι την ώρα που φεύγεις, πόσο καλά περνάς.
0: Αυτή τη στιγμή ξέσπασε και φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Έχουν σηκωθεί ήδη 2 ελικόπτερα. 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί.
1: Και εγώ πήγα να πω κάτι καλό, μια και μιλάμε για ταξίδια. Ανοίγει ο τουρισμός για όλους τώρα, μέσα στον Αύγουστο.
0: Ανοίγει ο τουρισμός.
1: Ναι, η πλατφόρμα θα ανοίξει.
0: Ναι.
1: Το πότε θα λειτουργεί και πώς μπορεί να ανοίξει.
0: Λειτουργεί.
1: Τώρα τον Αύγουστο θα ανοίξει, βρε.
0: Ναι, λειτουργεί η πλατφόρμα. Λειτουργεί για την αρχή, απλά μετά πέφτει. Μην τα ξανασηκώνετε, έτσι είναι τα ώρα, εντάξει.
1: Καλά,
0: πολλά
1: πράγματα
0: Μην μπαίνετε. Ανοίγει η πλατφόρμα, δηλαδή.
1: Θα πάμε τουρισμό.
0: Πρέπει να μπείτε όλοι, δηλαδή.
1: Να γίνει, πάμε, αφού είναι για όλους. Τουρισμός για όλους.
0: Αφού γίνεται συσσόρευση και γι' αυτό πέφτει το σύστημα.
1: Συγγνώμη, δεν λέει τουρισμός για όλους.
0: Εκεί πρώτο πάρεις, λέει.
1: Αφού λέω εγώ, δεν είμαι σε όλους.
0: Πρέπει να το πάρεις. Ο πρωθυπουργός το δίνει. Ο πρωθυπουργός το δίνει για να κάνει TikTok και να πει ότι παιδιά το δώσα. Για να κάνει μετά και ένα αρμόδιο υπουργό σε ένα βιντεάκι. Το δώσαμε, τι ωραία που είναι τα πράγματα και επιδόμε. Είδα και ένα βιντεάκι της κυρία Μιχαηλίδου. Ναι. Που λέει για τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα βιντεάκια. Πρέπει να τα πάρετε εσείς, δηλαδή.
1: Δεν το είδα. Αυτό το βίντεο είχε πάρει 150 ευρώ και πήγαινε σε κάθε παιδί και του τα δίνε.
0: Σαν τον Ερντογάν.
1: Σαν τον Ερντογάν. Δηλαδή έβγαλε από τα τσέπια του και πήγαινε και έδινε τα τσέπια της και έδινε 150 ευρώ σε
0: κάθε παιδί. Όχι, είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Α, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Δεν ξέρω αν εντάσσονται στα 23 δις που θα δοθούν μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και εγώ γυρνάω και λέω, δεν λέει τουρισμός για όλους. Εγώ είμαι στους όλους. Μπορώ να μπω την ώρα που μου είπαν ότι ανοίγει πλατφόρμα. Είμαι στο επιτελικό ψηφιακό

0: κράτος. Ναι, αλλά η πλατφόρμα, όταν μπαίνετε αυτή η όλη, πέφτει η πλατφόρμα και μετά δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Και λέμε, υπάρχουν καθυστερήσεις, μπαίνουν μετά τα επιτελεία να το φτιάξουμε το πρόβλημα. Τίποτα ανακοινώσει.
1: Ειδικές
0: ενέσεις,
1: ειδικές φαρμακευτικές αγωγές για να σηκώνουν το πλατφόρμα.
0: Οι πλατφόρμες και τα pass δεν είναι για να ανακουφίσουν στην πραγματικότητα τον κόσμο. Είναι για να υπάρξει επικοινωνία από την κυβέρνηση. Ότι κοιτάξτε τι κάνουμε εμείς. Άρα δεν χρειάζεται να μπαίνετε. Εξυπηρετεί απλά το αφήγημα της κυβέρνησης για επικοινωνία.
1: Τώρα με έβαλες,
0: τι μπαίνετε για να πέφτουν οι πλατφόρμες δηλαδή.
1: Τώρα με έβαλες να σου εξηγήσω τι ακριβώς λέει ο Πρωθυπουργός και πώς ακριβώς το λέει ο Πρωθυπουργός. Διότι δεν το έχεις καταλάβει.
0: Πες μου.
1: Αμέσως μετά τώρα δεν πρόκειται να ξεκινήσω να το πω, δεν έχω ούτε ένα λεπτό.
0: Αυτό είναι το νόημα, να σε κόψω.
1: Το μόνο που θα. Ο διακόψιας. Το μόνο που θα πω τώρα είναι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπλα Γαλάνη, Γαλάνη Συγχάου. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και παιδιά, τιμές. Για να μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και ταυτόχρονα τη διάθεσή σας.
0: Και να κλείσουμε το μήνυμα του Γιώργου που είναι ωραίο, γιατί έχει μια βαθύτερη σκέψη. Ναι. Ο Γιώργος ο ακροατής πλέει, αφού είναι η γιορτή της δημοκρατίας, γιατί να μην φορέσω ό,τι θέλω. Δημοκρατία δεν έχουμε. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η ώρα είναι 10.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Προτεραιότητα στην παραμονή του στην Ιταλία φαίνεται να έχει δώσει ο Ρέμο Φρόιλερ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Έδαφος στη λίστα των Πειραιωτών για χαφ κερδίζει ο Μπραγκάνσα. Στην απόκτηση χαφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας ρίχνουν το βάρος στην ΑΕΚ. Στα Χανιά βρέθηκε χθες ο τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπάρι. Μετοπίζει ο Γιάκοπ Νίστρουπ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας εν όψη του σημερινού αγώνα με την Επάξη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στη League Face, το μήνυμα του Δανού τεχνικού. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στο Μιχαηλίδη στη θέση των στόπερ του ΠΑΟ και το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση να γίνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν οι οπαδοί, ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του DND από τον Άρη στην Άλντι Ρίγια. 4,6 εκατομμύρια θα βάλουν στα ταμεία του Σιγκίτρινη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Η ανακοίνωση μένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: τον καιρό.
1: Αυτό τον καιρό. Διαβάζουμε. Αυτό τον καιρό. Διαβάζουμε. Όνειρο.
0: Όνειρο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Φαντάζομαι από το πρωτότυπο.
1: Για όνομα του Θεού. Εγώ αν το αντίγραφω, ούτε που να το δω στο σπίτι μου.
0: Και διαβάζετε κάποιο συγκεκριμένο έργο του?
1: Κάποιο συγκεκριμένο έργο του, όχι, δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε τα πάντα.
0: Αχα, αυτό τον καιρό.
2: Ελάτε κύριε Γεωργιάδη, εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι, ναι. Καλημέρα. Όμηρο.
2: Όμηρο, διαβάζουμε όμηρο τα άπαντα.
0: Άρα είμαστε κατά, είμαστε... κατά το Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Γιατί,
2: γιατί τα άπαντα δεν είναι Νίκο Τσίπρα, είμαστε τα άπαντα.
0: Όχι, είναι Ιθάκη.
2: Έχετε.
0: Καλό, τα άπαντα άλλο διαβάζουμε την Ιθάκη.
2: Εντάξει, ρε παιδάκι.
0: Βρήκαμε και την Ιθάκη μας τώρα. Επίσης έχουμε και την Ασπίδα Αχιλλέας τώρα.
2: Έχουμε την Ασπίδα Αχιλλέας.
0: Επίσης ναι, έχουμε ταινία.
2: Έχουμε, ναι.
0: Άρα το να διαβάζουμε όμηρο είναι της μοδός.
2: Ναι.
0: Δεν είναι της μοδός. Και εμείς ακολουθούμε τη μόδα.
2: Πιστά, πιστά.
0: Ειδικά εσύ, τον dress code.
2: Ειδικά μετά και τις ενδυματολογικές προτάσεις των ακροατών και συγκεκριμένα του Γιώργου που στέλνει και τα σετάκια.
0: Οπότε ναι, και δημοκρατία έχουμε, άρα μπορώ να πάω που στέλνω.
2: Αλήθεια.
0: Δημοκρατία δεν έχουμε. Αρκεί να σέβομαι τη δημόσια εδώ, τους νόμους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Από τη στιγμή που φοράω κάτι και δεν πάω χωρίς να φοράω κάτι,
2: ναι,
0: κανονικά θα πρέπει να επιτρέπεται.
2: Ναι.
0: Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το Μέγαρο Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο σκοπός, ο στόχος της συνεδρίας είναι να ανάψει το πράσινο φως για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που θα οδηγήσουν, όπως λένε, τις ένοπλες δυνάμεις στην νέα εποχή. 4,3 δις ευρώ είναι το συνολικό κόστος του εξοπλιστικού προγράμματος.
0: Δείτε, άμα κάνουμε συναντήσεις με Αμερική, άμα κάνουμε συναντήσεις με Μακρόν, άμα κάνουμε συναντήσεις.
2: Καλά,
0: καλά, πάντα πράγματα.
2: Και ο Ερντογάν έκανε συναντήσεις με τον. Και μάλιστα διοργάνωσε ολόκληρη σύνοδο στην πόλη του. Και περίμενε, βγαίνει στο State Department, ναι, και τι λέει. Λέει η Τουρκία ότι ακόμα δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για να πάρει τα F-35, πρέπει να δώσει τα F-400 της Ρωσίας.
0: Περίμενε, εδώ τώρα πάω εγώ στη θέση του Ερντογάν. Εγώ συμφωνώ με τον Ερντογάν. Όταν παίρνετε εσείς τα γαλλικά, εμείς κάνουμε σχόλιο, δεν κάνουμε σχόλιο. Εσείς γιατί ασχολείστε με το τι παίρνουμε εμείς? Η Ερντογάν προσπάθει.
2: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Γιατί?
2: Γιατί η μία χώρα, η Τουρκία, είναι χώρα επιτιθέμενη.
0: Δεν το λέει αυτό ο Ερντογάν.
2: Δεν το λέει.
0: Είναι
2: επιτιθέμενη με συνεχείς παραβιάσεις από ένα αέριο και θαλάσσιο χώρο, ενώ η Ελλάδα είναι μια άκρος αμυνόμενη χώρα, η οποία χρησιμοποιεί το ότι παίρνει μόνο για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της. Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί να πω τι ακριβώς μας λέει ο Πρωθυπουργός λίγο πριν και πήγαινα με διακοψίες, με έκοψε. Όχι πήγε, με έκοψε ο διακοψίες. Λοιπόν, δύο θέματα θα θέσω. Το ένα στον Μπουρναρά. Κύριε Μπουρναρά, σήμερα σε παρακαλώ πολύ, αμφότεροι και οι δύο.
2: Αφότεροι και οι τρεις, ναι.
0: Και οι δύο, και οι δύο. Να μιλάς καλά ελληνικά. Λοιπόν.
2: Όπως μια τριμελή που κάναμε πριν, μαζί, που αποτελούνταν από τους δύο μας.
0: Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Αμφότεροι και οι δύο, θέλω να παρακολουθήσουμε κάτι σήμερα.
2: Παρακαλώ.
0: Μας ακούνε και θα δεις θα γίνει.
2: Στα σημερινά γένεια.
0: Στα σημερινά γένεια.
2: Εγώ μόνο και η Ρανάκη θέλω να μας ακούει.
0: Στα σημερινά γένεια.
2: Τι στα σημερινά, στους δρόμους που θα.
0: Ναι, πάνω, στα Γρεβενάκη, στην Καλαμάκα.
2: Εκεί που θα κόψει κορδέλες.
0: Εκεί που θα κόψει κορδέλες.
2: Πάνω στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάκα.
2: Α, στην Καλαμάκα.
0: Εσύ και ο πεινασμένος Καρβελιά.
2: Άκουσα πάνω στα Γρεβενά, πάνω στην Καλαμάτα.
0: Ο λόγος Καλαμπάκας Γρεβενών.
2: Ναι, ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικός γιατί ήταν πολλές ώρες, πολλά στροφιλίκια.
2: Αλήθεια, αυτό και είναι τα
0: γένεια. Πραγματικά αλλάζει τα πράγματα. Λοιπόν, εκεί θέλω να παρακολουθήσουμε εάν θα ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός. Πότε θα κάνει γενία. Πότε θα κάνει. Συγγνώμη, γενία θα κάνει σήμερα.
2: Γενία θα κάνει σήμερα.
0: Πότε θα κάνει εκλογές. Αν θα ερωτηθεί.
2: Μα δεν χρειάζεται να ερωτηθεί, αυτό το πει μόνος του.
0: Ναι, εδώ θέλουμε να το έχουμε αύριο. Το κάποιος τον ρώτησε.
2: Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσει κάποιος.
0: Μα για να.
2: Μα ξέρεις τι, άμα θέλω να πω κάτι, ξέρεις το πιο εύκολο στον Πρωθυπουργό ποιο θα είναι. Ξέρεις τι, ρώταμε γι' αυτό, θα να το πω.
0: Ναι, ωραία. Να δούμε. Πολύ απλό. Θα τον ρωτήσει κάποιο.
2: Άρα τον ρωτήσει, θα τον ρωτήσει.
0: Δηλαδή, πόσες φορές εσύ μας είπες ότι πας στην Καλαμάτα? Μία. Τις άλλες είσαι παγός. Ερώτησα. Πας στην Καλαμάτα και μου πες ναι.
2: Ναι.
0: Θα πας στο πάρτι και στην Καλαμάτα, μου απαντούσες μεταξύ ναι και όχι, και μου θύμισες πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός τι είπε? Οι άλλοι όταν λένε ότι δίνουν ή ότι θα δώσουν.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι?
0: Η αντιπολίτευση.
2: Αφού η αντιπολίτευση δεν έχει δικαίωμα, δικαιοδοσία να δώσει.
0: Ή ότι θα δώσουν, το είπα.
2: Ναι.
0: Απλά δεν έμαθαν από αυτό που έγινε το 10, το 11, το 12, το 14, το 15, το 16, το 17, το 18 και το 19.
2: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
2: Ναι.
0: Εμείς όταν δίνουμε, ξέρουμε, γιατί στα τσέπια μας είναι τα λεφτά, έχουμε προϋπολογισμούς και ξέρουμε τι δίνουμε. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό. Γιατί? Όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει υπάρχουν 22-23, πώς θα δεις?
2: 23. Μην το υποβαθμίζεις για το 22, γιατί δεν λες 23-24. Και πάμε να πεις 22-23.
0: Σωστό.
2: Το υποβαθμίζεις. Αυτό το ένα δις, ξέρεις τι είναι.
0: Δεν θέλω να κατηγορώ τίποτα. Τίποτα. Το είμαι πρώην υπουργός, τώρα μιλάμε για.
2: Αλήθεια.
0: Αυτό το αρχιάδια
2: μιλάμε.
0: Τα αστεία λεφτά. Λοιπόν. Και δεν θέλω να με πούνε υπερβολικό και ότι είμαι υπέρ του Πρωθυπουργού.
2: Ναι.
0: Που άσου κάνει υπερβολές υπέρ.
2: Μάλιστα.
0: Θέλω να είμαι αντικειμενικό. Πρώτο μάθημα τη δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Λοιπόν. Όντως οι αντιπολίτες δεν ξέρει. Διότι οι αντιπολίτες θα μπορούσε να πει μπράβο στην κυβέρνηση. Μπράβο που έχει 23 δις.
2: Εμείς θα δώσουμε
0: αυτά. 23 δις θα δώσουμε αυτά που λέμε.
2: Ωραία.
0: Άκουσε κανένα να το λέει?
2: Όχι.
0: Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός, λέει δεν έχουν μάθει.
2: Ίσως όμως όταν επειδή ακούνε την εκπομπή αρκετοί το πάρουν.
0: Τώρα αν το πούνε σήμερα το απόγευμα ή αύριο
2: θα το μάθουν.
0: Εντάξει, θα κάνουν μήνυση ότι με κλέβουν.
2: Ναι. Σαν την κυρία Κουφο-Νικολάκου που είπαμε χθες για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και έσπευσε αμέσως με την εκπομπή να πει ότι και εμείς θα τον συλλάβουμε τον.
0: Όχι όλες ο Ελλάς όμως. Όλοι οι Ελλάς.
2: Εντάξει.
0: Τον συλλάβουν κάποιοι της Ελλάς.
2: Οι
0: άλλοι θα γράφουν ταυτόχρονα συμφωνίες.
2: Η κυρία Κουφο-Νικολάκου άκουγε. Οι άλλοι δεν ακούγανε.
0: Οι άλλοι δεν ακούγανε. Και φυσικά όπως είπα έχουν πώς κάνει ντου ο Τραμπ στη Βενεζουέλα. Τον πιάνει, τον μαγκώνει και φεύγει και μετά συνεργάζεται με τη Βενεζουέλα. Γιατί δηλαδή, αφού έχουν παράδειγμα πώς γίνεται αυτό.
2: Ο Τάσος λέει καλημέρα φίλοι μου, αν σας πω ότι ψυχανιμίζομαι στουρνάρα πρωθυπουργό, πώς το βλέπετε?
0: Είναι αντικατάστατος στη θέση του. Δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει άλλος, πόσα χρόνια είναι?
2: Είναι αρκετά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει άλλος, είναι αντικατάστατος. Αυτός και κανένα δύο-τρεις άλλοι που έχουν αναντικατάστατοι. Δηλαδή, αν φύγουν αυτοί, κλείνει το μαγαζί. Παναγόπουλος παραδείγματος, δεν έκλεισε. Αναντικατάστατος.
2: Δεν έκλεισε το μαγαζί.
0: Α, δεν έκλεισε ακόμα.
2: Δεν κλείνει το μαγαζί.
0: Δεν τα ακούω συνέχεια. Τα άκουγα πριν συνέχεια και τώρα έλεγαμε πως έκλεισε.
2: Δεν έκλεισε.
0: Και δεν είχα πληροφορηθεί σωστά.
2: Όχι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συνομιλία μας.
0: Θα πάμε και θα μιλήσουμε τώρα για ωραία πράγματα.
2: Ναι, να μιλήσουμε για ωραία
0: πράγματα. Δηλαδή, θα πάμε στις πλατφόρμες που ανοίγουμε, είπαμε, του τουρισμού για όλους.
2: Ναι,
0: αλλά θα
2: όταν μένουν ανοιχτές.
0: Τον Αύγουστο θα ανοίξει, αλλά θα μπαίνετε σιγά-σιγά.
2: Πώς θα το καθορίσουμε αυτό να μπαίνουμε σιγά-σιγά?
0: Κάντε ένα τηλέφωνο μεταξύ σας. Μην μπαίνετε όλοι μαζί από την ίδια οικογένεια.
2: Άμα γίνει με αφημί, τότε μπορεί σιγά-σιγά.
0: Α, και να γίνει με αφημί, θα γίνει μετά.
2: Πότε μετά, αφού έχει πέσει η πλατφόρμα?
0: Ναι. Όλες οι πλατφόρμες που είναι να πληρώσουμε στο επιτελικό ψηφιακό κράτος δεν πέφτουν ποτέ. Και δεν πέφτουν ποτέ όχι γιατί γίνονται καλύτερα, είναι γιατί δεν μπαίνουν όλοι μαζί να πληρώσουν.
2: Πέφτουν γιατί μπαίνετε όλοι μαζί. Εγώ λέω, μην μπαίνετε.
0: Όχι, να πάρουμε κάτι, παιδί.
2: Μην μπαίνετε οι πλατφόρμες και τα πας και όλα αυτά που είναι να πάρουν. Δεν είναι για να ανακουφιστεί στην πραγματικότητα ο κόσμος.
0: Όχι, τώρα δεν συμφωνώ μαζί σου.
2: Τι?
0: Και τα πας είναι για να ακουφιστεί ο κόσμος. Εσύ στην Καλαμάτα θα πας με το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού.
2: Αυτό δεν είναι πας όμως.
0: Τι είναι?
2: Αυτό είναι ένα μέτρο οριζόντιο.
0: Αυτό δεν είναι πας.
2: 10 λεπτά μείωση.
0: Αυτό και αν είναι πας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πας στην Καλαμάτα. Θα υπάρχει όμως ένας διαφορετικός τρόπος τον είπε πάνω στην αρχή, θα μπορούμε να πηγαίνουμε στις Κυκλάδες.
2: Ναι, δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάω στην Καλαμάτα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα το ρωτήσουμε τον Δήμαρχο.
0: Ναι, ο Δήμαρχος Αλίμου, ο κ. Κονδύλης, είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τώρα, αν δεν φιλοξενούμε τη Ριβιέρα που είναι δίπλα μας, δεν κάνουμε τίποτα. Η πιο κοντινή επίσκεψη.
3: Σωστό, σωστό. Και ο Άλμος είναι στην καρδιά της Ριβιέρας, είναι σε ένα σημείο πολύ προνομιακό και πρέπει να σας πω ότι κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους τουρίστες, έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, ότι υπάρχει θάλασσα και οργανωμένη ακτή σε τόσο μικρή απόσταση από την Ακρόπολη. Δηλαδή τους εντυπωσιάζει πολύ ότι στα 10 λεπτά, στο 1 τέταρτο από την Ακρόπολη, είναι σε μια πανέμορφη θάλασσα και μπορούν να κολυμπήσουν σε οργανωμένη ακτή.
0: Τώρα κύριε Δήμαρχε, θα βγάλω τις ενστάσεις μας. Πάτε και φτιάχνετε κι εσείς μαρίνες, πάτε και φτιάχνετε τέτοια. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Αφήστε μας εκεί πέρα να ερχόμαστε με τα πόδια.
3: Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Το αστείο όπως καταλάβατε.
3: Το κατάλαβα, αλλά πολλά από αυτά δυστυχώς ούτε τα φτιάχνει ούτε τα ελέγχει ο Δήμος. Μπορεί να συμβάλλει βεβαίως ουσιαστικά στο να έχουμε μία επίσπευση, μία βελτίωση κάποιων πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη για τη μαρίνα του Αλίμου που πρόκειται να γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία ξεκινάει αμέσως μόλις τελειώσει η φετινή τουριστική σεζόν, δηλαδή γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Το γνωρίζω πολύ καλά.
3: Εκεί έχει συμβάλει πραγματικά ο Δήμος για να επιληθούν προβλήματα και να κατοχυρωθούν βέβαια στα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει αυτή η επένδυση. Αλλά αυτός που έχει τα κτηρία και κάνει το κουμάντο είναι το κεντρικό κράτος, είναι το Ταϊπέ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δυστυχώς δεν είναι ο Δήμος μας, με αποτέλεσμα εκτός όλων των άλλων να χάνει και τα πάρα πολύ μεγάλα έσοδα από αυτή την σπουδαία ανάπτυξη.
0: Εντάξει, αυτή η σπουδαία ανάπτυξη όμως θα αλλάξει και το ρούτι σε όλη την κατάσταση.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα θα αλλάξει όλος ο Άλμος, θα είναι διαφορετικά επισκέψιμος, θα είναι διαφορετικά η αξία των ακινήτων, θα είναι διαφορετικά όλα όσα υπάρχουν εκεί.
3: Και το βασικό που ενδιαφέρει εμάς, η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και η καθημερινότητα. Γιατί μιλάμε για μια μαρίνα που θα έχει πολλές δυνατότητες για περίπατο, για ψυχαγωγία, με πολύ πράσινο. Άρα είναι κάτι που το υποφελούνται άμεσα στην καθημερινή του ζωή οι άνθρωποι της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Και είναι και θα έχει και μία διαφορά, κοιτώντας λίγο τα σχέδια, χτες το βράδυ αργά δηλαδή που μου έφτασαν το πώς περίπου θα γίνει, δεν θα έχετε και τους ίδιους ουρανοξύστες που θα έχουν λίγο πιο κάτω από σας.
3: Όχι, είναι σαφώς πολύ πιο ήπια αυτή η ανάπτυξη σε σχέση με αυτή που γίνεται μέσα στο πρώην αεροδρόμιο του στον Άγιο Κοσμά. Έχει μία αρχιτεκτονική διαρρύθμιση πολύ πιο σύγχρονη που ενώνεται και παρακολουθεί τα οικοδομικά τετράγωνα και την πολεοδομική μορφή και τη διαρρύθμιση της πόλης μας. Και όπως λέτε, δεν θα έχουμε την ένταση αυτή της δόμησης, το πολύ τσιμέντο που υπάρχει μέσα στην επένδυση στο Μητροπολιτικό Πόλο.
0: Ναι, έτσι μου έφτασαν στα χέρια μου και τα είδα εχθές αργά το βράδυ, δηλαδή τα είδα. Λοιπόν, πάμε όμως και θα έχουμε και τρόπους να πηγαίνουμε στις Κυκλάδες από τον Άλυμο που γίνεται δοκιμή σήμερα, αύριο, πείτε μας εσείς.
3: Ολοκληρώθηκαν από την εταιρεία των υδροπλάνων οι δοκιμαστικές πτήσεις. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ο σχεδιασμός είναι να παίρνει κάποιος το υδροπλάνο από τον Άλυμο και να πηγαίνει και στις Κυκλάδες και στην Πάτμο και σε άλλους επιλεγμένους προορισμούς. Δηλαδή η πρώτη γραμμή που σκέφτονται από την εταιρεία να λειτουργήσουν είναι Τίνος Πάτμος. Θα έχει ένα πολύ προσιτό και πολύ λογικό εισιτήριο αυτή η πτήση.
2: Στο περίπου ξέρουμε.
3: Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Αλλά άλλο με δεδομένα και λόγω των καυσίμων κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 100 ευρώ, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με 100 ευρώ να πάει κάποιος στην Τίνο, ίσως είναι και φτηνότερο από ένα γρήγορο. Από ένα από τα
0: 81 για να πας κατάστρωμα στην Αμοργό. Αφήστε το. Αφήστε το. Και κερδίζεις μια ολόκληρη μέρα.
3: Όχι μόνο, γλιτώνεις την ταλαιπωρία. Είναι τελείως άλλη κατάσταση.
0: Άρα κύριε Δήμαρχε, μιλάμε το ότι όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό να πας διακοπές, μπορείς να το κανονίσεις. Δεν είναι ότι είναι για το απαραίτητα πολύ πλούσιο κοινό.
3: Όχι, δεν θα είναι. Ο στόχος είναι να είναι για όλα τα πορτοφόλια, ακριβώς για να υπάρχει προτίμηση και λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του μέσου αυτού. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν απευθύνεσαι σε πάρα πολύ λίγους και πάρα πολύ πλούσιους, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο και λειτουργικό αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα. Γιατί χωρητικότητα μιλάμε, κύριε Κονδύλη, και δεύτερον, σε τι συχνότητα θα υπάρχουν πτήσεις?
3: Αυτά θα τα καθορίσει η εταιρεία κυρίως όταν θα έρθει η ώρα να λειτουργήσουν οι γραμμές.
0: Το πότε περίπου, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι έτοιμα για να
3: λειτουργήσουν. Ο στόχος είναι οπωσδήποτε ναι, του χρόνου το καλοκαίρι να λειτουργεί. Μιλάμε βέβαια για υδροπλάνα τα οποία όπως ξέρετε δεν έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Δηλαδή έχουν. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς νούμερα, αλλά έχουν 50-70 ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή. Ούτε το μέγεθος τους πολύ μεγάλο, ούτε η χωρητικότητά τους πολύ μεγάλη. Αλλά και αυτό ακόμα είναι καλό, γιατί και συμβάλλει τη βιωσιμότητα και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί και μια υπερβολική όχληση στην περιοχή μας. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε εθνικό αερολιμένα.
0: Ναι,
3: θέλουμε να έχουμε ένα μέσον το οποίο θα εξυπηρετεί αρκετούς ανθρώπους ημερησίως, αλλά σε νούμερα τα οποία δεν θα είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση κυκλοφοριακή ή από κάθε άλλη άποψη για τη γειτονιά.
0: Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Με προλάβατε, κύριε Δήμαρχε, το κυκλοφοριακό και οι θέσεις πάρκινγκ που πρέπει να δημιουργηθούν, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να φτάσω χωρίς να ταλαιπωρήσω όλο τον κόσμο που έτσι κι αλλιώς πηγαίνω έρχεται στην παραλιακή και πρέπει να αυτοδιοίκηση το αυτοκίνητο για να φύγω.
3: Ναι, σωστά. Η λύση που έχουμε προκρίνει εδώ είναι η εξής. Στο χώρο του παραλιακού μετόπου έχουμε σημεία που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Ας πούμε δίπλα από τη Μαρίνα του Αλίμου υπάρχει ένας χώρος δημοτικός ο οποίος έχει χωράει να γίνει στάθμευση κλπ. Εκεί λοιπόν μπορεί να αφήνει κάποιος το αυτοκίνητό του και με ένα μίνι λεωφορείακι, ξέρετε αυτά τα μίνι μπας τα οποία είναι σαν επιβατικά οχήματα μεγάλα ας πούμε, ναι. Να τους πηγαίνουμε και να τους αφήνουμε τους επιβάτες στο σημείο επιβίβασης αποβίβασης, το οποίο θα είναι στα 1000 μέτρα πιο πέρα. Δηλαδή ο σχεδιασμός είναι συνολικός και οργανωμένος ακριβώς για να εξυπηρετούνται και οι άνθρωποι και με τη στάθμευσή τους και ό,τι χρειάζεται ο επιβάτης, ταυτόχρονα όμως να μπορεί αυτό να ενσωματωθεί φυσιολογικά στη λειτουργία της παραλιακής μας ζώνης και να μην έχουμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, επιβαρύνσεις, αριθμίες, να είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έρθει να δέσει, να κουμπώσει πολύ λειτουργικά και πολύ αποτελεσματικά με την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση.
0: Και αυτό θα μπορεί να έχει προγραμματιστεί να δεθεί και με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς.
3: Καλά, σαφώς, κοιτάξτε τώρα να σας πω, από την παραλία περνάνε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, περνάνε το τραμ, τα λεωφορεία, άρα σαφώς θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Και ακριβώς επειδή σας λέω θα είναι για όλο τον κόσμο αυτό, θα μπορεί κάποιος επιβάτης να έρθει και με το τραμ και με το λεωφορείο να κατέβει και να φτάσει μέχρι το υδροπλάνο με τα πόδια στα 100 μέτρα ας πούμε. Μιλάμε, θέλω να το πω και αυτό, μιλάμε για ένα μέσο μεταφοράς το οποίο είναι από τα πλέον οικολογικά, για να μην σας πω το πιο οικολογικό. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι λένε ότι με τα αεροπλάνα, με τα υδροπλάνα κλπ. Θα έχουμε ρύπανση της θάλασσας. Όχι, δεν έχουμε καμία ρύπανση. Είναι ένα ασφαλέστατο μέσο όσον αφορά την πρόληψη των τυχών διαρροών και επιβαρύνσεων και προβλημάτων που μπορεί να δημιουργεί το περιβάλλον και για τη θάλασσα. Και είναι ένα μέσο που δεν κάνει θόρυβο, δηλαδή δεν θα έχουμε ηχητική επιβάρυνση στην περιοχή. Άρα μιλάμε για ένα μέσο μαζικής μεταφοράς το οποίο σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και δεν δημιουργεί περιβαλλοντική υποβάθμιση. Γιατί ξέρετε, για μια βιώσιμη ανάπτυξη που όλοι πια θέλουμε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε παράμετρο. Μάλιστα. Και το περιβάλλον βέβαια.
2: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχουμε και μήνυμα από ακροατή που λέει ότι γίνεται να κάνουμε εμείς μπάνιο και λίγο πιο πέρα να υπάρχουν τα αεροπλάνα.
3: Ναι, όπως τώρα σήμερα κάνει μπάνιο κάποιος και λίγο πιο πέρα υπάρχουν σκάφη. Δηλαδή ναι. Δεν είναι, ξέρετε, η μία χρήση δεν αποκλείει την άλλη. Όταν έχουμε σαφώς καθορισμένα υδάτινα πεδία, σαφώς καθορισμένα χωροθετημένες θέσεις λιμενισμού σκαφών κλπ. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ναι, γίνεται να κάνουμε μπάνιο και πιο πέρα, όπως σας λέω και σήμερα, κάνουμε μπάνιο και λίγο πιο πέρα έχουμε σκάφη. Δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον.
0: Μάλιστα. Okay. Κύριε Δημαρχέ, δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι.
3: Όχι. Θέλω να πω ότι αυτό με τα υδροπλάνα, αυτό που μου λέει με ένα πολλοί κόσμος και είναι αλήθεια, είναι ότι το ακούμε λέει 20-30 χρόνια για τα υδροπλάνα. και έχει καταντήσει πλέον κάτι μεταξύ μύθου και ανέκδοτου, ας πούμε.
0: Ναι,
3: δηλαδή η ανησυχία που έχει πολλοί κόσμος είναι ακριβώς αντίστοιχη, αν θα μπορέσει να γίνει. Και επειδή πράγματι βλέπω και εγώ κάποιους που σου λέει μα υδροπλάνα στην παραλία κλπ. Μα ακριβώς αυτό θέλουμε. Μια χώρα που έχει τόσους θαλάσσιους προορισμούς και στην ουσία είμαστε μια χώρα θαλασσινή, να μπορούμε και με άλλα μέσα πλην του πλοίου να έχουμε γρήγορη, φθηνή σχετικά και αποτελεσματική διασύνδεση όλων των σημείων μεταξύ τους. Λοιπόν, αν πάει καλά αυτό και μπορέσουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε, θα αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ, πώς να σας πω, ωφέλιμο, χρήσιμο, λειτουργικό για όλους τους επιβάτες, για όλο τον κόσμο και για τον τουρισμό μας βέβαια. Να έρθει ο τουρίστας και να μπορεί εύκολα να πάει από το ένα σημείο στο άλλο, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κονδύλη. Μετά την συνδεσιμότητα με Κυκλάδες, υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί και για περισσότερες περιοχές? Σαν σκέψη τουλάχιστον.
3: Υπάρχει σκέψη, μιλάμε πάντοτε για την χώρα μας, έτσι, δηλαδή στα Επτάνησα, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, ναι, μιλάμε για τέτοιες, δηλαδή όχι να πάει απέναντι στην Τουρκία,
2: για τη χώρα μας λέμε.
3: Μιλάμε, ναι, υπάρχει αυτή η σκέψη. Αυτό θα εξαρτηθεί, ξέρετε, συνολικότερα από το σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η αναχώρηση από τον Άλυμο, η αφετηρία, είναι και η άψη. Δηλαδή,
0: πού μπορεί να φτάσει.
3: Ακριβώς. Αντίστοιχα, γιατί έχω μιλήσει με την εταιρεία και έχουν κάνει προσπάθεια να διερωτήσουν η δάτινα παιδεία και σε πολλά νησιωτικά σημεία, στις Κυκλάδες κλπ. Και δεν βρίσκουν δυστυχώς ανταπόκριση από τις υπηρεσίες που υπάρχουν εκεί, ακόμα και την αυτοδιοίκηση. Δεν έχει δηλαδή την ευελιξία, την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη διάθεση πολλές φορές να δημιουργηθούν υδάτινα παιδεία ή χώροι τέλος πάντων για τον ελιμενισμό, για να προσδένουν τα σκάφη. Συνεπώς, αυτό θα εξαρτηθεί συνολικότερα από το δίκτυο
0: ανάπτυξη για να μπορεί να δούμε
3: πού θα μπορεί να πάει.
0: Κατανοητό. Κύριε Κονδύλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Αυτό ήταν ο Δήμαρχος Αλίμου, ο κύριος Κονδύλης.
0: Με μια ελπίδα τουλάχιστον στον Άλυμο να περνάς από την παραλία και να βλέπεις θάλασσα. Διότι μετά τέλος η θάλασσα. Ουρανοξυστάκια και μεγάλους ουρανοξύστες.
2: Άλλοι πληρώνουν και πηγαίνουν Χονγκ Κονγκ και Ντουμπάι για να δουν ουρανοξύστες. Εντάξει. Εδώ γιατί δεν υπάρχουν ουρανοξύστες?
0: Να υπάρξουν, δεν είναι κανένας εναντίον, αλλά να γίνει μια μελέτη, το να μην είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα άκρος απαγορευτική πλέον για τον Αθηναίο. Να μιλάει για κανένα ελληνικά, ρε παιδί μου, και κάτω λέω, όταν θα γίνουν όλα αυτά τα σχέδια.
2: Ο Νικήτας λέει αν έχουμε κανένα νέο για την πλατφόρμα Αλαφούζου.
0: Φαντάζομαι για τα παιχνίδια, αμέσως μετά στους αθλητικούς.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Αμέσως μετά στους αθλητικούς.
2: Ο Γρηγόρης, την καλημέρα μας στον Γρηγόρη. Ο Γιώργος, ευτυχώς που υπάρχει ο Πουναράς και πας με στα αγγλικά το pass, σαν το fuel pass και pass διακοπές. Καλημέρα μας και στον Τάσο.
0: Έτσι ακριβώς, δεν έχεις άδικο. Ευτυχώς που υπάρχει ο κυβερνητικός Πουρναράς και πάτε διακοπές και αμέσως
2: όχι
0: μετά
2: κυβερνητικός, δεν είμαι κυβερνητικός.
0: Κυβερνητικός είσαι. Και αμέσως
2: δεν είμαι κυβερνητικός, θα σας διορθώσω.
0: Όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις πριν ή τι θα κάνεις μετά. Εγώ μιλάω τώρα. Τώρα για τώρα. Είσαι κυβερνητικός
2: και
0: αμέσως μετά ψηφίζετε ότι πήγατε διακοπές.
2: Δεν είμαι κυβερνητικός. Γιατί δεν είμαι εντός καμίας κυβέρνησης. Είμαι φίλος κυβερνητικός. Όπως ο κύριος Γεραπετρίτης είναι φιλέλληνας.
0: Σωστό.
2: Είναι άλλο το φιλοκυβερνητικός, άλλο το κυβερνητικός.
0: Φιλοκυβερνητικός λοιπόν, αντί να με διορθώσει και έχει δίκιο, αν το πάμε έτσι. Οπότε πάτε διακοπές και μετά αμέσως ψηφίζετε ότι πήγατε. Και διακοπές και εκδρομές και εξόδους εστιατόρια και δεν ξέρω τι άλλο. Θα λήξουν τα θέατρα, σας δίνει και θέατρα. Θα σας δίνει και βιβλία του Ομήρου, τα άπαντα του Ομήρου να διαβάζετε. Τα άπαντα του Ομήρου να διαβάσετε. Οπότε μετά δεν θα μπορείτε να διαμαρτύρεστε όταν θα φτάσετε. Παιδιά, σήμερα εγώ θα κάτσω και θα κοιτάω αυτό.
2: Ποιο?
0: Και που λαράστε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου κόψω την Καλαμάτα αύριο.
2: Τι θα γίνει.
0: Θα σου κόψω την Καλαμάτα. Θα κόψω, δεν χάνω τίποτα. Να κόψω το δρόμο εννοώ. Θα σου κόψω την Καλαμάτα.
2: Δεν κόβω το δρόμο.
0: Θα το πω, θα βάλω κάτι
2: να βρω. Νέος δρόμος, καινούριος.
0: Κάτι θα βρω εγώ, κάτι θα βρω.
2: Τι θα βρεις, μωρέ.
0: Θα ψάξω, κάτι θα βρω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δουλειά. Το απόγευμα, ναι. Ποιος θα ρωτήσει τον Πρωθυπουργό πότε θα γίνουν εκλογές.
2: Okay.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν θα το ρωτήσει κανένας.
0: Δηλαδή δεν
2: θα. Ο Πουραράς είναι αριστερό, κέντρο, δεξιός. Ορίστε. Είδες που υπάρχουν ακροατές με αντίληψη.
0: Κέντρο, αριστερό, δεξιός.
2: Αυτό.
0: Όχι αριστερό, κέντρο, δεξιός.
2: Ούτε αριστερό, κέντρο, δεξιός.
0: Κέντρο, αριστερό, αριστερό, δεξιός.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Παραχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
0: Άντε, πάμε.
4: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε 10:30.
1: Εγώ το ξαναλέω.
0: Ακριβώς. Ρε παιδάκι μου.
1: Επιστρέφεις όταν κάπου πας.
0: Είσαι αντιρρησίας.
1: Δεν είμαι αντιρρησίας. Δεν είμαι η Μάρκο Γιαννάκη, ούτε ο Τσάπαλος.
0: Που... Τι τσάκο όμως είναι, εγώ δεν το είδα αυτό.
1: Δεν το είδες ο Κούλας. Ο ένας διέκοπτε τον άλλον, ο ένας για τη διαφθορά και τώρα θα μας πείτε τη διαφθορά. Εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι, φώναζε Μάρκο Γιαννάκη, δεν την έχω την ξαναφωνάζει.
0: Καλά, εντάξει μου. Και προχθές είχαν τσακωθεί η κυρία Αντωνοπούλου, η Μαριζέτα που την είχαμε εμείς χθες με την Βούλτεψη. Εντάξει και. Η κυρία Βούλτεψ με ποιον δεν έχει τσακωθεί?
1: Με κανέναν.
0: Τι με κανέναν?
1: Με κανέναν δεν έχει τσακωθεί. Δεν λέγεται.
0: Είδα,
1: τώρα δεν πας συγκεκριμένα τη Βούλτεψ με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου περνάει σε επίπεδο αγάπης γιατί κάνει και μηνύσει.
1: Αγαπάει και το κουκουέ τώρα.
0: Αγαπάει και το κουκουέ.
1: Δηλαδή το είδατε χθες.
0: Είδα κάτι πάντως που μιας και τώρα μου ήρθε, μιας και αναφέραμε την κυρία Βούλτεψη, το οποίο δεν μου άρεσε, ήταν unfair τελείως. Και ειλικρινά το λέω, ήταν unfair. Γιατί ήταν σε ένα πάνελ και ήταν τηλεφωνικά μία εκπρόσωπος, ένας τέλεχος της Ελπίδας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και της έλεγε η κυρία Βούλτεψη, εσείς ποια είστε και δεν σας ξέρω και εμένα με ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα το ότι δεν είναι δεδομένο ότι για να πολιτευτείς ή να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να είσαι προβεβλημένος κάπου. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται τώρα και δεν τους ξέρει ο κόσμος. Ναι. Δεν τι πάνε να πει εμένα με ξέρουν, εσείς ποια είστε, δεν σας ξέρουν.
1: Και θα τους μάθει. Ένας από τους λόγους που κρατάνε την έδρα τους και φεύγουν και κρατάνε την έδρα, ο ένας λόγος είναι γιατί το επάγγελμά τους είναι αυτό, δεν κάνουν άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η δουλειά της, από εκεί ζουν, οπότε σου λέει, άμα χάσω το μισθό, πώς θα ζήσω. Ναι. Έχω να μεγαλώσω οικογένεια, παιδιά, ξέρω εγώ τι έχω να κάνω. Ο άλλος λόγος αυτούς, από αυτούς που έχουν κάποιοι λίγοι δουλειά, είναι το ότι η έδρα τους δίνει βουλή, μιλάμε, και τους δίνει και κάλεσμα σε εμάς.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα πάνε στα αζήτητα, κρατάμε την έδρα για να είμαστε σε πρώτη γραμμή. Βλέπουμε που θα πάρουμε μεταγραφή, πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά όπου πάρουμε τη μεταγραφή να μην είμαστε στα ζήτητα. Άρα μας δίνει και το πλεονέκτημα να μας ζητάνε οι ομάδες να γίνονται προτάσεις.
0: Ναι, γιατί δεν
1: είμαστε μπροστά.
0: Α, δεν αντιλέγω, αφού το κάνεις για τον εαυτό σου, αλλά όταν βρεθεί κάποιος πολιτικός αντίπαλος σε εισαγωγικά σε ένα πάνελ και είναι ένα στέλεχος το οποίο τώρα εμφανίστηκε, δεν τον προσβάλλεις και του λες ποιος εσύ, δεν σε ξέρω, εμένα με ξέρουν, εγώ κάνω ποθανές και εσείς ποια είστε, με ποια μιλάω.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι η ίδια είχε πει για κάποιο στέλεχος της Ελλάς, πώς τον είπε, με άλλο όνομα, πώς τον είχε πει, δεν θυμάμαι.
0: Τον κύριο Μπαλατσούκα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είχε κάνει και ένα πολύ ωραίο σατυρικό βίντεο ο κύριος Μπαλατσούκας στα social media, όπου το έκανε, ήταν λίγο σαρκαστικό και έδινε απάντηση στην κυρία Βούλτεψη. Μου άρεσε.
1: Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο παραδίδοντας έναν άξονα
0: που έχει κόλλημα με τον αυτοκινητόδρομο, το έχει πει τέσσερις φορές.
1: Φτάσει στην Υπηρετική Ελλάδα.
0: Μήπως είσαι αυτός που θα πάει στα εγκαίνια και θα ρωτήσει, ο δημοσιογράφος που θα ρωτήσει πότε θα γίνουν εκλογές και μας το λες απ' έξω απ' έξω.
1: Και θα προσφέρει στην κυβέρνηση ένα από τα πιο ισχυρά χειροπιαστά επιχειρήματα του απολογισμού του. Το Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζεται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του κυβερνητικού έργου. Όχι μια μακέτα, ούτε ένα εργοτάξιο.
0: Δεν είναι μακέτο. Δεν είναι μακέτο.
1: Είχε γίνει μακέτο. Το είπαμε και το κάναμε.
0: Ναι, ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
1: Και τι να πούμε, εκλογές το 27.
0: Εκλογές το 27.
1: Και σκέψει να μας ρίξει όλους έξω και να πει αποφασίζει εκλογές τον Οκτώβριο. Και να πέσουμε όλοι έξω.
0: Θα κάνει εκλογές με 2 ευρώ βενζίνη.
1: Εννοείς τόσο φθηνά.
0: Τώρα θα μου πεις, θα έχει μειωθεί το μέχρι τον Άνοιξη, όχι. Αλλά...
1: Όχι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, 12 μέρες σήμερα.
0: Ναι, αλλά μέχρι την Άνοιξη θα έχει έρθει η ΔΕΘ και θα έχει πέσει κάποιο χρήμα από αυτά που θα πει στη ΔΕΘ.
1: Τα
0: 23 δις που θα είναι το μετά η συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Εγώ ψάχνω τώρα να δω αν κάποιος μου στέλνει κάτι, αν κάποιος ότι...
0: Και θα μπουν στους μικρομεσαίους, αυτό το είπε στην κοινοβουλευτική εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ότι καταρχάς είπε ότι υπάρχουν.
0: Είπε ότι υπάρχουν, ναι, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, παιδάκι μου. Περίμενα, σου πω να σου εξηγήσω. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και έχει μία θητεία τετραετή, τι λέει? Εγώ θα κριθώ στο τέλος της θητείας. Με αυτό δεν λέει. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε οι μήνες, μαθαίνεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία. Στο τέταρτο έτος λοιπόν της θητείας έμαθε για τους μικρομεσαίους και αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Και είχα αποφάσει στην τελευταία ΔΕΘ να ρίξει χρήμα. Γιατί το ψέγεις αυτό το πράγμα.
1: Το τεκμαρτώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη κυβέρνηση το έφερε. Και τώρα ο υπουργός που το έφερε λέει, ξέρετε κάτι, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει εξελίξει τόσο πολύ την, τα πράγματα που πλέον μπορούμε να τους ελέγχουμε. Άρα δεν χρειάζεται το τέκμα αυτό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό τώρα θα το βγάλουμε από τη μέση. Επίσης, πιστεύει κανένας ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, εγώ μιλώ γιατί αυτή έχουμε αυτή τη στιγμή και από αυτούς περιμένουμε, ή όποια έρθει μετά, θα πάει και θα κουμπίσει πραγματικά τις τράπεζες να δώσουν λεφτά στους μικρομεσαίους? Ότι θα αλλάξει το όλο σύστημα, το ότι δεν μπαίνεις γιατί είσαι τυρεσία, δεν μπαίνεις γιατί αυτό, δεν μπαίνεις γιατί εκείνο, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν λεφτά οι τράπεζες στους μικρομεσαίους? Σας το λέω πάλι 23 του μηνού. Και θα το δείτε, καμία κυβέρνηση δεν θα κουμπίσει τις τράπεζες, καμία, όποια και να είναι, όποια και να έρθει, για να δώσουν λεφτά στους μικρομεσαίους.
0: Και βλέπω τώρα δήλωση του Πρωθυπουργού, τώρα το βλέπω στη τηλεόραση, Μητσοτάκης λέει τάζουν εκ του ασφαλούς επειδή ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές, τζάμπα είναι. Ο τζάμπας πέθανε όμως, μπορεί να ρωτήσει μια συναδελφή στο κόμμα είναι.
1: Όχι, συνάδελφος, υφιστάμενη.
0: Εντάξει, φυστάμενη, αλλά στην κυριολεκτική ομάδα προχθές
1: φυστάμενη. Δεν γίναμε όλοι συνάδελφοι.
0: Ο Τζάμπας τελικά πέθανε ή όχι?
1: Να σου πω, δεν γίναμε όλοι συνάδελφοι.
0: Και λέει, ισχύει αυτό.
1: Επίσης, δεν το λες αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός δεν πιστεύει την υφιστάμενή του, γιατί μιλάει για τον Τζάμπα 1 και τον Τζάμπα 2.
0: Ωραία.
1: Άρα ο Τζάμπας δεν πέσανε για τον Πρωθυπουργό.
0: Και ένα σχόλιο από τον Γιώργο, ο οποίος λέει, πιστεύω ο Πρωθυπουργός ότι περιμένει την άνοιξη. Και σε παρένθεση, την πολιτική άνοιξη.
1: Ή τη Σοφία Βόσου.
0: Ναι. Ή τη Σοφία Βόσου. Ναι.
1: Φάνε σαν να μπαίνει η άνοιξη.
0: Φάνε σαν να μπαίνει η άνοιξη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Πριν έρθει η άνοιξη ή όποια άνοιξη, ας δούμε τι γίνεται με τη βαρύ χειμωνιά.
0: Ναι.
1: Ο ποινικολόγος ο κύριος Μαντάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαντά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαντά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, επειδή παρότι έχουμε καύσονες και τα λοιπά και τα λοιπά, μια έτσι βαριχημονιά μου φαίνεται η πρόταση παραπομπής του αντισαγγελέα για τα Τέμπη.
2: Παριχημονιά, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι παρατηρείται διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα στο χώρο της δικαιοσύνης. Έτσι, με όλα αυτά που καθημερινά συμβαίνουν και κακά τα ψέματα, όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα τα θέματα που απασχολούν τη δικαιοσύνη στην πραγματικότητα αποτελούν συγχρόνως και το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε τώρα να δούμε την παριχημονιά των Τεμπών. Έχουμε ήδη μια πρόταση εισαγγελική αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο που θα έχει και την τελική αρμοδιότητα να αποφανθεί την παραπομπή σε δίκη των δύο κεντρικών πολιτικών προσώπων που είχαν παραπεμφθεί με το ερώτημα του αν με συγκεκριμένες ενέργειες παράβασης καθήκοντος συνέβαλαν στο περίφημο μπάζωμα, στην περίφημη απόκρυψη στοιχείων. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας και στον δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο μία σκέψη, μία και μοναδική σκέψη. Όταν από τα πιο επίσημα χείλη ακουγόταν η έκφραση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι αυτοί που μιλάνε για τα μπάζα,
1: το είπαμε σήμερα κύριε Φλωρίδης, ο συγκεκριμένος υπουργός,
2: έτσι, αυτή τη στιγμή η τοποθέτηση δημόσια τι θα λέει? Ότι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που προτείνει παραπομπή για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, ή μήπως η πρόταση εισαγγελική είναι για τα μπάζα? Ειλικρινά νομίζω ότι με την εξέλιξη την πολύ σημαντική αυτή κλείνουν στόματα και κάποιοι οφείλουν μία δημόσια συγγνώμη.
1: Ας μην πιάσουμε τις συγγνώμες τώρα, ποιοι οφείλουν σε
2: ποιοι. Να μην τις πιάσουμε, λέτε.
1: Όχι, γιατί θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε τις πολλές συγγνώμες.
2: Θα ήταν μία στάση που θα έσωζε την απολεστής αξιοπρέπεια, λέω εγώ.
1: Καλά, ας το αφήσουμε τώρα μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Μαντά, η ερώτησή μας είναι απλή. Ο κύριος αντισαγγελέας, ο οποίος έκανε πρόταση παραπομπής, φαντάζομαι θα έχει βρει κάποια στοιχεία.
2: Προφανώς. Προφανώς, τα οποία όχι απλά έχει βρει, τα οποία τα παραθέτει εκτενώς στην πρότασή του προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα, αυτή είναι η ερώτησή μου, τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου να πούνε ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, δεν υπάρχουν, δεν τα δέχομαι, άρα αρχιοθέτηση, γεια σας, φεύγουμε.
2: Ναι, εδώ οφείλω να απαντήσω με τον πιο σαφή τρόπο, πράγματι κατά την ποινική δικονομία της διατάξης της το Δικαστικό Συμβούλιο διατηρεί στο ακέραιο τη δυνατότητα είτε να εκδώσει απαλλακτικό βούλευμα και να πει το θέτω στο αρχείο, δεν πείθομαι ότι υπάρχουν στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν κατηγορία στο ποινικό δικαστήριο, η μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή, να κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο ότι τα στοιχεία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και κατ' επέκταση συμπλήρωση. Δεν είναι παράδοξο αυτό, το βλέπουμε σε βουλεύματα να επιστρέφουν προκειμένου να συμπληρωθούν.
1: Να συνεχιστεί η έρευνα για να καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, να εμπλουτιστεί με ακόμη περισσότερα στοιχεία η πρόταση εισαγγελική. Και η τρίτη εκδοχή, βεβαίως, το Δικαστικό Συμβούλιο να ευθυγραμμιστεί, αυτή είναι η λέξη σωστή, με την πρόταση την εισαγγελική και να καταλήξει πράγματι σε βούλευμα παραπεμπτικό. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια πάρα πολύ σημαντική. Εύκολα αντιλαμβάνεστε πρώτον ότι η ίδια η φύση της υποθέσεως, δεύτερον τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και τρίτο και πιο σημαντικό ότι η δικαστική λειτουργία, εισαγγελής καταρχήν και σε δεύτερο επίπεδο δικαστές, είναι στην κορυφή της δικαστικής επετηρίδας. Έτσι, δεν έχουμε, χωρίς να το υποτιμώ αυτό, αλλά δεν έχουμε έναν εισαγγελικό λειτουργό στον πρώτο βαθμό, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Έτσι, έχουμε
1: εισαγγελικό
2: λειτουργό ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή, στην ολοκλήρωση της δικαστικής του σταδιοδρομίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι με μια τέτοια διαδρομή η πρότασή του για παραπομπή είναι είτε έολη είτε αποδεικτικά αποδυναμωμένη.
1: Μάλιστα.
2: Και κέρνω την ευθύνη στο δημόσιο χώρο να πω την άποψή μου σε ό,τι με αφορά και όχι μόνο εμένα, αισθάνομαι συνολικά στον νομικό κόσμο, εάν το Δικαστικό Συμβούλιο διαφοροποιηθεί από την πρόταση του εισαγγελέως και οδηγηθεί σε κατεύθυνση απαλλακτική, θα προξενήσει πολύ μεγάλη κατάπληξη.
0: Κύριε Μαντά, για κάποιον που δεν γνωρίζει, υπάρχει περίπτωση να πάρει τώρα μια απόφαση το Δικαστικό Συμβούλιο για την παραπομπή ή τη μη παραπομπή και συνέχεια να την αλλάξει? Υπάρχει αυτό το παράθυρο?
2: Και να
0: αλλάξει την απόφαση μετά?
2: Όχι.
0: Όχι,
2: επί τη βάση της πρότασης εννοείται.
0: Ναι,
2: όχι,
0: ναι.
2: Θα βγάλει απόφαση το Δικαστικό Συμβούλιο. Είτε θα ευγραμμιστεί, είπαμε, με την πρόταση του εισαγγελέως και θα παραπέμψει πλέον σε δίκη, είτε διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να διαφοροποιηθεί απολύτως και να αργιοπετήσει. Εγώ είπα ότι θα θα προκαλέσει σε μένα προσωπικά, αλλά αισθάνομαι ευρύτερα στον νομικό κόσμο, μέγιστη έκπληξη.
0: Κατανοητό αυτό.
1: Μάλιστα. Και μιλάμε για κύριο Ιραντρόπουλο και κύριο Αγοραστό.
2: Ναι, ναι. Συζητάμε καθαρά για το θέμα του μπαζώματος. Ναι. Καθαρά για πράξεις, συμπεριφορές από την πρόκληση του δυστυχήματος και μετά. Μιλάμε για την επόμενη μέρα του δυστυχήματος.
1: Έτσι
2: των τεμπών, να γίνει απολύτως κατανοητό. Η επόμενη μέρα, η οποία όμως κατά την άποψη του συνόλου των συγγενών και του συνόλου των συνηγόρων των παρισταμένων για την υποστήριξη κατηγορίας, αυτές οι πράξεις, αυτές οι συμπεριφορές, το περίφημο μπάζωμα, δημιούργησαν προϋποθέσεις εξαφάνισης, εξαλείψεως αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται άμεσα με τις αιτίες του δυστυχήματος. για να καταλάβουμε και για το τι μιλάμε. Δεν διαμαρτύρεται κανείς γιατί μεταφέρθηκαν κάποιοι σωροί με χώματα. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Μιλάμε ότι στο περίφημο μπάζωμα και στην απομάκρυνση όλου αυτού του όγκου που είχε προκληθεί από το τραγικό δυστύχημα, υπήρχαν μέσα στοιχεία τα οποία αποδεικτικά στην έρευνα τους πραγματογνώμονες θα ήταν σίγουρα πολύτιμα. Με το μπάζω με αυτά τα στοιχεία
1: κύριε,
2: θα πάνε.
1: Κύριε Μαντά, να κλείσουμε λοιπόν ελπίζοντας ότι ο κύριος Πουρναράς, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Μαντάς και ο κύριος Αντισαγγελέας δεν είμαστε για τα μπάζα και θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
2: Ναι,
1: θέλω να επειδή το συζητάμε, γι' αυτό το λέω. Όχι, επειδή το συζητάμε, λέω μήπως να το γλιτώσουμε αυτό. Ναι, και να έχουμε ένα αποτέλεσμα σεβόμενοι αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τους ανθρώπους.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μαντά.
2: Καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: Αυτό ήταν ο ποινικολόγος, ο κύριος Μαντάς. Κατανοητός, Γιώργο, ο κύριος Μαντάς, ξεκάθαρος.
1: Ξεκάθαρος, και γι' αυτό προσπαθούμε να τον έχουμε μαζί μας, για να μας λύνει εύκολα και κατανοητά προβλήματα τα οποία δεν είμαστε δικηγόροι, δεν τα καταλαβαίνουμε, ούτε εισαγγελείς είμαστε. Πάντως, δεν ξέρω, εγώ ελπίζω ότι δεν είμαι για τα μπάζα επειδή το συζήτησα. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
0: Εντάξει, για τα μπάζα.
1: Ούτε ο κύριος Μαντάς, δεν ξέρω εσύ για τον εαυτό, θα μιλήσει μόνος.
0: Εγώ για τον εαυτό θα μιλήσω μόνος.
1: Ο κύριος Αντισαγγελέας που έκανε την πρόταση, φαντάζομαι ούτε αυτός είναι για τα μπάζα, και ο κύριος Φλωρίδης είναι στη θέση του μέχρι χθες το βράδυ. Έτσι. Είμαστε σίγουροι.
0: Είναι ο κ. Φλωρίδη, γιατί είσαι κάτι με τον κ. Φλωρίδη.
1: Όχι, εγώ είπα να πάω. Έχω βάλει.
0: Ίσα που ζητήσει και ο
1: ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσω με μια πρόταση που σας λέμε πάντα θα κάνουμε μέχρι το κτήμα Ανθιδών στην Καλκίδα. Ξενοδοχείο που μπορείτε να μείνετε. Πισίνες, πουλμπάρ, εστιατόρια, ό,τι θέλετε. Έχει φάρμα. Πηγαίνετε μέχρι το Ανθιδών στην Χαλκίδα και θα καταλάβετε ότι και εκεί μια ημερήσια εκδρομή μπορεί να σας αλλάξει. Που μπορεί να μείνει ημερήσια, μπορεί να μείνετε κιόλας. Αποφασίστε πώς θα το κάνετε. Να έχουμε ευκαιρίες να αλλάζουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Λόγω της φετινής ΔΕΘ,
0: ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι το καλοκαίρι περνάει γρήγορα.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι καλοκαίρι περνάει γρήγορα. Τραβώ ότι το καλοκαίρι να φύγει για να έρθει ΔΕΘ γρήγορα.
0: Όσο και να το τραβάς, το καλοκαίρι είναι συγκεκριμένες μέρες. Δεν αλλάζει αυτό. Αν και ο χρόνος είναι εφεύρεση του ανθρώπου, δεν υφίσταται ο χρόνος κανονικά. Είναι, ζούμε μια στατική κατάσταση και έχουμε οριοθετήσει κάποια πράγματα για να νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο. Παρόλα αυτά, αυτό είναι αποδειγμένο. Ζούμε μια στατική κατάσταση. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει παρόλο και παρελθόν.
1: Να έχω να τα λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μπορείς. Εγώ δεν τα λέω.
1: Ναι, αλλά θα τα λες
0: παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, ακόμα.
1: Πουλναρά. Ναι. Θα τα λες αργά.
0: Αργά τα λέω.
1: Δεν έχω κάνει στενογράφο. Δεν μπορώ να τα γράφω γρήγορα.
0: Παρόλα αυτά, λέω, ακόμα και σε αυτή τη στατική κατάσταση, οι μέρες τις οποίες έχουμε εμείς δημιουργήσει και έχουμε ορίσει δεν περνάνε πιο γρήγορα. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχω μία απορία για αυτά τώρα με τον κύριο Μαντάκη για τον μπάσμα. Είπε ο κύριος Μαντάς ότι η κατηγορία είναι για το λεγόμενο μπάσμα και ότι πιθανόν.
1: Ότι έγινε μετά.
0: Ναι, και είναι πιθανό να έχουν αλλοιωθεί, κρυφτεί κάποια στοιχεία τα οποία μπορούσαν να τα έχουν οι αρχές.
1: Δεν έχουν επεξεργαστεί αυτό. Σωστά, δεν ήταν είτε παράβαση καθήκοντος. Είπε, ναι. Άρα δεν κάναμε σωστές κινήσεις.
0: Ναι. Και θέλω να μείνω στο ότι με πόση ευκολία μπορούν να βγουν κάποιοι να βγάλουν πόρισμα αμέσως μετά από ένα γεγονός, μια τραγωδία. Γιατί εγώ θυμάμαι και ανθρώπους και από ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια θέση να λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, αυτή είναι η σωστή συνθήκη, να γίνει το μπάζομαι για να πατήσουν εκεί οι γερανοί και να μπορέσουν να τραβήξουν τα.
1: Εγώ επειδή δεν γνωρίζω ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, δεν έχω ιδέα. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι το ότι θα έπρεπε κάποια κυβέρνηση και κάποιος υπουργός κάποτε να έχει κάνει το σύστημα των αεροπλάνων. Όταν υπάρχει το σύστημα των αεροπλάνων. Όταν υπάρχει δυστυχώς κάτι, υπάρχει πρωτόκολλο. Το οποίο πρωτόκολλο καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, κανένας πυροσβέστης, κανένας αστυνομικός δεν μπορεί να παραβεί το πρωτόκολλο. Πού είναι στα αεροπλάνα? Στα τρένα. Για κάποιο λόγο δεν είχαμε κάνει αυτό το πρωτόκολλο. Να πω εγώ απλά ότι δεν το θεωρούσαμε σοβαρό ή από κάτι άλλο το ξεχάσαμε. Όλες οι κυβερνήσεις, έτσι. Όλες οι κυβερνήσεις. Ένα πρωτόκολλο όπως είναι στα αεροπορικά δυστυχώς δυστυχήματα που υπάρχει, κάνουμε αυτό όλοι, τέλος.

0: σε λίγο θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Ναι.
1: Και μετά θα δούμε τι θα.
0: Σε ποια σχολή περνάει ο καθένας.
1: Σε ποια σχολή περνάει ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο εξετάσεων.
0: Ναι, δεν έχουμε άλλον.
1: Δεν θα αλλάξει. Αφού όλοι.
0: Εντάξει, όταν αλλάξει, του ζητάμε.
1: Όλοι έχουν προτείνει πώς θα τον αλλάξουν.
0: Εντάξει, δεν έχουν προτείνει. Την κατάργηση των παλαιαδικών έχουν προτείνει αρχικά.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Δεν υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τι θα είναι ακριβώς.
1: Δεν έχει ακριβώς σχέδιο δηλαδή. Το Πασόκ, δεν έχει σχέση.
0: Εντάξει, είναι ακριβές, δηλαδή είναι ακριβές.
1: Είναι ακριβές.
0: Ακριβές.
1: Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Δεν ξέρω πόσο πάει, δεν ξέρω αυτό. Το έχω μπερδέψει.
0: Από σήμερα αλλάζει και ο γερός. Είναι έτσι λίγο πιο. Είναι λίγο πιο φθινόπωρο. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άλλα
0: γιατί είχε το αεράκι.
1: Σήμερα
0: του.
1: Βροχές.
0: Όχι προς τα κάτω όμως, Πελοπόννησο. Προς τα πάνω.
1: Είδατε ότι πάντα υπάρχει μέσον. Πάντα υπάρχει μέσον. Το κανόνισε όχι προς τα κάτω. Λέει βραχίτες εδώ, εγώ πάω κάτω κάνω μπάνιο. Και μετά θα μας ανεβάζει φωτογραφίες. Ελπίζω με τα ρουχαλάκια που έστειλε ο ακροτής, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος,
1: δεν τα έχω πάρει. Ωραίο όνομα. Να φροντίσει να τα στείλει. Να τα στείλει.
0: Ο οποίος ρωτάει τη μαύρη νύχτα των Τεμπών, δεν χτύπησε το τηλέφωνο. Ποιος το σήκωσε, λέει. Ο Γιώργος.
1: Ο Τριαντόπουλος. Αυτό ήταν παρά τον Πρωθυπουργό.
0: Παρά τον Πρωθυπουργό ήταν αυτό.
1: Δεν ήταν ανταυτού.
0: Ήταν παρά τον Πρωθυπουργό. Έχουν μπει 388 κάμερες. Αυτό είναι ο αριθμός των κάμερων για τα κόκκινα φανάρια.
1: Και γιατί δεν πήγαν 387 ή 389, να τις κάνω 390.
0: Γιατί, όχι, γιατί εξαρτάται τις ανάγκες που πήγαν. 388 ανάγκες.
1: Και δεν υπήρχαν 400 ανάγκες να είναι σε όλο.
0: Είμαστε ακριβείς.
1: Να το στρογγυλέψουν,
0: βέβαια.
1: Να τις κάνουν 350-400.
0: Όχι.
1: Είναι σαν τα σουβλάκια, το ξέρεις το παλιό ανέκδοτο. Πόσα σουβλάκια θες 99. Να κάνω 100 και ποιος θα τα φάει. Αύριο είναι η δική μας μεγάλη μέρα. Αύριο είναι η δική μας μεγάλη μέρα, γιατί πραγματικά θα εδώ ο Ελλάδα το φροντίζει να μπορεί να σας στέλνει διακοπές, να μπορείτε να περνάτε καλά, να φεύγετε από τα ακούσματα, αν και μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα όταν θέλετε και όχι μόνο. Αλλά να μην μας ακούτε, ρε παιδιά, όταν θα πάρει στην Άξο, να μην ακούτε πολιτική καθόλου. Μην ακούτε τον Μπουρνά.
0: Καλά, δεν είναι κακό.
1: Μην ακούτε όταν πάτε στην Άξο.
0: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά. Ακούστε.
1: Όχι, να πάτε στην Άξο και να μην ακούτε. Να μην ακούτε τρεις μέρες. Να περάσετε καλά, να πάτε να κάνετε τα μπάνια
0: σας. Και τι
1: πάτε...
0: τρεις μέρες θα χάσεις την επικαιρότητα, θα ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα. Όταν την ξέρεις, λέει τι κερδίζεις.
0: Εντάξει, εγώ έχω και το μικρό αυτό. Πρέπει να ξέρω.
1: Εδώ έχουμε φάει πετριά και βλέπουμε αμφότερη βουλή.
0: Αλήθεια, αυτό εγώ έχω και την πετριά του να μαθαίνω και να ξέρω. Μπορεί να μην είναι όλοι έτσι.
1: Και βλέπουμε και βουλή.
0: Καλά, αυτό είναι full πετριά τώρα.
1: Πραγματικά τη βουλή που τη βλέπει ο Πάνος, τη βλέπω εγώ και δεν τη βλέπουν οι βουλευτές, βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε αρχηγοί των κομμάτων. Ούτε η Πρωθυπουργή ενίοτε.
0: Είδα χθες εκεί με τον Σαλμά και μετά ο Πολάκης που πήρε το λόγο.
1: Εγώ είδα Κωνσταντοπούλου.
0: Και Κωνσταντοπούλου.
1: Κουκουέ. Ναι. Κουκουέ Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, άλλος έρωτας ο οποίος δεν βλέπω να έχει όμως.
0: Ο Πολάκης πάντως βρήκε την ευκαιρία με αφορμή την ομιλία του κυρίου Σαλμά και εξαπέλυσε ο ίδιος ξανά πειρά προς τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην ουσία λέει, τα λέγαμε. Αυτά, αυτό λέει ο κ. Πολάκης.
1: Να βάλουμε και κανένα φυλακή γιατί έχουμε εκλογές.
0: Τι εννοείς?
1: Το λέω εγώ, να βάλουμε και κανένα φυλακή γιατί έχουμε εκλογές.
0: Τι, αυτό δεν είναι.
1: Το έχει πει αυτό.
0: Α, το, ναι, άλλο.
1: Το έχει πει αυτό.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο εκλογές, γιατί θα τις έχουμε, θα μας πει ο Πρωθυπουργός σήμερα ότι τις έχουμε φέτος ή του χρόνου τις έχουμε, θα πει ο Πρωθυπουργός μάλλον. Έχουμε και Ευάγγελο Μίχο που έρχεται.
0: Ναι. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτ 94,3.
1: Και εγώ είμαι στεναχωρημένος, πραγματικά στεναχωρημένος, διότι γελάς θα συλλάβει τον Μπίμπι και δεν θα λέω εγώ μετά Θεού 112 και Μπίμπι.
0: Η Ελλάδα, περίμενε.
1: Τον έχει συλλάβει.
0: Ως αντιπολίτευση δεν μπορεί, είπε ότι αν εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση. Αν εμείς. Τώρα μέχρι να γίνει η κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς ο Τσίπρας έχει στοχεύσει τις μέσα επόμενες εκλογές.
1: Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα.
0: Εγώ το λέω.
1: Δεν βγήκαμε να διαμαρτυρόμεθα.
0: Πιστεύω ότι έχει στοχεύσει τις μέσα επόμενες.
1: Το λέει ψέματα. Αποκλείεται να μου λες ότι λέει.
0: Είσαι προβοκάτορα.
1: Δεν είναι προβοκάτορα. Εγώ έχω αυτές. Εσύ λες ότι έχει στόχο τις άλλες.
0: Άρα ξεκινάει από τώρα

0: Σε αναγκή στις επόμενες.
1: Εντάξει. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι το ότι εγώ κακώς στεναχωρέθηκα, με βοήθησε ο Πάνος και μου λέει ότι μπορείς να λες Θεού 112
0: αυτό,
1: και
0: αυτό. Εννοώ ότι έχει χρόνια ακόμα και δεν θα στο κόψει εσένα. Αυτή την ευχαρίστηση που έχει δεν θα στο κόψει.
1: Αυτό. Και μπίπει επιτρέπον, θα είμαστε αύριο εδώ.
0: Τα λέμε αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 9 με 10.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Για χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: κόμματα που εκτιμάται στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βόμβες στην Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης, κάνοντας λόγο για παθητική δωροδοκία και επαφές με προστατευόμενο μάρτια. Ο κύριος Σαλμάς κάλεσε την Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Οβάρτης, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει νέα στοιχεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο μαζί με τον κύριο Σαλμά παρά μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου αλλά και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Για την παραπομπή τους, η ΜΗ αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο φερόμενος δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και κρεμούσε έντελμα σύλληψης σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει έτοιμα επίσης για άσυλο που είχε απορριφθεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της. Το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 ξεκαθαρίζει το State Department. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Στον καιρό υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μέτρια έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννη στους 26 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, και σήμερα 5η 23 του Ιούλη, η 24η μέρα του 2026. Ραδιοφωνικές μοιχείες των Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Πολλές καλημέρες σε αγόρια, σε κορίτσια, σε αγοροκόριτσα και σε non-binary. Η Πελαγία, ο Πελάγιος και ο Ιζεκεήλ είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, επαναλαμβάνω, 5η 23 του Ιούλη. Αλλά σήμερα είναι μια ημέρα που θα την τιμούσα και εγώ αν ήμουν στις αγαπημένες μου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η μέρα παγωτού βανίλια, να ξέρεις πουρναρά. Είμαι περισσότερο της βανίλιας από της σοκολάτας. Παρότι της σοκολάτας, να το ξέρεις. Πολύ, πολύ. Το αγαπημένο μου, τα αγαπημένες μου γεύσεις αυτές, ρε φίλε. Γενικότερα είμαι στα παγωτά, είμαι περισσότερα στα λευκά. Περισσότερα βανίλια, στρατσατέλα, βανίλια Μαδαγασκάρη, στρατσατέλα, έτσι. Και μετά, καλά, το πιο ωραίο, ρε φίλε, είναι μπανάνα φράουλα, σοκολάτα.
1: Φράουλα, όχι γρανιτέ όμως.
0: Όχι, ρε φίλε, τώρα μιλάμε κανονικά παγωτά, δεν μιλάμε ούτε τα γιαουρτέ, ούτε τα γρανιτέ, ούτε όλα αυτά τα τέ. Λοιπόν, ναι.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης ο Χαλκιάς μου στείλε τη φωτογραφία του Αιγύπτου δολοφόνου, του 28χρονου Αιγύπτου που δολοφόνησε πλακώνοντας στο ξύλο, σκοτώνοντας το ξύλο τον 73χρονο δικηγόρο τον Σταύρο Γεωργίου. Όντως πολύ ωραίο, πολύ ωραίος άντρας ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος. Ήρθε στη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον, φίλε Πουρναρά. Ο συγκεκριμένος παράνομα, έτσι.
1: Δεν είχε, είχε απορριφθεί το αίτημα ΣΥΛ.
0: Ναι, παλιότερα λέει και για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικη.
1: 24.
0: Ναι.
1: Είχε ενεργό αίτημα σύλληψης.
0: Μάλιστα. Ήρθε στη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον και κατέληξε να ψωνίζεται, έτσι ακριβώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να ψωνίζεται από ανθρώπους που είχαν την δυνατότητα, την οικονομική, για μια χούφτα ευρώ. Τώρα αυτό στη φυλακή και ο γνωστός δικηγόρος στο χώμα με δύο ανήλικα 16χρονα δίδυμα κορίτσια ορφανά. Σεξουαλικό ήταν το έγκλημα. Σε πολλούς και έχουν δίκιο θυμίζει κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί πριν από πολλά χρόνια με τον γνωστό ηθοποιό τον τον Σεργιανόπουλο. Και αντίστοιχος εκείνος ο δολοφόνος του επίσης ήταν Αιγύπτιος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι.
1: Γεωργιανός.
0: Γεωργιανός ήτανε. Okay. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Και όχι να κρύβουμε. Διάβαζα σε όλες τις ιστοσελίδες σήμερα το πρωί. Λέγανε ποιος ήταν, πώς έγινε και γιατί έγινε. Πώς έγινε, αλλά δεν μας λέγανε το γιατί. Πώς βρέθηκε ο Αιγύπτιος εκεί το βράδυ. Έτσι, πώς βρέθηκε ο Μακαρίτης δικηγόρος σε ευριακή στάση γυμνός.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Στα προκριματικά, ο Μεν ΠΑΟΚ του Europa League στο δεύτερο προκριματικό, ο Δε Παναθηναϊκός του Conference League.

Κακά τα ψέματα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι δύο νέες ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά χτίζονται αυτό το καλοκαίρι και συγχρόνως θα πρέπει να περάσουν μέσα από προκριματικές διαδικασίες ώστε να είναι σε league phase το Σεπτέμβριο. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Η ΑΕΚ τα κατάφερε, ήταν σε αντίστοιχη συνθήκη. Εξίσου δύσκολη το περασμένο καλοκαίρι με τον Νίκολιτς και όχι μόνο τα κατάφερε να κάνει το 3-3, αλλά έφτιαξε και τη σεζόν της. Κανείς δεν την υπολόγιζε ότι θα μπορούσε να είναι πρωταθλήτρια στο τέλος. Όχι μόνο ήταν πρωταθλήτρια, έφτασε και μια ανάσα από την παρουσία της στα ημιτελικά του Conference League. Με νέους προπονητές και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, τον Λύση και τον Ίστρουπ, με αρκετούς νέους παίκτες και κυρίως με ξεκάθαρη αλλαγή στο στυλ παιχνιδιού τους και οι δύο ομάδες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά για τον ΠΑΟΚ που είχε ένα ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού και ένα προπονητή που ήταν ο πιο πετυχημένος και είναι ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του κλαμπ, τον Λουτσέσκου. Πολύ πιο ζόρικα λοιπόν τα πράγματα στο δικέφαλο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Είναι η μεταλουτσέσκου αυτή η εποχή. Υπάρχει μεγάλη πίεση για ευρωπαϊκές προκρίσεις λόγω εισόδων. Η ρευστότητα του Σαββίδη είναι περιορισμένη, εξού και το μπάτζετ για πρώτη φορά συγκεκριμένο. Αν έρθει και ένας τόσο πρόωρος αποκλεισμός στην Ευρώπη, θα μεγαλώσει η πίεση αλλά και η ανάγκη για μια ακόμα πώληση. Αντίπαλος του ΠΑΟΚ δεν είναι η άπειρη και πάξη, η Ουγγρική, αλλά μια ομάδα πολύ έμπειρη, μια ομάδα με βαριά φανέλα, μια ομάδα που είναι αποδυναμωμένη. Τέταρτη νομίζω τερμάτισε στο Ουκρανικό πρωτάθλημα, μέσω κυπέλου βγήκε στην Ευρώπη, για την Δυναμό Κιέβου αναφέρομαι, αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρη. Η Δυναμό Κιέβου που έπαιξε 210 λεπτά με την Κλουζ στον προηγούμενο προκριματικό χωρίς γκολ, πέρασε στα πέναλτι. Βεβαίως όσοι είδανε τα δύο αυτά μάτς της Δυναμό είδαν ότι είχε πάνω από 40 τελικές, είχε δοκάρια, είχε ακυρωμένα γκολ. Θυμίζω πως δεν έχει έδρα, παίζει στην Πολωνία, εντάξει δεν είναι δε φέτος και πέρυσι και πρόπερσι λόγω του πολέμου. Η μοναδική της ενίσχυση είναι ο Κεντζιόρα, ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ. Έχει χάσει δύο βασικούς της λόγω τραυματισμών αμυντικούς, τον αριστερό μπακ και τον στόπερ της. Αλλά εγώ κρατάω, γιατί παίζει ρόλο και ειδικά καλοκαίρι, η σούπερ παράδοση που έχει η Δυναμό Κιέβου με αντιπάλους ελληνικές ομάδες. Τρέχει ένα ήττο σερί 5 νικών, 1 ισοπαλίες, καμία ήττα. Ενώ το αντίστοιχο του ΠΑΟΚ συνολικά με ουκρανικές ομάδες είναι 2 νίκες, 5 ισοπαλίες, 2 ήττες. Ένα μάτς που έχει πολύ ισοπαλία θεωρώ το απόψινο του ΠΑΟΚ. Στα 4 τελευταία ευρωπαϊκά της παιχνίδια η Δυναμό δεν δέχθηκε γκολ. Τα 6 τελευταία καλοκαιρινά παιχνίδια προκριματικών για τον ΠΑΟΚ ήταν όλα no goal. Θα ρίσκαρα την ισοπαλία, το χ. Και το no goal που πληρώνει και καλά στο στοίχημα πάνω από ένα 90. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλει πρόκριση με 2 νίκες. Στην δεκάδα ερωτηματικά έχουν ποιος θα είναι ο παρτενέρ του De Frey, θα είναι ο Κάτρης ή ο Τουμπά. Αυτή είναι η μοναδική ουσιαστικά αμφιβολία για την ενδεκάδα. Ένας Παναθηναϊκός που σε μεγάλο βαθμό σήμερα πιστεύω το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα σταθεί η νέα του αμυντική γραμμή. Θυμίζω, νέο τερματοφύλακα λόγω τραυματισμού του Καλάμπρια, νέος δεξιός μπακ, νέος ηγετικός στόπερ, έτσι, μόνο ο Κυριακόπουλος είναι ο ίδιος και ο Κάτρης ή ο Τουμπά, γιατί ο Φαντρόγιαλεν δεν έχει κάνει ούτε δύο προπονήσεις καλά-καλά με την ομάδα. Αυτός θα είναι ο βασικός αριστερό πόδαρος στόπερ. Και από κυρίως από τον Τετέι μπροστά. Γιατί πέρυσι στην πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, από το Γενάρη και μετά, ο Τετέι ήταν ο άνθρωπος, ο παίκτης του Παναθηναϊκού που έκανε τη διαφορά. Σημειολογικά να αναφέρω πως και οι δύο ομάδες, και η Πάξη και ο Παναθηναϊκός, στα τελευταία φιλικά, στα τελευταία τους φιλικά προετοιμασίας γνώρισαν βαριές ήττες από 4 και κάθε μία, από την Αύστρια και τη Βιέννης και τη Ραπίντια Βιέννης, από δύο αυστριακές ομάδες. Δεν βλέπω να χάνει ο Παναθηναϊκός. Η τρίτη δύναμη της Ουγγαρίας, του Ουγγρικού ποδοσφαίρου την τελευταία τριετία, τετραετία, η Πάξη, η μικρούλα Πάξη, κυπελούχος το 24 και το 25, τρίτη στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, αλλά πολύ άπειρη, ομάδα έδρας, νομίζω στοιχηματικά με ένα χ2 καλύπτεται αυτό το μάτς. Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν χάσει ο Παναθηναϊκός, παρότι επαναλαμβάνω είναι μια νέα ομάδα.

Ο φίλος μας ο Γκρέκ Κολακιώτης είναι στην Πάφο, περνάει καλά, μας απολαμβάνει από εκεί, δεν θέλει να σχολιάσει κάτι, αλλά το μότο το στέλνει, η ενότητα είναι η δύναμη, αλλά ακόμα και 100 ενωμένα πρόβατα δεν μπορούν να σκοτώσουν ένα λάιον, λιοντάρι.

Σάββας, ο φίλος μου από Κωνσταριανός, από Καστοριανός, φίλος του Ολυμπιακού και της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, από το Μανχάταν της Γερμανίας στην Φραγκφούρτη, που έχει αδυναμία να ακούει τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, μου στέλνει ένα μήνυμα. Μεγάλο γέλιο με τους μυστακιδικούς και τους σαβιδικούς οπαδικούς δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη. Έχουν καταντήσει γραφικοί, ούτε το επάγγελμα που δηλώνουν δεν σέβονται. Βγαίνουν οι μυστακιδικοί και λένε 10 εκατομμύρια μεταγραφή του Τούρκου. Ο Τέλης, βγαίνουν οι σαβιδικοί και λένε 18 εκατομμύρια πήγε η μεταγραφή του Ιβάνο Ζαφίρης. Για να μεγαλώσει τις μεταγραφές, βάζουν και τους μισθούς που θα παίρνουν οι παίχτες. Γνωστό το κόλπο. Φίλε μου Σάβα. Καλημέρα Κώστα Χατζή. Και δεν είμαι παραπονιάρης. Τελικά η διαφορά των 50 ή 100 χιλιάδων ευρώ, τόση ήταν τις προηγούμενες μέρες, ξεπεράστηκε η διαφορά μεταξύ Σανκ Πάουλη και Ολυμπιακού. Εκεί ήταν 50 με 100 χιλιάρικα. Και ο Σάλιακας θα είναι σήμερα στην Ολλανδία για να περάσει από ιατρικά και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Σήμερα λοιπόν, από τη στιγμή που αναμένεται στην Ολλανδία ο δικός από τη Γερμανία, ο Σάλιακας, για να τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, σήμερα αναμένονται τα τυπικά της ανακοίνωσης της μεταγραφής. Μια μεταγραφή που είναι κλεισμένη, δεν θα μπορούσε να χαλάσει, επαναλαμβάνω. Ή 50 ή 100 χιλιάρικα ήταν στο τέλος η διαφορά των προηγούμενων ημερών ανάμεσα σε αυτά που ζητούσε η Σανκ Πάουλη και σε αυτά που πρόσφερε ο Ολυμπιακός.

Είπα για την δεκάδα του Παναθηναϊκού, ποια είναι η θέση που παραμένει ανοιχτή και τη διεκδικούν δύο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την δεκάδα του ΠΑΟΚ, εκεί που ο Τέιλορ είναι λογικό να ξεκινήσει, αφού ο Μπάμπα μόλις πριν από λίγες μέρες επέστρεψε από τις διακοπές του Μουντιάλ και διακοπές. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Μπάμπα, ο Τέιλορ θα είναι. Και από ό,τι φαίνεται, ο Χατζηδιάκος θα ξεκινήσει στην δεκάδα του Λύση. Λοιπόν, είχαμε και παιχνίδι στο Πόλο, η Εθνική Ελλάδος προηγουμένως, αφού έδειξε ξεκάθαρες τάσεις αυτοκτονίας, στο τέλος νίκησε το Μαυροβούνιο με ένα γκολ διαφορά 14-13 και πήρε τα ημιτελικά, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 1 και 4 το μεσημέρι την ομάδα της Ιταλίας. Steady rhythm in my bones. Nothing can stop me, I'm deep in the zone. Και μια και είπα Ιταλία, υπάρχει διχασμός στην ποδοσφαιρική, για την ποδοσφαιρική Ιταλία, ενώ οι περισσότεροι, τουλάχιστον η ομοσπονδία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας ήθελε τον

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11.30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Διαβάζω ότι μετά από 14 χρόνια ο Λεωνάρντο, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, επιστρέφει στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά όχι ως παίκτης, αλλά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Στην ΑΕΚ ο Λεωνάρντο είχε αγωνιστεί από το 2009 στο 2012, καταγράφοντας συνολικά 112 συμμετοχές, 24 γκολ, 14 ασίστ. Μετά την ΑΕΚ πήγε σε ομάδες της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Κίνας. Εδώ και 4 χρόνια εκκρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, εργάζεται ως προπονητής και επιστρέφει στην ΑΕΚ, στην Ακαδημία της ΑΕΚ, ως βοηθός προπονητής στην ΚΑΠΑ 17 δίπλα στον Πέτρο Κοντοβράκη. Κοντοβράκης. Η ΑΕΚ, από ό,τι διάβασα στον σπεσιαλίστα του είδους, στο ρεπορτάζ των Ακαδημιών και όχι μόνο, τον Γιώργο Τομαντέο, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, έκλεισε έναν παίκτη που αγοριζόταν στην ΚΑΠΑ 19 της Αρμίνια Μπίλεφελτ, έναν Έλληνα που είχε δοκιμαστεί τον Απρίλιο στα Σπάτα και είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Αναφέρομαι στον Θεοδωρίδη, επαναλαμβάνω, μεταγραφή της Ακαδημίας ΑΕΚ της ΚΑΠΑ 19. Ο παίκτης που είναι γεννημένος στη Γερμανία έπαιζε στην Αρμίνια Μπίλεφελτ από Έλληνες γονείς, Θεοδωρίδης. Επίσης η ΑΕΚ απέκτησε και τον τρίτο γιο του Νταμπίζα. Οι άλλοι δύο ήταν στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και προωθήθηκαν και στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο πιο μικρός πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ, γιος του Νταμπίζα. Κρίσιμη φετινή σεζόν για τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον άμεσο συνεργάτη του, τον έλα κόλλησα, τον Ανιψιό του Αναστασιάδη. Ανιψιός ή βαφτισίμιος του Αναστασιάδη, που ήταν και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική Ελλάδος ΚΑΠΑ 17, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ο βοηθός του Γεωργιάδη. Είναι κρίσιμο γιατί θα πρέπει να επιδείξουν έργο, θα πρέπει κάποιοι παίκτες να θεωρηθούν ικανοί για να ανεβούν στην πρώτη ομάδα, να κάνουμε κλικ στον Νικολίτς. Δεν γίνεται κάθε χρόνο για να πάει να δίνει 1-1,5 εκατομμύριο για να παίρνει το καλό σκάμνι του Αλεξίου για να παίζουν στα κύπελα. Θα πρέπει και κάποιος από τη δεύτερη ομάδα, από την Ακαδημία, να βγει.

Χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Γιαννούλη να έχει πλησιάσει τον ΠΑΟΚ πλέον και ουσιαστικά ξεκίνησαν από έναν γνωστό YouTuber που έχει μια αποτυχημένη και δημοφιλή εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, σε μια από τα κορυφαία κανάλια στο YouTube. Αυτός μετέφερε την πληροφορία, έγινε μια παραγωγή. Αργά το βράδυ λίγο ψάχτηκα, πριν από τα μεσάνυχτα, με το Γιαννούλη, για το Γιαννούλη. Η ενημέρωση από την θεωρώ έγκυρη μανατζερική πιάτσα λέει ότι όσο και αν πιέζει ο Δημήτρης Γιαννούλης στην Augsburg υπέρ του ΠΑΟΚ, που την πιέζει, όσο αισιόδοξα και αν γράφονται στην Ελλάδα ή λέγονται για προσεχές happy end με το δικέφαλο, η αλήθεια, σύμφωνα με παραλαμβάνω από το δικό μου ρεπορτάζ, είναι η εξής. Αν οι ασπρόμαυροι δεν φτάσουν, δεν πλησιάσουν την προσφορά τους στο επίπεδο εκείνης που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, θυμίζω 4.750.000 ευρώ συν μπόνους, το γερμανικό κλαμπ δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει και να ενδώσει παραχωρώντας τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Συνεχίζει να θέλει ΠΑΟΚ. Άλλωστε, αν είχε ρίξει νερό στο κρασί του για την ομάδα, θα ήταν τώρα παίκτης του Ολυμπιακού δεδομένα. Όταν όμως από την Ελλάδα υπάρχει άλλη πρόταση κατευθυνμένη στην Augsburg, αυτή του Ολυμπιακού, που στην ουσία δεν έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός, όσο τουλάχιστον οι ερυθρόλευκοι δεν κλείνουν αριστερό μπακ, που είναι σαφώς ψηλότερη από την τελευταία του ΠΑΟΚ. Όταν υπάρχει διαφορά, αυτή είναι η είδηση, αυτή την πληροφορία καινούργια έβγαλα, ότι έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ, αλλά η διαφορά στη διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Augsburg, η διαφορά στο οικονομικό παραμένει σχετικά μεγάλη, 750.000 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά ΠΑΟΚ και Augsburg αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ένα CEO της Augsburg που για τους δικούς του λόγους και διαφορετικούς, για διάφορους λόγους, παραμένει πολύ δύσπιστος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τότε μόνο μια περίπτωση υπάρχει για να παίξει ξανά ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, να τον δούμε ξανά με την φανέλα του δικεφάλου. Ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει all-in, δηλαδή να πράξει ακριβώς ό,τι και ο φίλος και νέος σύμμαχός του Γιάννης Αλαφούζος στην υπόθεση Φαν Ντρόχελεν, να ανεβάσει την προσφορά του στα συν 4,5 εκατομμύρια. Μόνο έτσι θα υπάρξει deal done deal του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Πόσο πιθανό είναι να ανεβεί εκεί ο ΠΑΟΚ, να καλύψει αυτή τη διαφορά των 750.000 ευρώ? Οι απαντήσεις νομίζω ότι θα δοθούν από την επόμενη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι τέλος Ιουλίου υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις από την Αγγλία για τον Γιαννούλη. Η Augsburg, όπως έχω ξαναπεί, δεν θα χαλαστεί αν τελικά της ξεμείνει ο Γιαννούλης. Σαφώς μετά την Premier League θα προτιμούσε η Augsburg Ολυμπιακό για πολλούς λόγους. Ο Γιαννούλης όμως ξεκάθαρα προτιμάει ΠΑΟΚ. Αλλά θα χρειαστεί και ο ΠΑΟΚ να μειώσει ή να καλύψει πλήρως τη διαφορά, επαναλαμβάνω, των 750.000 ευρώ που το χωρίζουν τώρα από το ναι της Augsburg.

Λοιπόν, θυμίζω, αύριο έχουμε την κλήρωση για τα τερτύπια. Τερτύπια, λεωφόρο Στατοϊού 56 στη Μεταμόρφωση. Το μαγαζί συνώνυμο της διασκέδασης. Βγάλαμε ένα χειμώνα με τερτύπια, με τις φοβερές βραδιές, αλλά και μεσημέρια του Παρασκευό Σαββατοκύριακου, με live μουσική μέσα. Τώρα πλέον, τώρα, εδώ και περίπου δύο μήνες είναι στην τρομερή αυλή τους, έξω, χωρίς live μουσική, αλλά πάντα με καλό φαγητό, καλά ποτά, τρομερή αυλή με λεύκες και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ένα τραπεζάκι, όπως κάθε Παρασκευή, θα κληρώσουμε αύριο αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού και θα μπείτε στην αυριανή κλήρωση για τον τυχερό. Θυμίζω επίσης, υπάρχει και το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα, που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό, θα απολαύσετε κάθε στιγμή με στη φύση, διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και κλεχτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για άλλες εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Επειδή μου αρέσει να λέω και πληροφορίες που έρχονται κόντρα στις εκτιμήσεις, στις δικές μου πληροφορίες, πληροφορίες από σοβαρές πηγές, χθες βράδυ, αργά το βράδυ, μιλώντας με έναν γνωστό Έλληνα τζέντη, από τους λίγους που έχουν την τύχη να μιλάνε με τον Ριμπάλντα, χωρίς να μου πει τι είπανε, χωρίς και επίσης να έχουν κάνει δουλειά, να έχει κάνει δουλειά ο Ριμπάλντα με το συγκεκριμένο Έλληνα τζέντη. Με κανέναν Έλληνα τζέντη δεν έχει πάρει παιχτή, δεν έχει δουλέψει ο Ριμπάλντα. Δεν σημαίνει ότι με 3-4 από αυτούς δεν έχει σχέση. Α, μόνο με τον Ελλήνων, τον Αποστολόπουλο που έχει τον Αλεξίου. Και τον, ποιος είχε τον Καλοσκάμνη, τον... Δεν θυμάμαι. Με αυτούς. Έτσι. Πάση περιπτώσει, μίλησε προχθές το μεσημέρι. Δεν είχε χαλάσει του Κάγκουα και ο Ριμπάλντα του είπε ότι αν τελικά δεν τα βρούμε, δηλαδή τον βάλει και παίξει όπως συνέβη, θα αποσυρθούμε και δεν θα ξανασχοληθούμε. Έτσι του είπε. Εγώ έχω πει το αντίθετο, ότι στο τέλος του Αυγούστου η ΑΕΚ θα πάρει τον Κάγκουα ανεξάρτητα με την εξέλιξη την προχθεσινή. Επαναλαμβάνω, ο Ριμπάλντα ο ίδιος είχε ενημερώσει την Τετάρτη το μεσημέρι, μιλώντας με Έλληνα τζέντη, ότι αν η Χαποέλ Μπερσεβά έβαζε το βράδυ τον Κάγκουα και αγωνιζόταν, η ΑΕΚ δεν θα ξανασχολιόταν και θα αποσυρώταν, και υπάρχουν, όπως του είπε, δύο άλλες περιπτώσεις που θα δρομολογηθούν, τουλάχιστον να έχει τις επόμενες μέρες έναν από

με τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Κρατήστε το κι αυτό. Έγινε ψηλογνωστό και το deal του δανεισμού του Λιούμπισιτς στην Λάσκ Λίνσκ, την Αυστριακή. Αυστριακός είναι ο Λιούμπισιτς, με κροάτικη καταγωγή. Λοιπόν, θα πληρώσει ένα λόγο αμφί 500.000 ευρώ η Λάσκ και μπήκε και οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική του Λιούμπισιτς, όχι υποχρεωτική, παραλαμβάνω, ύψους 3 εκατομμυρίων. Δηλαδή, αν του χρόνου το καλοκαίρι η Λάσκ Λίνσκ αποφασίσει να σπάσει κάθε ρεκόρ στην ιστορία της αγοράς ποδοσφαιριστή, δίνοντας αυτά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα 500 που, είχε δώσει, που θα δώσει ως ενίκιο για το δανεισμό του, στα 3,5 εκατομμύρια σύνολο, θα έχει κάνει μακράν η Λάσκ την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του κλαμπ. Και η ΑΕΚ θα έχει την λιγότερη δυνατή ζημιά, αφού θυμίζω ότι το Γενάρη του 2025 ήτανε ή του 24 είχε πληρώσει 4 εκατομμύρια για την αγορά του Λιούμπισιτς από την Δυναμό Ζάγκρα. Ένας παίχτης που δεν τον λες κακό, ένας παίχτης όμως που για μένα δεν έχει θέση, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θέση και πρέπει να του βρεις μια θέση παίζοντας σε μια ομάδα με χαρακτηριστικά των υπόλοιπων παιχτών να ταιριάζουν με αυτά του Λιούμπισιτς. Δύσκολα πράγματα αυτά. Θυμίζω το Λιούμπισιτς λέγανε τότε οι αυλητικογράφοι ότι τον φέρνει και για αριστερό μπακ. Ένας λόγος που ήθελε να φύγει από την Δυναμό Ζάγκρεπ ήταν και το ότι ήθελε να τον βάζουν αριστερό μπακ και ήθελαν και αυτός δεν ήθελε με τίποτα. Ότι μπορούσε να παίξει οχταρό ξάρι, ότι θα μπορούσε να παίξει αριστερός ακραίος, δεν τον είδαμε πουθενά. Τα καλύτερα του παιχνίδια τα έκανε ο Λιούμπισιτς, θεωρώ, στην ΑΕΚ. Στη θέση που είχε παίξει και όταν έβγαλε μάτια εκείνο το καλοκαίρι σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στην Δυναμό Ζάγκρεπ με την ΑΕΚ, λοιπόν, πίσω από τον σεντερφόρ.

φίλος λέει, κύριε Μίχο, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Η ΑΕΚ πέρυσι τέτοιο καιρό προερχόμενη από μια σεζόν που την είχε διαλύσει ο Αλμέιδα, είχε χαφ όπως ο Πινέδα, ο Περέιρα, ο Λιούμπισιτς και τον νεότερο κατά ένα χρόνο Μάνταλο, ενώ είχε κλείσει και τον Μαρίν. Στόχευε στο Μόρο, τον 27χρονο Κροάτι, αρχηγό της Μπολόνια, που δεν τον πήρε. Φέτος η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει χάσει ήδη τον MVP της, τον MVP του πρωταθλήματος Πινέδα. Έχει χάσει ένα παίχτη που ήταν καθοριστικό σε κρίσιμες στιγμές, όπως ο Περέιρα. Φεύγει και ο Λιούμπισιτς και φεύγει απαξιωμένος. Ο Μάνταλος είναι επιπλέον ένα χρόνο μεγαλύτερος. Και ποιοι έχουν έρθει, έτσι. Μόνο ο Καϊρίνεν, ένας μπαλάτος χαφ από τη Σπάρτα Πράγας, ο οποίος είναι αργός. Και αν ρωτούσες οποιονδήποτε οπαδό της ομάδας μου πριν γίνει γνωστό ότι η ΑΕΚ θα τον πάρει, ελάχιστοι από αυτούς τον γνώριζαν. Θέλω την άποψή σας. Καταλαβαίνω τι εννοείς, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά και οι δύο θα πρέπει να περιμένουν, φίλε μου, να δούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, σε αυτά που βάζεις, που θα δοθούν αρχικά στο πρώτο επίσημο μάτς, που όμως δίνει ένα τρόπαιο, το Super Cup, και έχει ανάγκη από τρόπαια. Δεν είναι ο Ολυμπιακός που έχει γίνει, που είναι γεμάτος με τρόπαια. Αρχικά στο Super Cup και μετά φυσικά στα δύο παιχνίδια τα προκριματικά, όχι για το play-off του Champions League, που θα κρίνουν την επιστροφή της ΑΕΚ σε league phase του Champions League και θα κρίνουν αν η ΑΕΚ έχει έσοδα 35-40 εκατομμύριων ευρώ. Λοιπόν, εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Και επίσης θα πω και κάτι. Δεν θεωρώ μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ το γεγονός ότι έφερε δύο καλούς παίχτες, δύο εργάτες όπως ο Ζουμπκοφ και ο

0: Καϊρίνεν. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Η Εθνική Ελλάδα επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Αντίπαλος Γαλανόλευκης στους 4 είναι η Ιταλία, όπου θα αναμετρηθούν το Σάββατο στη 1:15. Στις 8 ο ΠΑΟΚ κοντάρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην πρώτη αναμέτρηση για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα και τη θέση βασικού δίπλα στο Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ των Ασπρόμαυρων. Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Αλέσιο Λύση. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3 ο Μιχάλης Σουηλές. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη του Conference καθώς αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την επάξη στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου. Δίλημα με κάτρι και του μπάτι αντιμετωπίζει ο Γιάκομπ Νίστρουπ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην εκφέη στο μήνυμα του Δανού τεχνικού. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννη. Σήμερα μένεται στην Ολλανδία ο Μανώλη Σάλιακας προκειμένου να σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Προτεραιότητα στην παραμονή του στην Ιταλία φαίνεται να έχει δώσει ο Ρέμο Φρόιλερ, που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Καμία εξέλιξη στο θέμα πώλησης του Κωνσταντιντζολάκη στη Χαλ. Ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον Ζωζέ Σα. Η River Plate θέλει να κάνει δικό της τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Αναχωρούν για την Ολλανδία παίκτες της ΑΕΚ που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους στην απόκτηση ΧΑΒ. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ρίχνουν το βάρος στην Ένωση στα Χανιά βρέθηκε χθες ο τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Ντιαντή από τον Άρη στην Αλ Ντιρίγια. 4,6 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία τους οι κίτρινοι. Στην προετοιμασία της ομάδας που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ντέλε Μπασίρου, ανακοινώνεται σήμερα ο Ρόκο Γιούρισιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιλερ ορισμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους παίκτες και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω το μήνυμα του Αμερικάνου Γκάρτ. Θέμα ωρών η ανακοίνωση της Arsenal για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Ο εξωτράχωνος εξτρέμ πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε με τους κανονιέρηδες στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπρις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 32χρονου διεθνούς κεντρικού αμυντικού Μπάμπη Λικογιάννη στη Σαμπτόρια μέχρι το 2028, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Οι Cleveland Cavaliers ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον Mark Stein, ο Κροάτης Φόργοτ έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στο NBA, ενώ φέρεται να απέρριψε τρεις προτάσεις από ομάδες της EuroLeague. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Φόργοτ Lamar Stevens μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, με καφεδάκι πλέον, 11 λεπτά μετά τις 12, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ραδιοφωνικές Μοιχείες Πέμπτης, Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα. Λέμε για πολλούς και για πολλά και για όλους και για όλα.

Θυμίζω 8 το βράδυ Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, 9, μία ώρα αργότερα, Πάξι Παναθηναϊκός. Η Πάξι δεν είναι από τους Παξούς πάντως, ε. Όχι. Θα μπορούσε, ναι, ναι. Ωραία η Πάξι.

Έχουμε πει από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Μανώλης Σάλιακας αναμένεται από ώρα σε ώρα στην Ολλανδία, ταξιδεύει οδικός από την Γερμανία προκειμένου να ενσωματωθεί στο Ερυθρόλευκο, στεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και να αποτελέσει τον δεύτερο δεξί μπακ στο νέο ρόστερ του Ολυμπιακού πίσω από τον Μαφέο. Ο Ροντινέη λογίζεται και θα λογίζεται πλέον ως extreme.

Λοιπόν, πριν από περίπου 45 λεπτά, ο Νικολός Κύρα, ο δημοσιογράφος που έγινε γνωστός ο Ιταλός και μπήκε στη ζωή μας τότε με το σύριαλ Σάρι στον Παναθηναϊκό, φίλος του Σάρι, του Ιταλού προπονητή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νικολό Σκύρα, Ολυμπιακός και River Plate είναι σε κεντρική διαπραγμάτευση για την μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τους ερυθρόλευκους, τους millionaires του Buenos Aires.

Λοιπόν, η Μπάρτσα πρεσάρει την Αλ Χιλάλ για να πάρει με μοτογραφή να κάνει μόνιμο κάτοικο Καταλωνίας, Βαρκελόνης, το Ζωάο Κανσέλο. Μάλιστα, μάλιστα.

Ρε Θανάση, με χρονοκαθυστέρηση μας ακούς. Στέλνεις μηνύματα. Μου γράφει Θανάση, έκλεισε άλλια για 3 χρόνια, ταξιδεύει τώρα για Ολλανδία. Το έχουμε πει από τις 11 η ώρα. Με το που μπήκα, 11 και 4 ήταν νομίζω η δεύτερη είδηση. Ότι λύθηκε, βρέθηκε η χρυσή τομή, γιατί ήταν μεγάλη διαφορά, 50 με 100 χιλιάρικα. Για τόσο γινόταν το παζάρι. Το τελευταίο δήμερο τελείωσε, έκλεισε και ο δικός ταξιδεύει από την Γερμανία στην Ολλανδία. Το έχω πει, Θανάση, με ευχαριστώ πάντως. Ενδεχομένως να μην άκουγες. Θα συμφωνήσω τώρα, το βλέπω, με ένα χθεσινό σου post που μου λες ότι Κοβάσεβιτς, Καραπαπάς, Ακάς είναι στην Ολλανδία. Ο Ακάς είναι ο chief scout του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Και νομίζω μου λες ότι τα ονόματα που προέκυψαν χθες είναι καμένα, άλλο παίχτη κοιτάνε. Ενδεχομένως να έχεις δίκιο. Ο Μαρινάκης πάντως πήγε χθες, ταξίδεψε στην Πορτογαλία να είναι κοντά στην Nottingham Forest. Έδινε το δεύτερο φιλικό της στην προετοιμασία του σε πορτογαλικού εδάφους. Υπάρχουν και τα βιντεάκια που μιλάει με τον νέο προπονητή του Γκλάσνερ, με διάφορους παίχτες της Nottingham. Αργεντίζεται σε πολύ καλή φάση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης και της Nottingham.

Θανάση μου, σε αυτό που με ρωτάς, καλημέρα και στον Παύλο, τον άλλο φίλο του Ολυμπιακού. Τι είπα, μιλιονάριος της River, τι είπα? Διόρθωσέ το, μου λέει. Καλημέρα, εγώ τι τους είπα? Μιλιονέρ, μιλιονάριος. Οκ, αυτό εννοούσα, δεν ξέρω τι είπα. Θανάση μου, ναι, προφανώς θεωρώ ότι από τη στιγμή που φύγει ο Ορτέγκα, που λυθεί, άμεσα θα αποκτηθεί αριστερός μπακ. Άμεσα. Και θα δούμε ποιος θα είναι αυτό. Όλα είναι ανοιχτά για τον αριστερό μπακ. Το έχει επιζητήσει και ο Μεντιλίμπαρ. Πρώτα να φύγει. Και όχι να έρθει τρίτος. Να έρθει τρίτος αριστερός μπακ και μετά να δούμε αν θα φύγει ο Ορτέγκα, που λυθεί, ή ο Μπρούνο. Ναι, όπως και για τον τερματοφύλακα το ίδιο. Αυτό που έμαθα, μου δίνεις ωραία τώρα πάσα για να πω κάτι που είναι αποκλειστικό, δεν έχει γραφτεί πουθενά. Έχει γραφτεί για την ρήτρα σε περίπτωση υποβασμού της ΧΑΛ, που θα εξασφαλίσει τον Ολυμπιακό να πάρει πίσω τον Τζολάκη με ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό που μου είπανε χθες το βράδυ είναι ότι η ΧΑΛ δεν φτάνει με τίποτα τα 20 εκατομμύρια που τον κοστολογούσε, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν είναι 15, 16, 12, 13, αλλά έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης. Ο Ολυμπιακός ζητάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης. Δεν υπάρχει done deal με ΧΑΛ για τον Τζολάκη, που μπορεί να φτάνει και το 40%, μου είπανε. Τέτοιο μεγάλο, όχι 20-25, πάνω από 30, πάνω ενδεχομένως και από 35%. Θυμίζω κάτι αντίστοιχο είχε γίνει στις περιπτώσεις του Πελίστρη, που τον πήρε ο Παναθηναϊκός από τη Manchester United, στην περίπτωση του Λεβάη Γκαρσία, που τον είχε πάρει το 55% η ΑΕΚ από την Μπεϊτάρ. Αυτά.

0: Κάλεσα τον Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης μου γράφει και χαμογελάω γιατί μου θύμισε όντως μια ιστορία. Μου λέει, κύριε Μίχο, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα ήμουνα εκτός Ελλάδος για δουλειές, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια ειλικρινά για την τρομερή επιτυχία σας στη μεταγραφή του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό. Από εδώ και μήνες, από οποιοδήποτε βήμα και αν σας δινότανε, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο YouTube, είτε στην τηλεόραση, στο Open, κόντρα στα αυτά που λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και οι άλλοι, εσείς επιμένατε ότι ο Τσάπρας ή θα πάει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, με τον οποίο έχει ήδη συμφωνήσει ο Κομπότης, ή θα πάει στο εξωτερικό. Δικαιωθήκατε, και θα σας θυμίσω και κάτι άλλο που λέγατε τότε, που είχατε γράψει αλλά και είχατε πει και στα δύο μέσα, και στις Μιχίες εδώ αλλά και στο Sport Talk, ότι η μεταγραφή του Τσάπρα στον Παναθηναϊκό θα φέρει και την αλλαγή της μανατζαρικής του στέγης, αφού θα πάει στο γραφείο του Πασχάλη του Ντούρη. Και αυτό συνέβη, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Γι' αυτό χαμογέλασα, μου το θύμισες, το είχα ξεχάσει, δεν το είχα αναφέρει, ναι, γιατί ήταν μέσα στο πακέτο, περιλάμβανε και όλο αυτό. Θυμίζω ότι ο Πασχάλης του Ντούρης είναι ένας ατζέντης που πλέον έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Παναθηναϊκό, λόγω και του Στέφανου Κοτσόλη. Του έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο Στέφανος Κοτσόλης. Άλλωστε, όταν τελείωνε την καριέρα του, όχι στο ξεκίνημα, αλλά στο τελείωμα της καριέρας του, ο έμπιστος μάνατζερ, δηλαδή ο μάνατζερ του, ο ατζέντης του, εκπρόσωπός του, του Κοτσόλη, του τερματοφύλακα Κοτσόλη, ήταν ο Πασχάλης του Ντούρης. Και είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, και όταν ο Κοτσόλης ήταν τεχνικός διευθυντής στην Κηφισιά. Και αυτή συνεχίστηκε με τον Πασχάλη του Ντούρη να βοηθάει πάρα πολύ καταλυτικά στην υπόθεση Τετέι, αλλά και στην υπόθεση Κοντούρη. Έτσι. Και κάπως έτσι μπήκε μέσα και στην υπόθεση του Τσάπρα. Ναι, καλά που το έκανες και το θέμα μου το θύμισες. Το έλεγα τότε μαζί με το όλο πλαίσιο της μεταγραφής του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό από Φεβρουάριο, Μάρτιο. Είχα πει ότι αυτό θα συνοδευτεί και από την αλλαγή της μανατζερικής του στέγης. Θα πάει στον Ντούρη. Και όντως πήγε.

Θανάση, επειδή μου λες, βλέπεις, Ευάγγελε, να μην γίνεται του Τζολάκη στη ΧΑΛ λόγω του πολύ υψηλού, του υψηλού ποσοστού μεταπόλυσης που ζητάει ο Ολυμπιακός, είπες για 30-40%. Δεν σου είπα ότι δεν θα γίνει. Το επόμενο 48ωρο καταρχήν θα φανεί, θα κριθεί αυτή η μεταγραφή. Άλλωστε, έχω πει από χθες ότι η ΧΑΛ έχει εναλλακτική λύση τον Μόριτς της Μέχεν Κλάντμπαχ, το γερμανό τερματοφύλακα με τα 8 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Απλά μετέφερα αυτό που έμαθα χθες το βράδυ, ότι τα λεφτά είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που γραφόντουσαν, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπόλυσης, αυτό που μου γράφεις και που προείπα. Λοιπόν, όπως έχει βάλει και ρήτρα ότι σε περίπτωση υποβασμού της ΧΑΛ θα μπορεί με ένα συγκεκριμένο ποσό να τον επαναφέρει στον Ολυμπιακό. Αυτά. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα γίνει το deal ή όχι, θα φανεί.

Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Μου λέει ο Παναγιώτης, όχι, θα πρέπει να ευλογάς τα γενιά. Εδώ το κάνουν άλλοι συνάδελφοί σου, που παίρνουν και μασημένη πληροφορία ή πουλάνε μασημένη τροφή. Να μην το κάνεις εσύ. Πόσο καιρό είχες πει, όταν κανείς δεν το πίστευε, ότι ο Αστέρας Τρίπολης στοχεύει και είναι πολύ πιθανό να αναβιώσει την τριάδα των Κότσιρα, Κουρμπέλη, Μπακασέτα. Ήδη έχεις επιβεβαιωθεί στους δύο από τρεις και σήμερα, με Κότσιρα και Κουρμπέλη εννοείς, και σήμερα διαβάζω ότι είναι κοντά πλέον και στον Μπακασέτα. Εσύ είπες, ναι, το είχα πει. Ένα ακόμα αποκλειστικό πριν από περίπου 1,5-2 μήνες, με πληροφόρηση από την Τρίπολη, όχι από τον Παναθηναϊκό, για τους πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού και για τους τρεις. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει το τέλος και ο Μπακασέτας, αφού ψήσει ακόμα λίγο το ψάρι στα χείλη του Παναθηναϊκού για την αποχώρησή του.

0: Όπως και για το Διόσκουρο του Μπακασέτα, το Σιώπη λέει ότι πλέον δεν υπάρχει Λεβαδιακός. Άρης ή Κηφισιά για το Σιώπη.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
11: Η ώρα είναι 12.30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, κοιτούσα ένα καλό φίλο, τον Στέφανο Άιγτζης, ο γιατρός, καλός γιατρός, καλός φίλος. Ο Στέφανος από το Πόρτο Ράφτη μου έχει στείλει. Ψάχνοντας σε συγκεκριμένες σελίδες scout, παίχτες που είναι κοντινοί στο Μπινέδα με βάση τα δεδομένα, μου γράφει για τον Κολ Μπασέτ, είναι παίχτης των Portland, παίζει στο MLS, 24 χρονών ο Κολ Μπασέτ. Λοιπόν, 3,5 εκατομμύρια χρήματα τη Συριακή αξία, όπως και για άλλους δύο τους παρακολουθούσα τώρα το προφίλ τους, τον Τόμας Γιόργενσεν, ο οποίος είναι ένας παίκτης που υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από συλλόγους των top 5 κορυφαίων πρωταθλήματων στην Ευρώπη, και το Γιασίν Τιτραουί. 7 εκατομμύρια τράνσφερ αυτός, ρε φίλε. Αυτά. Ψάχνονται οι αξίδες, όπως και ο φίλος μου Στέφανος, να δούνε τον Αντιπινέδα. Ο Ριμπάλντα όμως έχει την μπαγκέτα, θα δούμε τι θα φέρει. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μιλώντας λίγο για την ΑΕΚ, ότι εντάξει, καλές κινήσεις Ζουμπκόφ και Καϊρίνεν, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν μπορεί να την πεις τεράστια μεταγραφή κίνηση, ούτε τη μία ούτε την άλλη. Λοιπόν, όπως ακόμα και του Κάγκουα, ένας καλός με πολύ καλά νούμερα επιθετικό γενής χαφ, που παίζει όμως σε χαμηλό επίπεδο, και θα έρχονταν τώρα στην ΑΕΚ σε ανώτερο επίπεδο. Και επίσης να σας πω και κάτι, λέγανε, γράφανε στο Ισραήλ και έγινε ένα παραγωγή και στην Ελλάδα, να είμαι δίκαιος, ότι πίεζε και εγώ όταν άρχισε στην ΑΕΚ, πίεζε την ΧΑΠΟΕΛ να μην τον βάλει, να τον δώσει στην ΑΕΚ. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι ποδοσφαιριστές όταν πραγματικά καίγονται και θέλουν και πραγματικά πιέζουν, θα μπορούσε να επικαλεστεί κάποια ενόχληση και να μην αγωνιζότανε. Με τον τρόπο του να έδειγνε, αυτή θα ήταν πίεση, να έδειγνε στην Μέρκελ του Ισραήλ, την πρόεδρο, την ιδιοκτήτρια της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά, πως αυτός θέλει να πάει. Και αν δεν τον δώσει στην ΑΕΚ, θα κάνει τα δικά του. Γίνονται αυτά. Δεν το έκανε. Δεν είμαι λοιπόν τόσο βέβαιος ότι καιγότανε στο βαθμό που παρουσιάστηκε. Πάμε παρακάτω.

Ένας παίχτης ο οποίος είχε απασχολήσει μέσος και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Και δεν ξέρω αν καθίστε να τον δω αν έχει κλείσει σε άλλη ομάδα. Λέω, αναφέρομαι τον και είχε τελειώσει και το συμβόλαιό του για τον Σλάγκερ. Δώστε μου λίγο χρόνο.

Χαβέρ Σλάγκαρ. Παραμένει ελεύθερος, ο Αυστριακός διεθνής. 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Έμεινε ελεύθερος από την ληψία. Τον δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στην Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ απασχολεί και τη Ρώμα. Μάλιστα. Αυτός θα ήταν ιδανικός και για την ΑΚ και για τον Παναθηναϊκό, οι οποίες είχαν ασχοληθεί αυτές οι δύο ομάδες με την περίπτωσή του. Οκ, μια ιδέα μου ήρθε με το Σλάγκερ γι' αυτό. Χθες το βράδυ τελείωσαν Μπασινάς και Αμανατίδης από τον Ηρακλή. Ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα. Αναμενόμενο, έλεγα, είχαν έρθει σε πλήρη ρήξη με τον Ματσάρη. Σας έλεγα πριν από δύο μέρες ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Αυτό συνέβαινε στον Ηρακλή. Υπήρχαν 10 διαφορετικές φωνές που προτείνανε παίχτες. Είχε τρελαθεί μέχρι και ο Ματσάρη. Λοιπόν, ήταν ο Ματσάρη που ζητούσε συγκεκριμένους παίχτες, ακριβούς, κάποιοι από Ιταλία. Ήταν ο Μπασινάς που δύο φορές είχε παραιτηθεί, τη μία γιατί του έκοψε τον Σκοπιανό σεντερφόρ της Βαρντάρ που θέλει να φέρει, και τη δεύτερη γιατί είχε βάλει πάγο Ματσάρη στην μεταγραφή του Σουρλί, ο οποίος Μπασινάς θεωρούσε ότι είχε εκτεθεί γιατί είχε υποσχεθεί στο Σουρλί ότι θα τον πάρει στον Ηρακλή, είχε απειλήσει με παρέτηση, την πήρε πίσω, τελικά ο Σουρλής πήγε στον Ηρακλή, αλλά δεν μακροημέρευσε ο Μπασινάς ως αθλητικός διευθυντής. Απορώ, έχω ξαναπεί ότι μετά από τόσα χρόνια ανέβηκε ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία, έχει έναν ιδιοκτήτη με λεφτά και οι πρώτες του μεταγραφές πρέπει να ήταν τύπου Σουρλί, ο οποίος πέρυσι ήταν στη Λάριστα, δεν βοήθησε, υποβάστηκε η ΑΕΛ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 10 διαφορετικοί, είχα πει και τα ονόματά τους, δηλαδή κάνανε προτάσεις για μεταγραφές. Ματσάρη, Μπασινάς, Αμανατίδης, Μανίκας, Αγγελής, Κόντης, έφερε δύο Ισπανούς ο Κόντης, Γιδόπουλος, ναι, ο Στράτος Γιδόπουλος, Μονεβασιώτης, ο γιος του πρόνημα προέδρου του Μακαρίτου του Παζιάννα και μετά που ήταν και ιδιοκτήτης ο γιος του, ο γιος Μονεβασιώτης. Ο γιος του Χριστοβασίλης, όχι Μονεβασιώτης, Χριστοβασίλης, ο γιος του Χριστοβασίλη του Μακαρίτη, πρώην ιδιοκτήτη του Παζιάννα, που μετά ο γιος του ήταν, έτρεξε τον Παζιάννα, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία όπως φάνηκε. Ο γιος του Μονεβασιώτη, έτσι, ο Έκτορας αν δεν κάνω λάθος, 9, ένας μου διαφεύγει. Α, και ο Γιαννόπουλος, ο Τάκης Γιαννόπουλος, ο γνωστός, ο παλέμαχος στόπερ και γνωστός σκάουτ που έχει συνεργαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία με τον Μπέο στο Βόλο. Αυτοί οι 10 άνθρωποι. Μόνο Στολτίδης που είχε θέσει δεν ασχολιόταν με αυτά, δεν μπερδευόταν με αυτά. 10. Πώς να βρει άκρη, πώς να μην παρατηρηθεί πρόβλημα καθυστέρηση. Ούτε οι 10 εντολές, έτσι το είχα πει. Τελικά χθες έμαθα ότι ουσιαστικά απείλησε με παρέτηση ο Ματσάρη και μπροστά στο Ματσάρη ή Μπασινάς Αμανατίδης ο Μονεβασιώτης αποφάσισε τη δεδομένη στιγμή να θυσιάσει, να φάει τους δύο διευθυντάδες του. Και ο Κόντης, ο βουλευτής που έχει στήσει ομάδες στον Άρη και όχι μόνο και είναι της πιάτσας, παλιός ατζέντης, ξέρει πάρα πολύ καλά, έφερε δύο νεαρούς Ισπανούς από την Ατλέτικο Μαδρίτης και από την Ρεάλ Μαδρίτης, από τις ακαδημίες τους. Λοιπόν, 19χρονος, 20χρονος. Τους δύο τους δέχτηκε ο Ματσάρη, τους πέρασε, του Κόντι. Μια χαρά τους δέχτηκε. Για να αποδειχθεί ότι για ακόμα μια φορά, ακόμα και αυτή η legend, όπως ο Μπασινάς, όπως και ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη, μπορεί να είναι καλή για να πάνε να παίζουν φιλικά, να προωθούν την ιδέα του Euro του 2004, να βγαίνουν στα κανάλια να κάνουν τους σχολιαστές, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουν από ποδόσφαιρο, ξέρουν πώς να διοικήσουν, να είναι διοικητικά στελέχη σε μια εταιρεία, σε μια ΠΑΕ, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου τόσα χρόνια, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Μία από αυτές τις φωτεινές ελάχιστες εξαιρέσεις είναι ο Ζήσης Βρίζας, αλλά είχε τα δικά του προσωπικά θέματα, διαφορετικά θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, αλλά και με προπονητές. Έτσι. Λοιπόν, ελάχιστοι παλέμαχοι τόπου επίπεδου, ως ποδοσφαιριστές, μετά εξελίχθηκαν σε στελέχη ή προπονητές ποδοσφαίρου αντίστοιχης καριέρας. Και βάζω όλη τη γενιά του 2004.

Λοιπόν, θυμηθείτε, τερτύπια. Αύριο η κλήρωση για ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στην τρομερή αυλή στα Τερτύπια, Λεωφόρο Στατοιού 56, στη Μεταμόρφωση.

Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, κύριε Μίχο, θέλω να πούμε την άποψή μου. Έφτιαξα την καλύτερη ενδεκάδα του Μουντιάλ και θέλω την άποψή σας. Μάλιστα. Τερματοφύλακα βάζει τον Παραγουανό, τον Χιλ. Διαφωνώ. Ή Σιμών ή Μαρτίνες. Παρότι ο Μαρτίνες, με εξαίρεση τον τελικό, δεν ήταν ο Μαρτίνες του προηγούμενου Μουντιάλ. Οπότε εγώ θα έλεγα Σιμών. Πάντως και ο Χιλ θα μπορούσε να ήταν στους υποψήφιους πέντε. Λοιπόν, δεξί μπακ τον Μπόρο, τον Ισπανό. Ναι, και ο Γάλλος ήταν σταθερός, θα πω εγώ. Ναι, Πόρο, συμφωνούμε. Στο δεξί μπακ συμφωνούμε. Αριστερό μπακ, Κουκουρέγια, φίλε. Κουκουρέγια και όχι Σπένς. Μήπως σε φιλοάγγλος. Στην τότε να παίζει δεξιά ο Σπένς, παρεπιπτόντως, που μου βάζεις Κουκουρέγια, μακράν Κουκουρέγια. Καλός ήταν και αυτός από το πώς που είχε βάλει την κολάρα και μετά πήγε στην γκομενά του την τρομερή, καλύτερη και από αυτόν ήταν. Ο Καμπράλ. Ναι, και αν δεν ήταν ο Κουκουρέγια θα βάζα αυτόν. Ναι. Άρα έχω τρεις Ισπανούς εγώ, εσύ έχεις Χιλ, Πόρο και Σπένς. Εγώ έχω Σιμών, Πόρο συμφωνούμε και Κουκουρέγια. Πάμε στους στόπερ,

Λοιπόν, μου δίνεις Λαπόρτ και Ρομέρο. Έψαχνα να βρω εμένα που μου αρέσει. Εγώ θα βάζω τον Κουμπαρσί, 19χρονο, η αποκάλυψη του Μουντιάλ, δικαίως, όλοι περιμένανε για Μάλ, Κουμπαρσί. Και ο άλλος θα βάζα τον Γάλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, της Άρσεναλ που τραυματίστηκε. Σαλιμπά. Οπότε διαφωνούμε και σε αυτά. Ξέχασα και το Χακίμι, ρε φίλε. Θα μου πεις, το κρίσιμο μάτς δεν έκανε τίποτα ο Χακίμι, ενώ ο Πόρο έφτασε μέχρι τον τελικό στη θέση του δεξί μπακ. Ήταν αυτή. Εντάξει, αμυντικό χαφ Ρόντρι, συμφωνούμε, δεν υπήρχε άλλος.

σου πω τώρα, Ουναή, το καλύτερο οχτάρι, να μας τρελάνεις. Καλός ήταν ο Ουναή, αλλά φίλε, δεν μπορεί να μην βάλεις τον Όλμο, θα μου πεις

Θα τον δούμε λογικά απόψε σαν αλλαγή. Λύσεις υπάρχουν βεβαίως. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι η Δυναμό Κιέβου είναι μια παραδοσιακή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα, μια μεγάλη ομάδα που έχει αποδυναμωθεί, αλλά παραδοσιακά κάνει μεγάλες ζημιές, έχει κάνει μεγάλες ζημιές σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Θα μου πείτε, το μάτς στην έδρα της γίνεται στην Πολωνία, όχι στο Κίεβο. Και αυτό το πληρώνουν οι Ουκρανοί γενικότερα. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα. Πιο εύκολο θεωρώ το έργο του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερος από πέρυσι. Αλλά να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη πέρυσι, με οποιοδήποτε προπονητή και αν έπαιξε, είτε με τον Βιτόρια, είτε με τον Γκόντι, είτε με τον Μπενίτεθ, ήταν καλός, ήταν αξιόπιστος στα περισσότερα μάτς του. Αν κάτι έχει καλό, έχει να θυμάται, το μοναδικό καλό που έχει να θυμάται από την περσινή χρονιά ο Παναθηναϊκός, είναι η αξιοπιστία του, η σοβαρότητά του στα ευρωπαϊκά μάτς. Αυτή τη σοβαρότητα, αν τη βγάλει και απόψε κόντρα στην Πάξη, νομίζω που δεν έχει εμπειρίες, ούτε κανένα ποιοτικό επίπεδο ποδοσφαιριστών, δεν έχει καν ξένους αν δεν κάνω λάθος η Πάξη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί ακόμα και την νίκη. Σίγουρα δεν περιμένω να χάσει, έτσι. Εντάξει, παίζει εντός έδρας η Πάξη, είναι καλή εκεί, αλλά μέχρι εκεί. Επαναλαμβάνω, θα κρυθούν πολλά σήμερα στο Παναθηναϊκό από την προσαρμογή της νέας του αμυντικής γραμμής, το τι θα κάνει ο Τετέι με τον Ταμπόρδα μπροστά. Επαναλαμβάνω, το θέμα συνοχής και προσαρμογής της αμυντικής τους γραμμής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το σημερινό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό.

Ενδεχομένως και η ήττα του, η τετσάρα του Παναθηναϊκού στη Βιέννη να είναι διδακτική για το τι θα δούμε απόψε από την πλευρά Νίστρου. Δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά, να βάλει τόσο ψηλά την ομάδα του. Αυτό. Λοιπόν, χρειάζεται το πρώτο βήμα και το πρώτο βήμα, ακόμα και ισοπαλίες θα είναι καλοδεχούμενες. Να μην χάσουν απόψε οι δύο ελληνικές ομάδες. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον κύριο Πουρναρά και επιστρέφουμε για να μπούμε μετά στην τελευταία ώρα, στο τρίτο ημίχρονο, εδώ στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Είτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Η ώρα είναι μία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε ορδοδαστική έκταση στην περιοχή Δερβένη, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μήνυμα από το 112 εστάλει στα κινητά των κατοίκων προκειμένου να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών, αλλά και για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Πράσινο φως δόθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που εκτιμάται στα 4,3 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Οι κάμερες που θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας την ελληνική αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Οι υποψήφοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας results.irth.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύ νεκρή πυρκαγιά στο Μάτι Εδικής που άφησε πίσω της 104 νεκρούς καθώς και δεκάδες τραυματίες. Δεν έχει περάσει ούτε καν μία μέρα, είναι σαν 8 λεπτά μετά, ανέφερε η εγκαυματίας εκείνης της ημέρας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Κάλλη Αναγνώστου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμιστερία του μετρού Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατιχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδου ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στον καιρό υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για τις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Και σήμερα θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι αρκετά, 41 διάβασα μηνύματα. Εντάξει, θα κάνουμε και ένα φιλτράρισμα. Ο Γιάννης από τον Άλυμο λέει: καλημέρα, Ευάγγελη. Η ΑΕΚ περιμένει τα χρήματα για την είσοδο στο Champions League για να πάρει back, δημιουργικό χάφε, όπου εκεί η θέση είναι πολύ σημαντική, και έξτρα παίχτη. Θα πουληθεί ο Πεν Ράις, ένα παίχτη που δεν έκανε και τη διαφορά. Γιάννης από Άλυμο. Η αίσθηση που, παρότι επισήμως δεν υπάρχει θέμα αριστερού back στην ΑΕΚ, η αίσθησή μου είναι και από δημοσιεύματα στο εξωτερικό και από ομάδες λαγούς που βγαίνουν ότι θέλουν τον Πεν Ράις και από κάτι κινήσεις τελευταία του Ριμπάλντα, κάτι ερωτήσεις που κάνει για αριστερά μπακ, ότι θα προκύψει θέμα αριστερού μπακ, μεταγραφής αριστερού μπακ, άρα πώλησης του Πεν Ράις. Το θέμα είναι τι λεφτά μπορεί να πάρει η ΑΕΚ από τον Πεν Ράις. Αυτά που ακούω, διαβάζω στα ρεπορτάζ, στις ελληνικές ιστοσελίδες, με αφορμή ενδιαφέρον από ομάδες της Αγγλίας, της Championship και της Σκωτίας, γελάω. Δηλαδή, ποια ομάδα θα έρθει να δώσει 3 εκατομμύρια, 2,5 και 3 εκατομμύρια για τον Πεν Ράις, επειδή τον πήρε 2,3 πέρυσι η ΑΕΚ από τη Χάρτς? Με ποια λογική? Εκτός αν είναι κάποια μανατζερική δουλειά και έτσι μπορέσει να έρθουν αυτά τα λεφτά. Διαφορετικά δεν μπορεί καν να φέρει τα λεφτά που δαπάνησε πέρυσι ο Ριμπάλντα για να τον πάρει ο Πεν Ράις. Δεν μπορεί να τα φέρει με τη σεζόν που έκανε, ούτε διεθνής είναι. Τη δεύτερη σεζόν του, αν γινόταν βασικός, έπαιζε και στην Ευρώπη, στο Europa League, στο Champions League, ok, τώρα. Γι' αυτό γελάω με τα ποσά που μπορεί να φέρει. 2,5, 3, 3,5, 4, ζητάει ΑΕΚ 4. Πάμε παρακάτω. Ο Τζόνι 7 λέει, ο Τζόνι, ναι, Ευάγγελε Ερυθρόλευκες, καλημέρες Ευάγγελε. Και ζητάει από τον Καρντόσο να φέρει Ουστάκιο στο θρύλο για να κοχροπηδήσουν τα βαπόρια στο λιμάνι. Σε άλλα νέα της ημέρας, στην τελική ευθεία για Σάλιακα. Έκλεισε ο Σάλιακας. Καθοδόν, μπορεί να έχει φτάσει ήδη στην Ολλανδία από τη Γερμανία. Ευαγγέλη, καλημέρα. Ξέρεις κανένα νέο για την πλατφόρμα του Λαφούζου? Θα έχει πληρωμή? Λογικά θα είναι με πληρωμή στην πορεία. Λοιπόν, αυτό νομίζω, ρε φίλε μου. Έλα ρε Ελίας, καλημέρα Ευάγγελε, καλοκαιράκι στην Αθήνα, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, να ρουφάς τζούρα από φρέντο και να ακούς την αγαπημένη σου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Μας τιμάς, Ελίας. Αξία ανεκτήμητη. Τα καλημέρα μου και καλά αποτελέσματα στις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη απόψη. Επίσης, πολλά μπράβο στον Τζόλι, ο σπουδαιότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μεγάλη μου αδυναμία. Και μένα. Παίρνει το 17 στην Άρσεναλ. Ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας που δεν είναι ο πιο ποιοτικός, ναι, αλλά είναι ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Δεν μασάει με τις μεγαλύτερες κοχώνες αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνει το λάθος του και έχει άγνοια κινδύνου. Ο Μπάστα, Μπάστα λέει, ο Μάικλ, Μπάστα, πόσες φορές θα το πούμε? Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν θέλουμε Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Τον Μαρινάκη το ρώτησες, τον Μεντιλίμπαρ το ρώτησες, φίλε μου καλέ. Καλημέρα στον Λάμπρο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ορέστη, στον Γκρέγκο. Ο Αντώνης, καλημέρα στον Αντώνη. Στην περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης, τι γίνεται? Γιατί δεν αγοράζει τον Παραγουανό Ζιλ που είναι και μικρός και ήταν από τους κορυφαίους για μένα, γιατί έβγαλε προσωπικότητα. Είναι τερματοφύλακας με προσωπικότητα που δεν παίζει όμως μακριά από την αιστεία του και έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είναι ξένος. Καλημέρα, Ευάγγελε. Είδες ποιον αριθμό έδωσε η Λάσκ στο Λιούμπισιτς? Ο προπονητής που ξέρει τον ξέρει από το παλιά. Το 10. Τώρα, αν θα κάνει μεταγραφές στο τέλος του καλοκαιριού η ΑΕΚ, τον Μπελέ και τον Μαραντόνα, δεν με ενδιαφέρει πολύ. Με ενδιαφέρει πως αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει τον προπονητή που επέλεξε και ανανέωσε. Αυτή τη στιγμή θυμίζει σεζόν 2023. Ακόμα και ένα παίκτη να πάρει, όπως λένε στην Κυριακή, ποιος ο χρόνος να τον προετοιμάσει ο Νίκολιτς? Πολύ σωστός. To the point αυτό. To the point. Οι ρεπόρτερ ΑΕΚ το αγνοούν. Λένε συνέχεια οι Άγγλοι, αυτό με εκνευρίζει. Λένε συνέχεια ότι θα έρθει μέχρι την Κυριακή, θα έρθει μέχρι την Τρίτη, θα τεθεί στη διάθεση για τα δύο προβληματικά. Ρε παιδιά, έρθει 4 του μήνας, 5 Αυγούστου. Πώς θα παίξει? Δεν είναι μεγαθύρια οι ομάδες που θα παίξει η ΑΕΚ, ακόμα και στο αδύνατο γκρουπ αν είναι, όμως θα είναι πιο έτοιμες. Συνεχίζει το μήνυμα του Δημήτρης. Όποια επιτυχία βαραίνει το Ριμπάλντα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο έχει Μάριν, Καρίνεν, Μάνταλο, Σαγαπό
Δηλαδή, τέσσερις παίκτες, ένα 35άρι και έναν παίκτη αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να υποστηρίξει τα θέλω του προπονητή. Έχει τέσσερις παίκτες κεντρικά χαφ, από τους οποίους ο ένας είναι 35άρης και ο άλλος, ο Σαχαμπό, δεν μπορεί να τα υποστηρίξει και δεν θα μου κάνει εντύπωση στο τέλος Αυγούστου να πάει και ή αρχές Σεπτέμβρη να πάει και δανεικός ο Σαχαμπό. Έτσι. Δηλαδή, ούτε προπόνηση δεν βγαίνει. Τι να πω. Τα είπε ο Νίκολιτς σε εκείνο το ξέσπασμά του μετά το φιλικό. Βαγγέλη, καλημέρα. Υπάρχει κάτι για Καλαμάτα? Μιλούσα χθες με τον αντιπρόεδρο της Καλαμάτας, τον συνάδελφο παλιά, καλό και πλέον ιδιοκτήτη εφημερίδας, διευθυντή κτλ. Τον Τάσο τον Μπούρα, είναι αντιπρόεδρος, που είναι πάρα πολύ αισιόδοξος. Μου βάζει στοίχημα ότι η Καλαμάτα θα είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Οχτάδα, μου είπε. Του λέω και δεκάδα αν είναι. Οκ, okay, πάρε δεκάδα στην πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος. Οι μεταγραφές που έχει κάνει, ειδικά αυτή η επιθετική, ένας Μπολιβάρ που μου λέγε, ο Ισλανδός που έφερε και ένας ακόμη, δεν το θυμάμαι το όνομά του, είναι πολύ σπουδαίοι. Περιμένουμε από προχθές, περιμένω την ανακοίνωση για Λιατσικούρα στην Καλαμάτα, τον απέκτησε η Καλαμάτα. Ο Κώστας, ο φίλος μου, Σούντερλαντ, έλα ρε Κώστα. Ο Αλέξης Πυρόπουλος ήταν την Κυριακή στην Αμερική για τον τελικό του Μουντιάλ και σήμερα θα είναι στην Πολωνία για να σχολιάζει το μάτς του ΠΑΟ. Ταξιδιώτης Αλέξης. Καλύτερος του χωριού είναι ο Σπυρόπουλος. Jason, είδα χθες την Ομόνια κόντρα στην Καϊράτ Άλμα. Αυτόν τον Κακουλή δεν τον έχει δει κανείς εδώ στην Ελλάδα. Πολύ καλός παίκτης. Από τους πιο ταλαντούχους Κύπριους ποδοσφαιριστές είναι ο Κακουλής, ρε φίλε. Έχει στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια, είχε παίξει δυνατά για τον ΠΑΟ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης λέει, μου γράφει, βλέπω να μην γίνεται η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ και μια φιλία αυτή του Μαρινάκη με τον Ιτζαλή να χαλάει. Καλημέρα από Ξάνθη, Ολυμπιακός. Σάλιακα ακούμε, Πόλο έρχεται και Σάλιακα δεν βλέπουμε, θα τον δει σήμερα. Αυτό το ανέκδοτο με τους 7 μη κοινοτικούς συνεχίζεται και κάπου εκεί στο Ρέντι έχουν παρκάρει κάποιοι καμπελάδες, στρεφέτσες, Παπακανέλη και Μπετανκόρ. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό, γιατί στην ΑΕΚ δεν έχουν παρκάρει ο Φερνάντες με τον Πιερό στον Παναθηναϊκό, Μπακασέτες, Βιλένα και λοιποί. Φίλε μου καλέ. Απορώ με τον Γιαννούλη που θέλει να πάει σε μια ομάδα της οποίας οι οπαδοί του απειλούν να κάψουν το μαγκάτι της γυναίκας όταν πάει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει κανένα νέο για Γιακουμάκη? Ο Γιακουμάκης έχει αρχίσει προπονήσεις με τον Βλάντα Νίβιτς, έχει ανακοινωθεί στην Αλ Αΐν, την πρωταθλήτρια Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχει χάσει επεισόδια, φίλε μου Μάριε. Εκεί έχει πάει ο Γιακουμάκης. Από αυτή την ομάδα ήρθε ο Αντριάν Σουτ στο Λεπαδιακό γιατί πλακώθηκε με τον Νίβιτς. Με τον Βλάντα Νίβιτς. Ευάγγελε, αν κάνει παζάρια και Ολυμπιακός για 50 και 100 χιλιάρικα, είναι σοβαρά τα πράγματα? Είναι είδηση που σε βάζει σε σκεπτικισμό? Δηλαδή, μόνο ο κ. Γιάννης είναι large αυτή την εποχή? Σίγουρα ο Γιάννης Αλαφούζος δεν παίζεται. Είναι τόσο large όσο δεν το περίμενε κανείς. Διαβάζω αυτό το, ξέρεις ότι εγώ έναν ρεπόρτερ Ολυμπιακού διαβάζω, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάνω και από τον Νικολακόπουλο και αναφέρομαι στον Σπύρο τον Γρομιτσάρη, τον Γρόμι, τον Γρομίτσαρο. Αυτός έγραψε χθες ότι ουσιαστικά η διαφορά είχε πέσει στα 50-100 χιλιάρικα χθες, το διάβασα το βράδυ στο Facebook και νομίζω και στο Sportdoc το έχει γράψει, στείλει το box to box, οπότε θα γινόταν και σήμερα ακολούθησε αυτό η ενημέρωση ότι είναι καθοδόν. Εκεί. Αρχικά η διαφορά ήταν γύρω στα 300 χιλιάρικα. Μετά έπεσε εκεί στα 50%. Ο Λυκογιάννης δεν της άρεσε τη ΑΕΚ. Άπατη θα πάει φέτος. Μια φιαρά γίνονται τα θαύματα, έχει πολλά κενά. Καλά, άπατη κι εσύ τώρα. Κάτσε να δούμε. Ακόμα και έτσι, χωρίς να έχει χάσει τον Πινέδα και στα δομικά κενά που έχει, να μην έχει δώσει λύση, ακόμα και έτσι είναι η πιο έτοιμη, λέω εγώ. Και είναι και η πρωταθλήτρια.

Πάνω μου, που μου γράφει καλημέρα στο Θέλω να Μαγιανούλη, παίζει μεγάλο ρόλο ότι αποκτήθηκε αριστερό μπακ για βασικό με 3,5 εκατομμύρια. Άρα η Άγκσμπουργκ μπορεί να ρίξει νερό στο κρασί τη. Πιστεύω ότι είναι μια ανάσα από τον Μπάου και είναι θέμα χρόνου να τελειώσει. Πρόσεχε να δει. Κοιτάξτε. Άλλο τι πιστεύει, άλλο τι εκτιμά και άλλο το ρεπορτάζ. Την ίδια εκτίμηση με σένα κάνουν και δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και βολεύονται ακριβώς αυτό που λες, ότι πήρε, δεν ξέρω αν θα είναι βασικός, γιατί εγώ ξέρω από πρώτο χέρι ότι ο CEO θέλει να μείνει, δεν θέλει να το, ο CEO της Augsburg θέλει Γιαννούλη και θέλει να μείνει και θα είναι ο βασικός Γιαννούλης, αν μείνει ακόμα και αν πήραν αυτόν. Άλλο όμως αυτό και άλλο η εκτίμηση που κάνεις και λες, ακόμα και αν στο τέλος πάει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιαννούλης προφανώς δεν θέλει Ολυμπιακό, λάθος του για μένα, η επόμενη ημέρα στον ΠΑΟΚ, ειδικά αν έρθει και ένας αποκλεισμός από τη Δυναμό Κιέβου, θα είναι πολύ δύσκολη, γενικότερα στη Μεταλουτσέσκο εποχή θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Από την άλλη, Είναι ένα ζήτημα αυτό και για τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό το καλοκαίρι έχει φάει πολλά άκυρα, πολλά όχι από παίχτες ο Ολυμπιακός και δεν νομίζω ότι το θέμα ήταν το οικονομικό. Και αυτό είναι διαφορετικό. Τώρα μου ήρθε σαν μιλώντας για τον Γιαννούλη. Πάει προτός, κοίτα να δεις. Το πιο πιθανό είναι στο τέλος, έστω και στο τέλος αυτής της μεταγραφικής περίοδου, ο Γιαννούλης να καταλήξει τον ΠΑΟΚ. Το θέλει τόσο πολύ. Ο ΠΑΟΚ συνέχεια ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι 750.000 μεταξύ Augsburg και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως δεν είναι πολλά, αλλά όταν ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από τα 2 εκατομμύρια και έχει φτάσει στα 4, σχεδόν έχει διπλασιάσει την αρχική του πρόταση προσφορά, καταλαβαίνεις ότι. Και επίσης ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει θέματα ρευστότητας δεδομένα. Έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό μπάτζετ. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Πόσο μάλλον αν χαθούν και έσοδα από την Ευρώπη σε περίπτωση αποκλεισμού. Αυτή την υπόθεση εργασίας που κάνεις εσύ, έκαναν και οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και γράφουν από χθες ότι είναι πολύ κοντά. Επειδή ξέρουν και τι προσπάθειες κάνει ο Γιαννούλης, πώς πιέζει, αλλά εγώ κρατάω το ρεπορτάζ, άσχετα αν στο τέλος της ημέρας καταλήξει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, τι λέει το ρεπορτάζ. Έτσι κι αλλιώς οι μεταγραφές έχουν τη δική τους δυναμική.

0: Ο Παναγιώτης δεν είχε αντέξει Μπουρναρά Γεωργιάδη, όχι τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη, τα πολιτικά δεν είχε αντέξει, τις πολιτικές συζήτησε. Ο Παναγιώτης μου λέει: δροσερές καλημέρες, Ευάγγελε, πού είσαι τόση ώρα, δεν αντέχω άλλο πολιτικά να ακούω. Κανένα νέο για την ΑΕΚΑΡΑ, ο Πάνος από Μενίδη, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι η ώρα τώρα, πρέπει να χτίσει. Είναι η ώρα το 10-11, κύριε Μπουρναρά, που ήταν όσο επιτοπλίστων αθλητικό κοινό. Καταλάβες, έχει συνηθίσει. Το χτίσει σιγά-σιγά και εσύ και ο Γεωργιάδαρος, είστε πολύ δυνατοί και οι δύο. Για να δούμε από πού θα ψωνίσει ο Ριμπάλντα. Είμαι περίεργος από Νορβηγία, από Βέλγιο, άραγε από πού λες, Ευάγγελε. Ακριβές αγορές και οι δύο. Όχι για να πάω να πάρει σαχαμπό. Ο Καμαρά που πήρε ο Παναθηναϊκός έφτασε μαζί με τις προμήθειες 4,5 εκατομμύρια. Άστο σαχαμπό που έδωσε 1,5-2 εκατομμύρια. Όχι ότι είναι λίγα. Το Μπέρκ που ήθελε η ΑΕΚ πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν είναι αγορές τινές αυτές πλέον. Ειδικά για Νορβηγούς που ήταν και στο Μουντιάλ και πήγε και καλά, έχουν ξεφύγει τα ποσά. Λοιπόν. Μάλιστα. Το επόμενο μήνυμα στο τελευταίο, φίλε Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι δεν διαβάζεται στον αέρα. Ευάγγελε, τις ιδιοτροπίες του Μονεβασίου τις ξέρεις, ένα μήνα θα αποτελεί παρελθόν και ο Ιταλός και θα έρθει η μεγάλη του αγάπη και ο συμμαθητής του Μπάμπη ο Τενές. Έλα ρε Τζόρτζιο, καλησπέρα κύριε Βανζέλ. Τα λέγαμε τον περασμένο μήνα για τις σκηνές απείρου κάλου στον Ηρακλή. Πώς μπορεί να τσουλήσει μια ομάδα όταν χωρίζεται από νωρίς σε στρατόπεδα και η κάθε πλευρά κάνει τα κουμάντα της χωρίς να συνεργάζεται με την άλλη. Κύριε Μερνεβασιώτη, είστε πλέον πολύ έμπειρος για να πατάτε τέτοιες μπανανόφλουδες. Όπως επίσης, ακόμα και αν σπάσουν επαρκώς τα μεροκάματα στις μεταγραφές, ούτε αυτό φτάνει για να σου καλύψει τα νότα. Κύριε Μπασινά, κύριε Μανατίδη, αυτά. Είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών, Τζόρτζιο Μονεβασιώτης, με ευθύνη του. Είναι και διαστροφικός, εκτός από πολύ δυνατός επιχειρηματίας που βάζει λεφτά, σκορμπάει λεφτά, είναι και διαστροφικός, πώς να το, όπως και να το κάνουμε. Φτάσανε να έχουν άποψη για τα μεταγραφικά, να κάνουν προτάσεις, σας το είπα και προηγουμένως, 10 διαφορετικά πρόσωπα στον Ηρακλή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Λες για τον Ηρακλή ότι όπου λαλούν πολύ κακόρια αργούν στις μεταγραφές. Είδαμε και την ΑΕΚ που λαλάει μόνο ο Ριμπάλντα, πόσο έχουν καθυστερήσει. Κάτω τα χέρια από το Ριμπάλντα. Όχι, φίλε μου, δεν ξέρω ούτε το Λαζαρίδη ούτε το Μιχαηλίδη που απέκτησε, του Πιτσιρικάδης που απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν βοηθάει ο Αλαφούζος τον φίλο του, τον Ιβάν Σαββίδη, αγοράζοντας τον Μιχαηλίδη, και πώς θα σταθεί μετά, θα αρχίσει γκρίνια. Άτσα, αυτά είναι, μπορεί να πάνε Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, αφού σήμερα ξεκινούν οι επίσημοι αγώνες. Υγεία να έχουν όλοι οι αθλητές των ομάδων. Ευρωπαϊκές επιτυχίες. Πού, πιπέρι στο στόμα μου. Ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδος μας και ο καλύτης της ομάδας μας και ο καλύτερος να κερδίσει τους εγχώριους τίτλους. Μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός αυτός, γιατί είναι πολλά τα 16 χρόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από το Θανάση, τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει Θανάση Παναθηναϊκός, Θανάση Ολυμπιακός και Θάνος ΑΕΚΤΖΙΣ. Πολλοί Θανάσιδες και με πλουραλισμό χρωματικό. Με ελεύθερους του Σιώπη, Γετβάη και 2 εκατομμυριάκια θα δίνε το Ράτσιτς, Βαγγέλη, ο Άρης. Τον θέλει το Ράτσιτς, φίλε μου, ο Νίστρουπ. Δεν έχω νέο από τα σερβάκια τον Ούγκρισιτς και τον άλλον, τον, πώς τον λέγανε, έχω ξεχάσει το όνομά του. Καλημέρα στο Δημήτρη. Ο Αναστασό, ο Ολυμπιακός, μου λέει: πιστεύεις εκτός από αριστερό μπακ και κεντρικό χαφ θα γίνει άλλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή θα πρέπει να πουληθεί κάποιος για να γίνει? Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν επικεντρωθεί στο χαφ, στο χάφαρο στον Ολυμπιακό. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέτρησα χθες το βράδυ, γιατί προέκυψαν και δύο καινούργια ονόματα. Μέτραγα χθες το βράδυ, τρομερό έτσι. Μέτραγα χθες το βράδυ. Από το Σάββατο μέχρι χθες το βράδυ τα ονόματα κεντρικών χαφ που έχουν παραελάσει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για παράνοια τώρα, έτσι. Περίπου, τα έχω σημειώσει να σας τα πω, μην κάνω και κανένα λάθος τώρα. Περιμένετε. Λοιπόν, Φρόιλερ που θέλει να μείνει, προτιμάει να μείνει Ιταλία και στην Πολώνια. Εσπόζιτο, η μεγάλη αδυναμία του Μεντιλίμπαρ που τον είχε στην Νεϊμπάρ της Εσπανιόλ. Φραν Μπελτράν που είναι και στη λίστα του Ριμπάλντα. Εουστάκιο.
1: Ναι.
0: Μπραγκάνσα. Εδώ έχει πολλές πιθανότητες λόγω Μέντες και Γκαρντόζο Μπραγκάνσα. Φαμπίνιο, ο 32χρονος που έπαιρνε 10 εκατομμύρια στην Αλ Ιτιχάντ, που έχει μείνει ελεύθερος. Αντώνιο Μπλάνκο, καινούργια, είναι χθεσινή άφηξη αυτή. Ούρκο Γκονζάλες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Βαϊνάλντουμ. Και ο Αλβανός ο Σέχου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ονόματα τις τελευταίες 5 μέρες. Τρομερό. Με αυτά και με αυτά το σαφάρι για οχτάρι τα λέγαμε και χθες. Καλά κρατήσει όλο το Big Four και κυρίως στο Πάλε Ποτέ Ποκ. Ψάχνουν όλοι ένα κεντρικό χαφ που θα κάνει τη διαφορά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι η μεταγραφή με τη μεγαλύτερη δαπάνη αυτή του χαφ και στις τρεις αυτές τις ομάδες του Πάλε Ποτέ Ποκ. Για μένα... έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, είναι μια μεταγραφή του ΧΑΦ σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, η πιο κομβική, μπορεί να καθορίσει σημαντικό βαθμό τη σεζόν του. Ο Ολυμπιακός, έχουμε ξαναπεί, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα ΧΑΦ ποιοτικό με την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τη μεταγραφή ενός τέτοιου ΧΑΦ. Για μένα θα καθορίσει ο ΧΑΦ που θα έρθει, το οχτάρι που θα πρέπει να είναι ηγετικό, να έχει ηγετικότητα, ποιότητα, προσωπικότητα για να χτίσει πάνω του ονίστρωπου την ομάδα του και να μπορεί να τραβάει στα δύσκολα και τους υπόλοιπους. Αυτή η μεταγραφή θα καθορίσει αν ο Παναθηναϊκός θα είναι ισότιμος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Γενικότερα οι προσθήκες στα ΧΑΦ του Παναθηναϊκού είναι κομβικές. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Αλαφούζος δείχνει διατεθειμένος για τη μεταγραφή στο 8 να χαλάσει σε transfer fee οκταψήφιο ποσό, όπως χάλασε για τον Αντίνο το Γενάρη. Όσο αφορά στην ΑΕΚ, μετά την αποχώρηση του Πινέδα, τα έχουμε ξαναπεί, έχει μείνει κυριολεκτικά για μένα μισή στον αξονά του. Γιατί μισή ομάδα ήταν ο Πινέδα. Και ας λένε οτιδήποτε, ό,τι θέλουν οι ψύχρεμοι, οι ριμπαλτικοί, οι ηλιοπουλικοί, οι ρεπόρτερ, ας λένε ότι θέλουν. Έτσι. Ο Πινέδα απήχε παρασάγκα σε ποιότητα, σε εντάσεις, σε ενέργεια, σε απόδοση από τους υπόλοιπους στο ρόστερ. Και δεν μου λέει κάτι ότι πίεζε τον Ιούλιο, πίεζε για να φύγει να τον δώσουν και να φτιάξει και τις δόσεις για τη Μοντερέι. Ας τον είχαν κλείσει, ας του δίνανε τα λεφτά που ήθελε, που δεν ήταν και τρελά. Ήδη τα έπαιρνε ο Γιώβιτς τον Μάιο, πριν φύγει για Μεξικό, πριν πάει στο Μουντιάλ. Τότε θα έλεγε ναι, θα είχε κλείσει. Ο Πινέδα σήκωνε όλη την ΑΕΚ, ήταν ο MVP και ο μοναδικός παίχτης που ζήλευαν όλος ο ανταγωνισμός, ζήλευε και τον ήθελε. Και ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί στο 8, αλλά αυτός δεν είναι διατεθειμένος να σπρώξει πολλά χρήματα, δεν περισσεύουν άλλωστε στο Σαββίδι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα και θα έρθουμε για το τελευταίο ημίωρο στις σημερινές μοιχείες.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε η τρίτη ώρα στις ραδιοφωνικές μοιχείες, τρίτη ώρα αφιερωμένη στα μηνύματά σας, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά. Θυμίζω να στέλνετε για τα τερτύπια, για το διαγωνισμό, για την κλήρωση που θα κάνουμε αύριο, για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ, Παρασκευή βράδυ στα τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Το μαγάζι που είναι συνώνυμο της διασκέδαση, της διασκέδασης, λεωφόρο, κόλλησα. Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Στην αυλή του με τις λεύκες, καλά ποτά, καλή μεζέδες, δροσιά. Είδες, σηκώθηκε και αεράκι σήμερα, φίλε, δρόσησε κατευθείαν. Πολύ ωραία ήταν. Και αύριο και το Σάββατο. Τι προσαρμογή να χρειάζεται ο Ντεφράι, Ευάγγελε? 420 συμμετοχές στη ΣΕΡΙΑ και 80 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδία. Δεν είναι ο Σμαϊλόβιτς από τη Σάντερφορντ. Ιρωνικά, μάλλον ο Γιάννης. Εντάξει. Είδαμε και τον. Τέτοια συγκρίση. Και ο Λόβρεν ήταν ο αρχηγός της Λιόν. Ηγετός συμμετοχές σε Premier League, Εθνική Κροατίας και. Που άλλο σε ποια πρωταθλήματα έπαιξε. Κι όμως. Δεν έκανε τη δουλειά που έκανε ο Ρέλβας, που ήρθε από την Κιμαράες, ούτε ο Πιρόλα από που είχε έρθει. Δεν συγκρίνω την Ντεφράι με τον Λόβερν, αλλά σου λέω, κάτσε να τον δούμε και χρειάζεται και χρόνο. Καλησπέρα κύριε Νί, Μίχο, μακάρι Διονύκη σήμερα. Βλέπω κόκκινη κάρτα και στα δύο μάτς. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις στην Πανάθα? Τίποτα δεν γίνεται. Έχουν κολλήσει. Θα βοηθήσει καθόλου ο Ατζούν? Ο Ατζούν τι θα σου πάρει για Premier League? Ρε φίλε, τι να βοηθήσει ο Ατζούν? Θα σου πάρει για Premier League το Βιλένα? Ή θα σου πάρει για Premier League το Μπακασέτα? Ή θα σου πάρει το Σιόπι? Το Μπελίστρι, ναι. Ή Κανατσέριν. Δηλαδή ο Σλάγκερ του χρόνου θα παίζει στον Ολυμπιακό, αν πάει στην Νότιχαμ φέτος, λες το αντίχρονο. Ναι, όχι την ερχόμενη σεζόν, τη μεθεπόμενη. Όσο για την ΑΕΚ και τις μεταγραφές, no money, no honey. Αλλιώς αν δεν βρέξεις κόλλο, δεν θα φας ψάρι. Ωραία παροιμία αυτή. Πολύ ωραία παροιμία. Πολύ ωραία παροιμία. Ακούω όλο και πιο πολύ τώρα τελευταία για Ζωάο Μάριο. Ποιο Ζωάο, ρε παιδιά, στα 35, πάρε ένα παιχτάκι μικρότερο σε ηλικία με 1,5 εκατομμύριο να δεις πώς το λένε, 30 είναι. Α, Γρηγόρης Καστάνος. Αλλά πού να δει Έλληνες ο Ριμπάλτα, άσχετη. Αυτός ο Κύπριος δεν λες? Αυτός ο Κύπριος είναι, Δημήτρη.

Καλά, τώρα να ασχοληθούμε και με τον deal του Ολυμπιακού με τη Σανκ Πάουλη για το Σάλιακα. Εντάξει. Σοβαροί να είμαστε, λέγω. Οκ, πήγε κοντά στο 1,3 εκατομμύρια. Ένα από ένα είχαν ξεκινήσει, πήγε κοντά στο 1,3 εκατομμύρια. Συν μπόνους στόχων. Λογικό είναι. Συν ποσοστό μεταπόλησης, λέμε τώρα. Για την Σανκ Πάουλη, συν μπόνους συμμετοχών, στόχων. Έτσι. Τριετές συμβόλαιο για τον για το διεθνή δεξίο μπακ, ο οποίος επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια. Okay. Λοιπόν, λίγο πολύ γνωστό, λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά σας το λέω το deal.

Τι σας έχω πει εδώ και τρεις μέρες, ποιος προτείνει παίχτες στον Ηρακλή μεταξύ άλλων, παρότι δεν ήταν στο οργανόγραμμα? Τάκης Γιαννόπουλος, ο σκάουτ, μετά την παύση, κοινή συνενέση, αλλά παύση ήταν του Μπασινά και του Αμανατίδη, πρώτο πυλόν του Ηρακλή, ο Τάκης Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος για 6 χρόνια ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Αχιλλέα Ομπέου στο Βόλο. Έχει διατελέσει τεχνικός διευθυντής στο παρελθόν, εκτός από τον Βόλο και στον Ολυμπιακό Βόλου και στο Λεβαδιακό και στον Εθνικό. Καλό μάτι, καλό σκάουτ ο συγκεκριμένος. Κρατήστε το, μπορεί να είναι να πάρει τη θέση του Αμανατίδη.

Διαβάζω, εδώ είχατε ακούσει από το χειμώνα για την περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ, του Μαροκινού μέσου, του 23χρονου Μαροκινού μέσου που θα μείνει ελεύθερος και έχει μείνει ελεύθερος από τη Μαρσέη, που λένε του Μαλφιτανό, του chief scout, του πρώην chief scout της Μαρσέη, που τον έχει φέρει στην ΑΕΚ ο Ριμπάλντα. Σας είπα πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχει, έχει πρόταση εδώ και καιρό από την ΑΕΚ ο Μπιλάλ Ναντίρ, αλλά κοιτάει για να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα. Σας είχα πει ότι τον θέλανε και ομάδες από την Γερμανία. Και έρχονται σήμερα γερμανικά και μάλλον δημοσιεύματα σε Γερμανία και Μαρόκο που λένε ότι ο Ναντίρ συμφώνησε με το Αμβούργο και περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Συμφώνησε ως το 2029. Άλλος ένας στόχος χαμένος, αν ισχύουν αυτά. Ένας στόχος τον οποίο θεωρητικά δούλευε από τον περασμένο Γενάρη ο Ριμπάλντα και η ΑΕΚ.

Για τον Άρη, φίλε μου, έχει φιλικό 26 Ιουλίου το πρωί. 26 Ιουλίου είναι, σήμερα έχουμε 23 και είναι 5η, 24, Κυριακή νομίζω είναι 26 Ιουλίου. Το πρωί της Κυριακής στις 11.30 παίζει φιλικό με την Αταλάντα, θα δώσει φιλικό ο Άριστο Μιχάλη Γρηγορίου. Πλέον προπονητής στην Αταλάντα είναι ο γνωστός μας ο Μαουρίτσιο Σάρι. Ο Μαουρίτσιο Σάρι που πάει να φέρει την επανάσταση στην Αταλάντα, γιατί η επανάσταση θα είναι μετά από μια δεκαετία, βασικά με τον Γκασπερίνη, αλλά και πέρυσι δεν το έχει αλλάξει ο αντικαταστάτης του, που έπαιζε με τριάδα στην άμυνα. Ο Σάρι θα παίζει, προσπαθεί να παίξει, να της μάθει την άμυνα των τεσσάρων. Να δούμε, εκεί θα είναι η αποκάλυψη του Άρη. Ο Άρης που νομίζω σήμερα θα ανακοινώσει τον αριστερό μπακ του Κροάτη, τον Γιούρισιτς. Έχει κλείσει τον Βασίλου που ανέβηκε στην προετοιμασία του Άρη. Πήρε και τα λεφτά, τα 4,6 από την D&D, από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, για να κινηθεί. Έτσι. Έχει ανάγκη από στόπερ να γεμίσει, γιατί θα παίζει, αναγκαστικά θα παίζει ο Γένσεν στόπερ. Λοιπόν, αυτά.

Λοιπόν, βλέπω τώρα για να απαντήσω σε ένα φίλο που μου γράφει για τον Μπετανκόρο ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό Μπετανκόρο, 33χρονος Ισπανός φορ. Ανακοινώθηκε από την Las Palmas, η οποία τον απέκτησε με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έχει υπογράψει για τα επόμενα 3 χρόνια στη Las Palmas ο Χεφτέ Μπετανκόρ. Ουσιαστικά γυρίζει στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε, γιατί είχε ξεκινήσει από την Ακαδημία της Las Palmas ο Μπετανκόρ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην δεύτερη κατηγορία, στη Segunda División με την Ανταπαθέτε. 18 γκολ σε 43 συμμετοχές. Λοιπόν, οπότε ολοκληρώθηκε έτσι η σύντομη καριέρα του Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό, που κανείς δεν κατάλαβε πραγματικά γιατί ο Ολυμπιακός τον απέκτησε από τον Πανσεραϊκό.

Ο Παύλος το είχε στείλει πριν από μια ώρα το μήνυμά του, τώρα το διαβάζω. Με αφορμή το τέλος του Μπασινά και του Αμανατίδη από διευθυντάδες στον Ηρακλή, λέει: η διοίκηση σπουδάζεται. Φάγαμε 6 χρόνια της ζωής μας για σπουδές, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή μετά από χρόνια εμπειρίας να διοικήσουμε και θα μπορέσουν ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη που τελείωσαν ένα λύκειο να διοικήσουν μια ΠΑΕ. Και απαντάει και στο φίλο που με ρωτούσε αν θα κάνει άλλη μεταγραφή εκτός από χαφ και αριστερό μπακ. Θα γίνει, είπε στο φίλο, και center for στον Ολυμπιακό. Σωστός ο Παύλος. Ο Γκρέγκ μου λέει: πιστεύεις πως ο Σάλιαγκας είναι για Ολυμπιακό επίπεδο Champions League? Έχει να σύνδε. Είχε καταφέρει σε επίπεδο Bundesliga 2 χρονιές, όπως και ο Γιαννούλης σε επίπεδο Bundesliga. Ήταν. Ναι. Όπως και στην ΑΕΚ θα τον έβλεπα μαζί με τον Ρώτα Δίδυμο, έτσι και στον Ολυμπιακό. Για από τη στιγμή που είχε τη συνθήκη του Έλληνα και υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Ο Τσάπρας ήταν επίπεδο Champions League. Γκρέκ μου.

Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Καρίμ Αντεγέμι από την Ντόρμουντ. Υπέγραψε με τον 24χρονο εξτρέμ συμβόλαιο για 5 χρόνια. 22 εκατομμύρια ευρώ το transfer fee συν bonus και ποσοστό μεταπόλησης για την Dortmund. Την τελευταία τετραετία από το 2022, από τα 20 του χρόνια δηλαδή, ο Καρίμ Αντεγέμι κατέγραψε στην Μπορούσια 146 συμμετοχές, 36 γκολ, 25 assist και πηγαίνει σε μια ομάδα που εκτιμάει και αναδεικνύει τα εξτρέμ. Αναφέρομαι στην Μπαρτσελόνα, μια μεταγραφή του Γερμανού τεχνικού, του Φλικ, που τον ήθελε πολύ, τον Αντεγέμι.

Έλα, έλα να ξαναμπεί στις ζωές μας, να ξαναμπεί σιγά σιγά ο υπερπολογιστής του Football Meets Data. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τι πιθανότητες δίνει για να δω πιθανότητες πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στους επόμενους γύρους Europa και Conference League αντίστοιχα. Περιμένετε λίγο να δω. Μάλιστα. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει ακλόνητο φαβορί τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου με ποσοστό 73%. Μεγαλύτερο ποσοστό πρόκρισης, δικαιολογημένα λέγω, δίνει στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την ελόγω πλατφόρμα, έχει 74% πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει, να ξεπεράσει το εμπόδιο της άπειρης παξί της ουγγρικής ομάδας με την καλή επίθεση.

Λοιπόν, λοιπόν. Η Real Madrid, η ομάδα μου, δημοσίευσε την εκτός έδρας εμφάνισή της για τη νέα σεζόν με ένα χρώμα που γυρίζει πίσω στο 1965. Μ' αρέσει πολύ. Είναι η νέα πράσινη φανέλα. Η νέα πράσινη φανέλα για τα εκτός έδρας μάτς της Βασίλισσας, της Real, της Adidas είναι. Σκούρο πράσινο χρώμα, πολύ ωραίο σκούρο πράσινο. Συνδυάζεται με ένα έτσι υπόλευκο χρώμα. Διαθέτει ένα διακριτικό κλασάτο γεωμετρικό μοτίβο που ενσωματώνει τα αρχικά του συλλόγου και ο Γιακάς έχει και εκεί και είναι μοντέρνος με και εκεί υπόλευκο τελείωμα. Την είχαν πρωτεφορέσει αυτή τη φράσινη φανέλα το 1965 οι μερέχες της Real Madrid κόντρα στη River Plate και πράσινη είχαν βάλει και τη σεζόν 2012-13, αλλά τότε ήταν η τρίτη τους εμφάνιση πράσινη. Τώρα είναι η δεύτερη και είναι διαφορετικό πράσινο αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει το σκούρο πράσινο. Ναι. Εμπαπέ, Βινίσιος και Μπέλιχαμ τα μοντέλα που φόρεσαν τη νέα φανέλα την εκτός έδρας. Σε πρώτο πλάνο η Μπαπέ και πίσω του στο ίδιο, στην ίδια σειρά Βινίσιους και Μπέλιχαμ. Ο Βινίσιους με το προηγούμενο, με την προηγούμενη μούρη, όχι με την καινούρια, μετά την αισθητική επέμβαση, με το προηγούμενο σαγόνι.

Δηλαδή Κυριακόπουλος αντί Πενράις, Κουντούρης αντί Σαχαμπό, Σάλιακας αντί Γεωργίεφ. Θα μπορούσε να πεις και Τσάπρας αντί Γεωργίεφ, φίλε μου. Μας χαλούσε στην ΑΕΚ, αν θέλει να ριμπάλτα. Εκεί δεν πάει το αν θέλει να στο ριμπάλτα, εγώ το πρόσθεσα. Ο Μπάμπης λέει τον Μπεντανκόρ τον πήρε ο Ολυμπιακός για να μην τον πάρει άλλη ομάδα, ρε Βαγγέλη, γι' αυτό άλλη ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό εννοείς, ε. Το θυμάμαι.

Μπιλάλ Ναντίρ, επαναλαμβάνω, υπάρχουν δημοσιεύματα που ήταν στόχος της ΑΕΚ, του Ριμπάλντα από τον Γενάρη και επίσης ακούστηκε πριν την περασμένη εβδομάδα και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που ψάχνει, δεν έχει πάει κάψη του Γένσεν, αλλά κοιτάει και τις εναλλακτικές. Είχε ακουστεί για τον Μπιλάλ Ναντίρ, όπως ακούστηκε και για τον 33χρονο του Άγιαξ, τον Κλάσεν. Ο Μπιλάλ Ναντίρ, ο Μαρακινός, φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει, περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στο Αμβούργο τριετές συμβόλαιο.

Λοιπόν, είπαμε για τον Μπεντανκόρ που λύθηκε στην Las Palmas, υπέγραψε για τρία, ανακοινώθηκε μάλιστα από την Las Palmas, για τρία χρόνια ο Μανώλης Άλιακας στον Ολυμπιακό, ο Καρίμ Αντεγέμι από την Ντόρμουντ στην Μπαρσελόνα, ο Μπιλάλ Ναντίρ στο Αμβούργο πάει, ο Τάκης Γιαννόπουλος έτοιμος να αναλάβει τεχνικός διευθυντής στη θέση των Μπασινά Μανατίδη στον Ηρακλή, ο Μπακασέτας έτοιμος να επιστρέψει στην Τρίπολη για να γίνει συμπαίκτης με Κότσιρα και Κουρμπέλη ξανά. Τι άλλο θέλετε, αύριο πάλι περισσότερα. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το μαγκαζίνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, ραδιοφωνικές μοιχείες. Αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.
10: Ελλάδα Sports

0: 90,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Η ώρα είναι 2.
2: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε όπως κάθε μέρα παρεούλα έως τις 3 χονδρικά. Φυσικά μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία InterVeteran και μας κάνει παρέα και μας υποστηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Ενώ στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, τις δικές σας κουβέντες. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: 8 ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην πρώτη αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στον Μιχαηλίδη, στις θέσεις των στόπερ των Ασπρόμαυρων για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου, Ζαφίρης και Καμαρά, αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Αλέσιο Λύση. Περιγράφει για τον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 ο Μιχάλης Οηλές. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Conference, καθώς αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπά αντιμετωπίζει ο Γιάκομπ Νίστρουπ για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase, το μήνυμα του Δανού Τεχνικού Σέντρα στις 9. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος έκλεισε για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με την Σανκ Πάουλη στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόλησης. Καμία εξέλιξη στο θέμα πώλησης του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός Γεύτε Μπεντακόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με την οποία υπέγραψε τριετέ συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές Ολυμπιακού River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Αναχωρούν για την Ολλανδία οι παίκτες της ΑΕΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνουν το βάρος στην Ένωση. Στα Χανιά βρέθηκαν χθες τα τρόπαια του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Επίσημη έγινε μεταγραφή του Διαντή από τον Άρη στην Αλντρίγια. 4,6 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία τους οι κίτρινοι στην προετοιμασία της ομάδας που διεξάγεται στην Ιταλία. Αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ντέλε Μπασίρου. Ανακοινώνεται σήμερα ο Ρόκο Γιούρισιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 30χρονος Γκάρ θα περάσει αύριο από εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η κίτρινη ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του στην ομάδα έπειτα από έναν χρόνο. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup Polo Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει μία ώρα νωρίτερα την αναμέτρηση με την Δύναμο Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη. Για πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Ακούμε το Σάκη Μπουρδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν.
1: Ζέστα, καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω, έτσι είναι πραγματικά ανοίγια βλέα σήμερα, έτσι. Θα δούμε επιτέλους επίσημο παιχνίδι με την Πάξη. Για
1: καλή σεζόν, να πούμε.
0: Ακριβώς, ναι. Καλή σεζόν. Καλή
1: και
0: σεζόν.
1: Ούτε, ναι, ποδοσφαιρική εννοώ, δεν παρεξηγηθούμε. Και ούτε καταλάβαμε πότε πέρασε ο καιρός. Με την έννοια ότι τέλειωσε το πρωτάθλημα. Τότε θυμάσαι που λέγαμε αν θα συνεχίσει ο πρώην
0: προπονητής,
1: ο Μπενίτες. Τι θα γίνει, σε τι είδος προπονητή θα πάμε, πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, τι πλάνο υπάρχει, τι project έχουν ετοιμάσει, αν θα συνεχίσει το ίδιο. Είχαμε τέτοιες απορίες και ξαφνικά ξεκινάει η σεζόν. Λες και δεν πέρασε μία μέρα.
0: Έκανε δηλώσεις χτες ο νέος προπονητής για το τι σθένος πρέπει να υπάρχει σήμερα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις κτλ. Τι διαβλέπεις.
1: Κοίτα να τις γνωρίζει που έχει έρθει. Και ο ίδιος είπε ότι έχω μάθει τα δύσκολα.
0: Έτσι, έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, λέει. Ναι.
1: Ακριβώς. Διότι εκεί που ήταν, στην Κομεχάγη, ναι, μεν τα κατάφερε, αλλά είχε και εκεί πίεση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν το συζητάμε. Και έχει και εμπειρία, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί έχει κάνει κάτι παρόμοιο με την Κοπενχάγη, έτσι να περνάει γύρους, αν μπορώ να το πω έτσι. Και θα δούμε βέβαια τώρα, εντάξει, άλλο με την Κοπενχάγη, άλλο με τον Παναθηναϊκό. Άλλα πράγματα. Είναι πρώτη φορά που δουλεύει και εκτός της πατρίδας του. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Υπομονή θέλω να χρειάζεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Για αυτό το παιχνίδι, γιατί πάντα αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη δεν τα μου κουβαλάνε και πολλές.
0: Και κινδύνους, έτσι, παγίδες, όπως το λες. Ναι,
1: παγίδες, ναι, έχει κινδύνους αυτό. Αυτά τα παιχνίδια, διότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, όπως και ο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να την πεις ότι είναι έτοιμη από άποψη.
0: Βέβαια.
1: Από την άποψη ότι δεν έχει, στην ουσία δεν έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία 100%. Λίγο βαριά τα πόδια.
0: Ναι, νέες μεταγραφές που δεν ξέρουμε αν έχουν ενσωματωθεί ολοκληρωτικά, ναι.
1: Ωραία, απ' την άλλη κάποιοι παίκτες που έπαιζαν πέρυσι, όπως π.χ. ο Αντίνο, όπως ο Ταμπόρτα, τώρα φέτος δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δικαιολογία να προσαρμοστεί, θέλει λίγο χρόνο, δώσετε χρόνο στο παιδί, σιγά σιγά. Νομίζω ότι έχουν μπει περισσότερο στο πνεύμα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εντάξει, ξεκάθαρο πλέον ότι ο Παναθηναϊκός στόχο έχει την νίκη για να κάνει εύκολη τη ζωή του για την επόμενη αναμέτρηση που είναι την επόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μαζί βέβαια με τους οπαδούς του θα υποδεχτεί την Πάξη. Σήμερα θα έχει περίπου 230 φίλους ο Παναθηναϊκός εκεί. Είναι μικρό το γήπεδο γι' αυτό.
0: Ξέρεις τι διάβασα. Ότι δεν θα υπάρχει VAR. Διάβασα ότι δεν θα υπάρχει VAR.
1: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο αυτό το γήπεδο. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει VAR.
0: Σε αυτή τη φάση, αυτό ήθελα να πούμε στον κόσμο, ότι σε αυτή τη φάση δεν προϋποτίθεται.
1: Δεν υπάρχει VAR, αλλά να σου πω κάτι όμως. Στο Europa, ο ΠΑΟΚ ας πούμε θα έχει VAR. Θεωρώ ότι είναι αστοχία της άποψη, λέω τώρα, της UEFA, γιατί
0: για
1: ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, το 2022 ήταν που έφαγε μια καλή πιστολιά με τον, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ένα πέναλτι που δεν είχε δώσει στο Σπόραρ ήταν, δεν θυμάμαι, και, και μια αποβολή του Παλάσιος που δεν υπήρχε, δηλαδή να κούπησε ο Παλάσιος, και ενώ αν ήταν το VAR δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα, με αυτή την έννοια το λέω τώρα. Να είναι διοργάνωση της UEFA και να έχουμε κολλήσει στο VAR, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, τώρα τι άλλο, τώρα για την ενδεκάδα. Αν τι τα πάμε και χθες, δεν έχει αλλάξει, συγγνώμη, δεν έχει αλλάξει και, και κάτι. Με την έννοια ότι το δίλημα που υπάρχει είναι στο κέντρο της άμυνας, αν δίπλα στον Μπεφράι θα είναι ο Κάτρης ή ο Τουμπά που έχει το αριστερό πόδι. Και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στα εξτρέμ, δηλαδή αν θα ξεκινήσει με Αντίνο και Ζαρουρί, ή αν θα δούμε Παντελίδη, κάποιον δηλαδή από Παντελίδη, τα Μπόρδα. Ο Τετέι θα είναι στο 9, γιατί πήρα την 11 ανάποδα. Τσέριν Καμαρά στον άξονα. Στο κέντρο της άμυνας είπαμε, ο ένας είναι ο Ντεφράι, ο άλλος θα δούμε αν θα είναι ο Κάτρης ή ο Ντουμπά. Δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει αλλαγή. Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Και ούτε τερματοφύλακας ο Πένια κάτω από τα δωράρια. Κάπως έτσι θα πάει, πιστεύω, ο προπονητής στο σημερινό μάτς. Που νομίζω ότι είναι στις 9 το βράδυ από το Sky.
0: Okay, θα έχουμε και εμείς περιγραφή εδώ από
1: και ζωντανή,
0: το
1: μπράβο, και ραδιοφωνική από τον σταθμό μας.
0: Ναι. Κάτι καινούριο που είδα είναι ότι έπαιξε η Σπάρτακ Τρνάβ με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, που θα αποτελέσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων τον νέο αντίπαλο, και ήρθανε ισόπαλοι. Δεν υπήρχε.
1: Οπότε αυτό θα ξεκαθαρίσει, ναι, στην επόμενη
0: στην
1: εβδομάδα.
0: Επόμενη.
1: Θα ξεκαθαρίσει. Βέβαια στον Παναθηναϊκό λένε, εδώ κάνουμε focus τώρα.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Να κάνουμε εμείς τη δουλειά, να γίνει δουλειά. Ναι. Να περάσει ο Παναθηναϊκός και μετά θα δούμε τον επόμενο. Βέβαια, κατ' εμέ, όποιος και να περάσει, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο μεγαθύριο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω, έτσι. Τώρα, και σήμερα, στα πόδια του Παναθηναϊκού είναι για μένα. Βέβαια, είναι μια ιδιόμορφη ομάδα. Έχει μια δημορφία, μάλλον, η ομάδα αυτή, ότι δεν έχει ξένους παίκτες. Καθόλου. Αλλά είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα και. Θέλει ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και στην αρχή, πρέπει να προσέξει αρκετά, να αποφύγει τα λάθη, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις κοστίζουν τα λάθη αυτά. Και τις δικές σου τις στιγμές που σίγουρα θα έρθουν, να τις κάνει γκόλ, ώστε να μην έχει πρόβλημα άγχους για το επόμενο παιχνίδι, που είναι την επόμενη Πέμπτη.
0: Ωραία. Ο Σιώπης, έχεις κάποια πληροφόρηση, πάει από Έλεν Τέλη?
1: Κοίτα, λένε από την Κύπρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί θα έρθει ο Ζήσης Βρίζας για να συζητήσει με ανθρώπους. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, ποιος θα βρει εδώ, λέω εγώ τώρα, γιατί λέγανε από χθες ότι θα έρθει σήμερα στην Αθήνα. Εντάξει, εκτός αν έρθει στην Αθήνα και συναντηθούν από αύριο μεθαύριο. Γιατί ενδιαφέρεται, λένε οι Κύπροι, για το Σιώπη. Δεν ξέρω, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αν όντως δεν είναι στα άμεσα πλάνα, από ό,τι φαίνεται, από τον Ίστρουπ, και ζητήσει και το παιδί να φύγει, το πιο πιθανό είναι να γίνει αυτό, γιατί εκεί στην Κύπρο τον εκτιμάνε. Βέβαια, ακούστηκε κάποια στιγμή και για τον είχε στα υπόψη και ο Άρης. Θα δούμε που θα καταλήξει. Βέβαια, έχουμε από εδώ και έπειτα, έχουμε ημέρες, τις επόμενες ημέρες δηλαδή, γιατί υπάρχει αρκετό καιρό για τη μεταγραφική περίοδο, ακόμα ένας μήνας και. Θα δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που είναι κομμένοι, έτσι, με Μπακασέτα που κάποιοι ψήφιροι λένε ότι ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης να κάνει τον μπαμ, γιατί αν γίνει αυτό μπαμ θα είναι για τον Αστέρα Τρίπολη. Να δούμε τι θα γίνει με τον Βιλένα, για τον Πάντοβιτς που αυτός θέλει να πουληθεί και όχι να φύγει δανεικός, το έχουμε ξαναπεί. Έχει αρκετά θέματα να λύσει ο Κοτσόλης, που εάν καταφέρει θα εξοικονομήσει αρκετά χρήματα για την ομάδα. Που αυτά τα χρήματα θα δοθούν βέβαια για το οχτάρι που είμαστε σε αναμονή, έτσι, που έχουμε πει ότι σίγουρα θα είναι αυτό πάνω ράφτα, είσαι ένας καλός παίκτης. Ένας καλός παίκτης, συγγνώμη.
0: Ωραία.
1: Αυτά βέβαια μετά από αυτό τον αγώνα.
0: Μετά. Μετά, απλά πριν να πούμε για μια οριστική συμφωνία του Λαφών, του προηγούμενου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, πήγε στην Amen Sport την Τουρκική. Οπότε βρήκε τη συνέχεια.
1: Και με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που ήταν να δώσει ο Παναθηναϊκός. Αν τα έδινε, υποβάστηκε η ομάδα του στη Γαλλία, γι' αυτό πήγε με λιγότερα χρήματα. Εκεί σε μια νεοφώτιστη ομάδα της Τουρκίας. Να είναι καλά το παλικάρι, καλή επιτυχία να έχει εκεί πέρα. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να προχωρήσει με τον Πένια. Και πιστεύω ορθώς.
0: Οκ. Τι έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Τα υπόλοιπα το βράδυ.
0: Έγινε.
1: Και στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ευρωπαϊκό ξεκίνημα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Και μετά έρχονται και άλλες ομάδες. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες, λοιπόν. Και εύχομαι αύριο να μιλάμε
0: για νίκη και ευρεία, αν γίνεται. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ για χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εδώ υπάρχουν εξελίξεις. Ακούμε βέβαια τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Να ξεκινήσουμε. Έφτασε, θα φτάσει τις επόμενες ώρες.
1: Σε λίγο φτάνει.
0: Ωραία.
1: Να συγχάσουμε όλοι. Να συγχάσει και Τσαπαλιάρης από χτες το βράδυ. Του λέω θα κλείσει σήμερα, αύριο θα κλείσει. Και είχε αγωνία από ότι θα κλείσει ο Σάλακας. Ωρίς, έκλεισε ο Σάλακας.
0: Μέχρι στο ρεπορτάζ.
1: Όχι άδικα βέβαια. Λογικό είναι τώρα. Τόσες μέρες τα λέγαμε βέβαια, αλλά ξέρεις τώρα, ξυπνήσαν και οι Σαν Πάολοι. Έχουν ξυπνήσει οι Αργεντίνοι, όλοι οι περίεργοι. Ξαφνικά ξύπνησα και η Γερμανία, ας πούμε, και γινόταν παζάρι για 200 και 300 χιλιάρικα. Εκεί που είχαν υπήρχε συμφωνία για ένα εκατομμύριο, ξαφνικά ζητάγανε παραπάνω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι μια μεταγραφή η οποία φέρνει ισορροπία, αν θέλεις, στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και μιλάω για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι. Γιατί είναι ένα πρόβλημα. Φαινόταν ένα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Αντιλίμπαρ και γενικά για τον οργανισμό Ολυμπιακό. Ποιος Έλληνες θα πάει στην Ευρώπη, άμα φύγει και ο Τζολάκης, θα είναι μείον ένα, και θα γίνει με τους ξένους, όπως τα έχουμε ξαναπεί. Η μεταγραφή του Σάλιακα νομίζω ότι φέρνει μια ισορροπία γενικά και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να το δούμε και τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Γιατί ο Σάλια Καζέτα έχει κάνει προετοιμασία με την Σαν Πάολη, έχει παίξει και σε δύο φιλικά. Και μάλιστα έχει πετύχει και ένα γκολ. Και είναι ένας παίκτης που με την Λίμπαρ είδε κάποια πράγματα πριν δώσει το OK και φάνηκε ότι του κάνει πραγματικά, γιατί είναι πολύ πιο επιθετικογενής από ότι ο άλλος μπακ που πήρε ο Ολυμπιακός, το Μαφέρο δηλαδή. Οπότε φαίνεται ότι είναι μια χρήσιμη μεταγραφή, συν της άλλης ότι είναι και Έλληνας, έτσι. Αυτό κρατάμε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτές οι λεπτομέρειες είναι που μετράνε για τον Ολυμπιακό.
0: Στην προηγούμενη φράση σου αναφέρθηκες, όπως κάνουμε τον τελευταίο καιρό, ξανά για τον Τζολάκη. Είναι παγωμένη η υπόθεση με τη ΦΑΛ?
1: Εμένα η εκτίμησή μου, το είπα και χθες, το έχω πει και προχθές, ότι η μεταγραφή του Τζολάκη θα γίνει μετά τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός θα πάει με τον Τζολάκη σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Εκτίμηση δική μου είναι, έτσι. Μπορεί να πέσω και έξω, δεν ξέρω. Θα πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν. Για τον απλούστατο λόγο ότι αν υποθέσουμε ότι συμφωνεί ο Ολυμπιακός με τη ΧΑΛ, αν και δεν είμαι βέβαιος ότι ο Τζολάκης θέλει να πάει στη ΧΑΛ, θέλει να πάει στην Premier League, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θέλει να πάει στη ΧΑΛ, σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει περί υποβασμού. Έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες και μεγαλύτερα όνειρα.
0: Όπως και ξέρω. Του αξίζει μια ανώτερη ομάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, αν υποθέσουμε ότι έκλεινε η μεταγραφή τις επόμενες μέρες, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να παίρνει τερματοφύλακα. Εκτός αν έχουν σκοπό να πάνε με τον Μπόποβιτς βασικό στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, στα πρώτα προβληματικά, τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αν πάρει ο Ολυμπιακός, που θα πάρει ξένο τερματοφύλακα, αυτομάτως στη λίστα εκεί που είναι να αφήσει έξω τέσσερις ο Μεντιλίμπαρ, θα πρέπει να αφήσει πέντε. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένους. Την ερχόμενη εβδομάδα με την Λίμπαρ, το λέω συνέχεια γιατί μπορεί κάποιοι να μην το έχουν ακούσει και να απορούν τώρα με τη συζήτηση που κάνουμε. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει στην UEFA την λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν. 17 ξένοι και 8 Έλληνες. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένοι. Θα αφήσω έξω τον Κλέιτον, ο οποίος είναι τραυματίας και η λογική λέει ότι δεν θα συνεχίσει. Θα πρέπει να βγουν τρεις έξω. Να αφήσω έξω και τον Αντρέ Λουίς. Πάλι θα πρέπει να μείνουν δύο έξω. Ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο έξω? Μπορεί να είναι από το Σιπιόνι μέχρι και τον Ταρέμι.
0: Έτσι, όπως τα λες και το έχεις επαναλάβει αυτό πολλές φορές.
1: Για να μην πω ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι στο ενδεχόμενο να μείνει και ο Ροντινέη εκτός. Τώρα με Σάλιακα και Μαφέο δεξιά, έτσι κι αλλιώς ο Ροντινέη, ας πούμε, δεν θα είναι βασικός, ο Ζέστρος θα παίξει δεξιά, ο Μορδούνης αριστερά. Μπορεί να έχουμε και καμιά μεγάλη έκπληξη. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικό με τη Λίμπερ, θα πρέπει να αφήσει κάποια παιδιά εκτός, αναγκαστικά. Ο Ορτέγκα δεν έχει φέρει καμιά πρόταση ακόμα, αν την έφερε, γιατί ακούγεται κάτι πάλι για τη River Plate, αλλά μόνο πληροφορίες, φήμες είναι. Καμιά πρόταση δεν έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού. Παρακαλάνε να μην και πότε να φτάσει μια πρόταση, αλλά εγώ δεν βλέπω έρχεται καμιά πρόταση, να ξεκαθαρίσει λίγο τουλάχιστον αυτό με τους, με τους ξένους, ρε παιδάκι μου, με τους μη κοινοτικούς, για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα. Τώρα για τους 7 ξένους για το ελληνικό πρωτάθλημα που θα πρέπει να είναι 5, άλλη ιστορία, πάμε για αργότερα. Θα έχουμε να το ξεκαθαρίσουμε ακόμα, έχει 40 μέρες για τις μεταγραφές.
0: Μιλώντας για μεταγραφές, έφυγε και ο Μπετανκόρ οριστικά από τον Ολυμπιακό.
1: Αναμενόμενο ήταν αυτό, τον πούλησε ο Ολυμπιακός, η Λας Πάλμας, είναι η ομάδα του, εκεί γεννήθηκε αν δεν κάνω λάθος. Πήγε έτη 33 χρονών, ήθελε να μείνει στην Ισπανία. Απαγκιστρώθηκε ο Ολυμπιακός από μια ακόμα μεταγραφή.
0: Αγωνίστηκε ο Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό.
1: Τι.
0: Αγωνίστηκε ο Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, ποτέ.
0: Δόθηκε απευθείας δανεικός.
1: Ναι, κατευθείας δανεικός. Είχε πει ο Μεντιλίμπα ότι δεν τον ήθελε πέσει.
0: Ναι, το πανσεραϊκό που είχε έρθει.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Θα πρέπει να βρει τώρα ο καινούριος τεχνικός διευθυντής να βρει τρόπο πώς θα πουληθούν και ο Στρεφέτσα, ο Γάλλος, πώς το λένε, ο. Τέλος πάντων, είναι τρεις-τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να πουληθούν, να βάλει ολυμπιακό και φτάσει στα ταμεία του για να απαγκιστρωθεί από κάποια μεγάλα συμβόλαια.
0: Ναι, οκ. Τώρα, θυμάσαι που λέγαμε για το Φρόιλερ χθες. Τελικά δεν προχωράει, γιατί παραμένει, λέει, στην Πολώνια. Τελικά θέλει να μείνει στην Πολώνια.
1: Δεν είναι σίγουρα αν θα παραμείνει στην Πολώνια. Καταρχάς, θα πούμε ότι η Πολώνια του είχε πει ότι δεν το ανανεώνει το συμβόλαιο. Οπότε ήταν ελεύθερος. Φαίνεται όμως ότι, όπως είπε ο Νίκολας Κύρα χθες το βράδυ, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην Πολώνια. Οπότε προφανώς για να παραμείνει θα κατεβάσει τους όρους του συμβολέου του, το χρηματικό ποσό δηλαδή που θα παίρνει στο συμβολέο του, και αυτό ίσως βοηθήσει ώστε να παραμείνει. Αν και έχει μια πρόταση από την ΝΕΟΜ. Η ΝΕΟΜ είναι μια ομάδα της Σαουδική Αραβία, στην οποία γενικός διευθυντής είναι ο Κούλης ο Δουρέκας. Και έχει μια πρόταση από εκεί, αλλά δεν θέλει να φύγει, θέλει να μείνει στην Ιταλία. Νομίζω ότι ξεφτίζει γενικά, για να το πω έτσι λαϊκά, αυτή η περίπτωση με τον Φρόιλερ. Είναι και μεγάλος, είναι και 34 χρονών. Ο Ολυμπιακός θέλει κάτι πιο φρέσκο, πιο γρήγορο, καλός παίκτης βέβαια, και μουντιάλ αγωνίστηκε, έτσι, αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι καλύτερο, και ίσως αυτό το καλύτερο να μην είναι τίποτα από όλα αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι κάποια έκπληξη δηλαδή. Να σου πω ότι αύριο ο Ολυμπιακός πάει στην Ανβέρσα, στο Βέλγιο, για το πρώτο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Άντερπ. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Και το Σάββατο πάει στο Αλκμαρ, να παίξει με την Αλκμαρ. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι στις 4 η ώρα το μεσημέρι, πριν την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Θα είναι τα δύο τελευταία παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια.
0: Τα περιγράφεις και τα δύο, έτσι.
1: Ναι, και τα δύο θα τα μπορέσουν να τα ακούσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Επαναλαμβάνω, αύριο το βράδυ στις 8 με την Άντερ, και το Σάββατο στις 4 η ώρα με την Αλκμαρ. Θα είναι δύο παιχνίδια τα οποία αναγκαστικά εκ των πραγμάτων με την Λίμπα Ρεσέτα θα πρέπει να βγάλει συμπεράσματα, να έχει μια βάση για την ενδεκάδα που θα παρατάξει τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προβληματικά του Champions League με την A-Maget. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι θα δούμε. Βέβαια, επειδή είναι μέσα σε δύο μέρες, αποκλείται να παίξουν οι ίδιοι. Προφανώς στο ένα παιχνίδι θα παίξει μια δεκάδα που μπορεί να έχει στο μυαλό του ή με κάποιες αλλαγές. Νομίζω με την Αλκμαρ το Σάββατο θα κάνει το τελικό τεστ.
0: Οριστικό, ναι, ας
1: πούμε. Ναι, εκεί που θα δείξει, αν θέλει, θα ανοίξει τα χαρτιά του για το ποιους 11 πιθανότατα θα έχει στο μυαλό του, με λίγα νέα πρόσωπα. Δηλαδή ο Φορτούνης, ο Γιάρεμς μπροστά, ο Μαφέο δεξιά, και είναι πολύ πιθανό να δούμε και Ζώτα Σίλβα πίσω από το Center 4, γιατί στις προπονήσεις αλλά και στο φιλικό παιχνίδι που έπαιξε και έβαλε 2 γκολ, δείχνει ότι την έχει αυτή τη θέση. Και μάλιστα είχα παρεξηγηθεί όταν είχα πει, όταν χάλασε η μεταγραφή του Στάνιτς, ότι είπε με τη Λίμπαρ, το είχα μάθει αυτό, ότι δεν πειράζει, αφού είναι έτσι η κατάσταση με το Στάνιτς, έχουμε τον Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει καλά σε αυτή τη θέση. Και χτες στην προπόνηση που τον έβαλε πίσω και από τον Γιάννη του και από τον Ελκαμπή, mm-hmm. Ήταν πολύ καλός, πέτυχε και δύο γκολ. Δείχνει ότι την έχει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να πρεσάρει ψηλά όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ και όλα αυτά. Άλλωστε μικρός είναι, δεν είναι μεγάλος. 27 χρονών είναι ο Ζώτα Σίλβα. Τέλος πάντων θα έχουμε μια εικόνα νομίζω ειδικά το Σάββατο με την Αλκμαρ για το πώς είναι πιθανό να δούμε τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον με την Αιμέγεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις 4-5 Αυγούστου.
0: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ζώτα μου, καλό
0: μεσημέρι. Για χαρά.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τον Βαγγέλη Δελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, αναχώρησαν για την Ολλανδία, έχουν φτάσει, είναι εν πτήση, δεν ξέρω.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ούτε εμείς έχουμε κάποια ενημέρωση αν έχουν φτάσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξεκινήσουν από σήμερα προπονήσεις με απογευματινή προπόνηση. Οπότε θεωρώ ότι θα βρίσκονται ήδη εκεί οι προσπαθητές της ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάποια αποστολή αυτή τη στιγμή για να δούμε ποιοι πήγαν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Φαντάζομαι θα μας ενημερώσει η ΑΕΚ τις επόμενες ώρες. Ξεκινάει το δεύτερο, πιο σκληρό και πιο απαιτητικό στάδιο της προετοιμασίας. Εδώ θα δείξει η ΑΕΚ την ετοιμότητά της και το πώς θα κατέβει στα επόμενα μάτια, τα οποία είναι κρίσιμα και για τον τελικό του Super Cup και για τα play-offs του Champions League. Και εννοείται πως πάντα ο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του τους παίκτες που χρειάζεται, δηλαδή τον Χαφ οπωσδήποτε, και μετέπειτα κάποιες πινελιές έξτρα στα center back, είτε στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που χρειάζεται παίκτες ο Νίκολιτς. Ο Χαφ φαίνεται ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει ξεκαθαρίσει. Ήδη από την Τρίτη που έπαιξε, όπως είπαμε, ο Κάγκουα στράφηκε αλλού, ο Ριμπάλτα έχει συζητήσεις, οπότε περιμένουμε απλά, φαντάζομαι, να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και να ολοκληρωθεί το οποιοδήποτε deal έχει έτοιμο, έτσι ώστε να πάει άμεσα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την ομάδα.
0: Ναι. Ωραία, 2-3 ειδησούλες ακόμη. Λεωνάρντο,
1: σωστά, επιστροφή του Λεωνάρντο στην ΑΕΚ μετά από 14 χρόνια επιστρέφει. Ήταν ως ποδοσφαιριστής τότε, τώρα ως βοηθός προπονητής στην ΚΑΠΑ 17. Είναι ένας παίκτης που γνωρίζει καλά τον οργανισμό ΑΕΚ, τον έζησε και στα καλά, τον έζησε και σε δύσκολα χρόνια που ήταν τότε, πολύ πιο δύσκολα ήταν τα τότε χρόνια που αγωνιζόταν ο Λεωνάρντο, ο Βραζιλιάνος. Οπότε θέλει ουσιαστικά να, γενικότερα σε όλα τα τμήματα, αυτό από πέρυσι προσπάθει να το δημιουργήσει ο κ. Σουλιόπουλος, σε όλα τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ να μπει μια τάξη, να υπάρχουν σωστά, να υπάρχουν οι βοηθοί, να υπάρχουν οι προπονητές και να γίνονται και μεταγραφές ενέργεια, για να μπορέσει να αναπτύξει με αυτόν τον τρόπο τις ακαδημίες που είχαν μείνει αρκετά πίσω όλα αυτά τα χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής και που γνωρίζει τον οργανισμό και που γνωρίζει και αρκετά το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση, γιατί διάβασα την αναφορά της και το θέμα, ότι καταρχάς από το 22 είχε έρθει μόνιμα στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον διάβασα, είχε επιστρέψει τέλος πάντων. Και επίσης το έχει τόσο φρέσκο το ποδόσφαιρο, διότι μέχρι και πριν από 4 χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής, πώς να το πω. Οπότε είναι πολύ φρέσκες όλες οι εικόνες και οι προσλαμβάνουσες κτλ. Ωραία. Πάμε Κυπελλάκι, φεύγει Κρήτη, που πάει?
1: Είναι ήδη στην Κρήτη εδώ και τρεις μέρες. Σήμερα θα είναι στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα στη Νέα Αλικαρνασσό το βράδυ. Ήδη από χθες και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο αρκετός κόσμος
0: πήγε. Έτσι είναι, το είδα, ναι.
1: Και από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο που δημοσιεύει η ΠΑΕΑ στα social media, φάνηκε ο κόσμος να το αγκαλιάζει όλο αυτό, ο κόσμος της Κρήτης, οπότε και σήμερα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή χαρά. Μεσημέρι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι βεβαίως η Ιντερβέτεν. Μην ξεχνάτε ποτέ, παίζεις υπεύθυνες συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε πολύ σύντομα πάσα στον Πάνο Πουρναρά για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
2: Το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλό σας μεσημέρι και σε κύριε. Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές, καθώς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε βρωτοβασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά γίνεται κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβαινίου. Επίσης, πριν λίγο ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα ενόφυτα Βιωτίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του Δήμου Τανάγρας. Σήμερα είναι πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Ενώ να πω ότι σε ισχύ είναι μέχρι νεοτέρας και απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου σήμερα είχαμε τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Πράσινο φως δόθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που εκτιμάται στα 4,3 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας. Πάμε στην Βουλή. Ξεκινήσουμε από χθες με τις βόμβες τις οποίες εξαπέλυσε από την Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Άδων Γεωργιάδης είχε σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης, κάνοντας λόγο για παθητική δωροδοκία αλλά και για επαφές με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς κάλεσε στην Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Οβάρτης, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να καταθέσει νέα στοιχεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδων Γεωργιάδης από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον κύριο Σαλμά παρά μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Σήμερα στην Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσή του. Όλα όμως αναμένεται να κριθούν στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτήν την φάση. Να πω επίσης ότι ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Οι κάμερες που θα λειτουργούν καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην ελληνική αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, ανακοινώθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής. Τέλος λοιπόν η αγωνία για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους. Μπορούν να ενημερωθούν όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη για την σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας rizaz.it.minedu.gov.gr. Επίσης, 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύ νεκρή πυρκαγιά, την τραγωδία στο Μάτι Αττικής, η οποία άφησε πίσω 104 νεκρούς καθώς και δεκάδες τραυματίες. Οι εγκαυματίες εκείνης της ημέρας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η Κάλλη Αναγνώστου, ανέφερε ότι δεν έχει περάσει ούτε καν μία μέρα, είναι σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά. Στο μετρό, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, ενώ αύριο είναι και το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία θυμίζω ότι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, αλλά και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, σε ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητάει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, για την παραπομπή τους τώρα ή την μη παραπομπή τους, αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Επίσης, στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία, φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Επίσης, σήμερα απολογείται και ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών στην Ακρόπολη, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία
Όπλο κατοχή. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Μέση Ανατολή, δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από νέα αμερικανική επιδρομή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η μάλιστα συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Εν τω μεταξύ, νέα άνοδο έχουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 96 δολάρια έχει σκαρφαλώσει το Brent. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στο ζήτημα της αγοράς ΗΜΗ των F-35 από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Αυτό ξεκαθαρίζει το State Department. Η Ουάσιγκτον μάλιστα επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις 2 και 38. Ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Vetter Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα, κάνω 20 λεπτό περίπου. Μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Inter Vetter και πάμε τώρα για την συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, συνδεόμαστε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει το ελληνικό χρώμα στο προσκήνιο. Λοιπόν, θα μας πει περισσότερα ο Μάνος όμως. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν ήθελες να ξεκινήσω από κάτι άλλο, αλλά επειδή είδα ότι ανέβηκε η προσφορά της Dortmund για τον Καρέτσα, σημαίνει ότι Βουρ κλείνει.
1: Κοιτάξτε, καλησπέρα Ζέντα, καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Όπω έχουμε πει, θα πει ο αθλητικό διευθυντή τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Βέλγιο Μπόγκ να συναντήσει τον ομόλογο του τη Χένκ, τον Ντίμιταρ Ντεκόντε, προκειμένου να του δώσει την προσφορά, τη βελτιωμένη προσφορά του 37 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετα με την πρώτη που ήταν στα 30 εκατομμύρια και την είχε απορρίψει η διοίκηση τη βελγική ομάδα. Θεωρώ ότι τώρα μπορεί να ανέβει και ένα εκατομμύριο απάνω και θα συμφωνήσουν, καθότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στους δικούς του όρους μαζί με την οικογένειά του εννοείται έχει συμφωνήσει με τη γερμανική ομάδα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα που ξεκινάνε ή μπαίνουν καλύτερα οι ελληνικές ομάδες, οι δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στο Europa League ο πρώτος, το Conference ο δεύτερος. Πρέπει να πάρουν βαθμούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Ελλάδα ξεκινάει στη 12η θέση με 40.412 βαθμούς, με κύριο στόχο να φτάσει στη 10η θέση που την κατέχει η Τσεχία. Κάτι που σημαίνει ότι ναι, μεν θα έχουμε ξανά 5 ομάδες όπως και τώρα, αλλά ο μεν πρωταθλητής πάει απευθείας το League Phase του Champions League, ο δεύτερος, το δεύτερο προγραμματικό του Champions League, ο κυπελούχος στα play-off του Europa League και ο τρίτος το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος το δεύτερο προγραμματικό του Conference League.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει οι ελληνικές ομάδες να δώσουν τον καλύτερο αυτό τους στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ξεκινώντας από σήμερα. Τώρα,
0: ωραία.
1: Ο πρόεδρος, ο αρχιδιαιτητής του UEFA, ο κ. Ροσέτη, ενημέρωσε όλους τους αντίστοιχους αρχιδιαιτητές των εθνικών ομοσπονδιών των 56 χωρών μελών της UEFA ότι θα πρέπει οι διαιτητές στην προσεχή αγωνιστική περίοδο να δίνουν λιγότερη έμφαση στο VAR και να παίρνουν οι ίδιοι πιο πολύ τις αποφάσεις πάνω τους.
0: Τώρα,
1: επιστρέφουμε στο θέμα Donald Trump και Γιάννη Φαντίνο, όπου η πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η κυρία Κλάπνες, έκανε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας για το θέμα αυτό και ιδιαιτέρως κατά του πρόεδρου της UEFA, Γιάννη Φαντίνο, λέγοντας ότι η παραβίαση κανόνων θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι. Όταν παρακάμπτεις ένα κανόνα όπως αυτός, ακολουθείς ένα επικίνδυνο μονοπάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι. Ζητά λοιπόν η κυρία Κλάπνες διεξοδική έρευνα για το περιστατικό σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι αυτό το προηγούμενο δεν θα κρυφτεί κάτω από το χαλί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα,
0: ωραία, να δούμε.
1: Να πούμε ότι ο Λίσε, ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, μετακομίζει. Δεν μετακομίζει όμως, όπως θα καταλαβαίνει ο καθένας, από την Μπάγερ πάει σε άλλη ομάδα.
0: Α, σπίτι!
1: Μετακομίζει από το σπίτι, γιατί το σπίτι που το νίκιασε το 2000, πριν από ένα, το είχε νοικιάσει το 2023.
0: Σε νίκη έμενε ο άνθρωπος. Στο νίκη έμενε.
1: Έμενε στο Greenwald.
0: Ναι.
1: Σε μια πολυτελή κατοικία η οποία ανήκει σε έναν παλιό παίκτη της Μπάγερ Μονάχου, τον στόπερ τον Τζερόμ Μπόατεν. Την είχε αγοράσει το 2016 με 7,4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα λοιπόν, επειδή θέλει να την πουλήσει και έχει βρει κάποιον που του δίνει 11,4 εκατομμύρια, είναι αναγκασμένος ο Λίσε να μετακομίσει.
0: Όχι το πουλάκι μου. Και πού πάει, Μάνο μου, εσύ που τα ξέρεις όλα.
1: Δεν ξέρω αν του έχει βρει ακόμα η διοίκηση της Μπάγερ νέα έπαυλη.
0: Α, εντάξει. Α, δεν πάει για αγορά, έτσι. Μάλιστα, δεν πάει για αγορά. Εκεί ό,τι ομάδα κανονίσει. Εντάξει,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Μην τον λυπάσει αυτό.
1: Του δείχνουν 2-3 και διαλέγει η φίλη του, η σύζυγος, κάποιος από όλους διαλέγει. Έτσι πάμε. Τώρα πάμε στην Ιταλία, όπου έχει ο Λεωνάρδο, που είναι ο αθλητικός διευθυντής, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον Πάολο Μαλντίνι, όπως έχουμε πει, έχουν συναντήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα, Η διοίκηση της Ιταλίας, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο Τζιοβάνι Μαλαγκόν, έχει υπερβεί τις δυνατότητες της, έκανε πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Πεπ Γκουαρδιόλα για να λάβει τεχνική ηγεσία. Κάτι βεβαίως που δεν είχε αρέσει στον πρόεδρο της Κόνη, δηλαδή της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Μπονφίλιο, ο οποίος λέει είναι πολλά λεφτά, πρέπει να πάρουμε Ιταλό. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα από την πλευρά του φαίνεται να θεωρεί λίγα τα 10 εκατομμύρια, θέλει 20, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ιταλία θα στραφεί προς Ιταλό προπονητή και σωστά θα κάνει από την αλήθεια. Οπότε το θέμα τώρα επανέρχεται στο Μαντσίνι και στον Αντώνιο Κόντε. Τώρα πάμε στη ο Κανσέλο, ο οποίος ζήτησε από τη διοίκηση Μπαρσελόνα να κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε να τον, τώρα είναι ιδανικός από την Αλ Χιλάλ, να τον πάρει με κανονική ελευθέρα μεταγραφή και έχουν συζητήσει οι διοικήσεις των δύο πλευρών. Να θυμίσουμε επίσης το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού ότι δεν υπάρχει βάρ σήμερα
0: στο παιχνίδι. Το συζητήσαμε υπάρχει, αυτό έτσι, από τον επόμενο γύρο νομίζω.
1: Ωραία, ακριβώς από τον επόμενο γύρο. Τώρα ο Ρόντρι, ο αρχηγός παγκόσμιας πρωταθλήτριας, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη μέση, γιατί έχει ένα πρόβλημα που τον ενοχλεί. Να θυμίσουμε ότι το 2024 ο Ρόντρι
0: με πατερίτσες πήγε και πήρε τη χρυσή μπάλα.
1: Ακριβώς, είχε υποβληθεί σε χείριση πρόσθιου χιαστού.
0: Ναι.
1: Η Λίβερπουλ τώρα...
0: Συγγνώμη, και αυτό με τη μέση ξέρουμε πώς θα τον κρατήσει εκτός.
1: Όχι, δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Όταν μπει στο χειρουργείο, τότε ίσως να μας πούνε οι γιατροί.
0: Okay.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Λίβερπουλ, αναζητώντας τον διάδοχο του Σαλάχ, ο οποίος όπως ξέρουμε έχει φύγει από τους κόκκινους, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Paris Saint-Germain για τον Γάλλο εξτρέμ τον Μπαρκολά. Επίσης ο Αντουάν Γκριεσμάν πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα την Ορλάντο Σίτι, έπαιξε εκτός έδρας εναντίον της Άχωσέ Earthquakes, η ομάδα του νίκησε 4-0 και αυτός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας της Αμερικανικής Ορλάντο Μάτζικ.
0: Να δούμε λίγο στα παιδιά μας. Ο Λυκογιάννης είναι οριστικά.
1: Ο Λυκογιάννης αναμένεται, αφού έλυσε το συμβόλαιο του με την Πολόνια, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σαμπντόρια. Μια Σαμπντόρια που κάποια στιγμή είχαν γίνει κάποιες, πρέπει να πούμε, επαφές εκ μέρους του Ολυμπιακού, εκ μέρους του κυρίου Μαρινάκη δηλαδή, για να την εξαγοράσει. Γιατί θέλει να πάρει ομάδα από την Ιταλία, πέρα από τις άλλες που έχει, δηλαδή την Ρίο Άβε, την Νότιχαμ Φόρεστ και τον Ολυμπιακό. Θέλει να πάρει και η Ιταλική ομάδα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα λεφτά μέχρι τώρα οι αγγλικές ομάδες κυριαρχούν και έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στις άλλες ομοσπονδίες. Δηλαδή αν εξετάσουμε είτε την Paris Saint-Germain, είτε που μπορεί να κοντράρει τις αγγλικές ομάδες, η Bayern αυτή τη στιγμή είναι πολύ κάτω όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αν και δεν έχει χρέη μπάγκερ, αλλά αυτή είναι η πολιτική της. Έτσι λοιπόν ούτε οι Ιταλοί μπορούν να κοντράρουν τους Άγγλους, ούτε οι Ισπανοί, οπότε μέχρι τώρα οι Άγγλοι, και ακόμα είμαστε ούτε στα μισά περίπου της μεταγραφικής περίοδου, έχουν δώσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και βεβαίως τα περισσότερα μέχρι τώρα για ένα ποδοσφαιριστή εννοείται τα έχει δώσει η Τσέλσι, τα 138 εκατομμύρια ευρώ που πήρε το Μόργαν Ρόζερς από την Άστον Βίλα, τον παρουσίασε τον ποδοσφαιριστή και έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρουσία του Τσάβι Αλόνσο, ο οποίος τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο στις ΗΠΑ που βρισκόταν η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για να τον πείσει πόσο τον χρειάζεται στους μπλε. Και έτσι λοιπόν ο Ρόντζερς πίστηκε, γιατί τον ήθελε και η Νιουκάστελ αλλά και η Λίβερπουλ. Και τελικά με τα 138 εκατομμύρια που έδωσε η Τσέλσι, τον ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό της.
0: Ναι. Είδα το νούμερο που θα φοράει ο Τζόλης.
1: Το
0: 17.
1: Ο Τζόλης, ο οποίος σήμερα μπορεί και αυτή την ώρα να τον παρουσιάζει επισήμως η διοίκηση της Arsenal, έχει διαλέξει το νούμερο 17.
0: Ναι. Και είδα και για τον Κούτσια, τον Έλληνα Γιώργο Κούτσια, ο οποίος φεύγει από την Ελβετική Λουγκάνο.
1: Από τη Λουγκάνο και πάει στη Φαμαλικάου να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Βεβαίως.
0: Ωραία. Μάλλον μου είμαστε OK, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και η Αλ Χιλάλ θέλει να κάνει πρόταση στην Paris Saint-Germain για τον Ντεμπελέ.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Να δούμε πώς θα πάνε οι ελληνικές ομάδες. Θα έχουμε και αντιδράσεις αύριο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή τους επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια επίσης. Γεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλά, ο Χριστός και η Παναγία. Μπήκε μέσα ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα του μπάσκετ. Έχει τρεις σελίδες μπρος πίσω γραμμένες σημειώσεις. Δηλαδή στο λέγει, δεν ξέρω μέχρι ποια ώρα θα καθίσουμε να τα ακούμε όλα αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει, το θαυμάζω για τον επαγγελματισμό του και την προετοιμασία του. Έτσι, έτσι θα γίνεις μεγάλος δημοσιογράφος. Θα σε πάρουν στο BBC, θα είσαι, πώς το λένε, sportcaster, παρουσιαστής εκπομπής, τα πάντα όλα έτσι οργανωμένος που είσαι. Λοιπόν, θα σε βγάλω όμως από αυτό όλο για να σου πω ότι σήμερα ο Νίκος Γκάλης
1: έχει γενέθλια.
0: Και μετά πόσα κλείνει?
1: 69.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, δόξα του ελληνικού μπάσκετ. Ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν την καλαθοσφαίριση στα σπίτια των Ελλήνων το 1987, όταν και η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο ευρωμπάσκετ της ιστορίας της, με τις βολές του Καμπούρη, το χαμένο σούτ του Γιοβάισα, αυτό το τρίποντο στην τελευταία φάση. Και μετά απλά
0: υπήρχε γράφτηκε... τότε, δεν υπήρχε τότε.
1: Δεν υπήρχε, αλλά έχω δει πολλές φορές το παιχνίδι σε μαγνητοσκόπηση.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία. Να έρθουμε χρόνια του πολλά. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος που έβαλε τον μπάσκετ μέσα στα σπίτια των Ελλήνων. Ένα ίνδαλμα για τον ελληνικό αθλητισμό. Θεωρώ ότι είναι γενικότερα στον αθλητισμό ένας από τους 5 σημαντικότερους αθλητές, ανεξαρτήτως σπορ. Λοιπόν, να είναι καλά, να γιορτάσει πολλά ακόμη χρόνια ζωής και πάντα να αποτελεί αυτό το ίνδαλμα για όλους μας. Λοιπόν, ο Μακιντάιρ, τι ώρα ξενυχτήσατε, ξενυχτήσαν χθες?
1: Από χθες το βράδυ βρίσκεται ο Μακιντάιρ στην Ελλάδα προκειμένου να τεθεί διαθέσιμο στις υπηρεσίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μάλιστα είχε κάνει και δηλώσεις, δεν έλειπαν οι δηλώσεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένα κομμάτι το οποίο έχω κρατήσει είναι εκεί που λέει: «Τώρα είμαι κουρασμένος από την πτήση, είμαι όμως ενθουσιασμένος για την άφηξή μου. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει ασύλληπτο ταλέντο στο δυναμικό του». Εννοείται πως είχε πει ότι αύριο, δηλαδή σήμερα,
0: μιλάει με το επιτελείο και με τον coach.
1: Με τους προπονητές, το επιτελείο, τους συμπαίκτες του. Μακιντάιρ, μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Έχει ανακοινωθεί εδώ και μέρες. Σήμερα, ωστόσο, ολοκληρώνεται νομίζω και τυπικά αυτό το θέμα. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό.
0: Ωραία. Έκανε δηλώσεις ο Σακίλ Ονίλ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τη μεταγραφή του στους Miami Heat. Ξέρεις τι είπε? Ξέρεις.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Για να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα τσεκάρει τις δηλώσεις του Σακίλ Ονίλ. Παρ' όλα αυτά, Σακίλ Ονίλ είναι ένας και μοναδικός, δεν θα έλειπε από τη μεταγραφή του Γιάννη σίγουρα. Έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις για πολλούς παίκτες.
0: Αναφέρθηκε στην πίεση η οποία βαραίνει αυτή την ομάδα και πόσο θα είναι η πίεση του Αντετοκούμπο να γίνει μέλος των Μαϊάμι. Και είπε, δεν θα έλεγα ότι είναι πίεση, αλλά έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει.

0: θετικό. Μήπως στις επόμενες μέρες έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία γεμίζει.
1: Ναι, λίγο αφελές μου μοιάζει όλο αυτό δήθεν. Τέλος πάντων, καλά.
0: Τέλος πάντων, σήμερα ημέρα Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026, ο Βασίλης Στοιόπουλος φτάνει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στο Σαββατοκύριακο η Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Βασίλη Στοιόπουλου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα έλεγα για τον Στοιόπουλο. Έχουμε και άλλα νέα.
1: Για πες.
0: Θα πάμε στον Μάριο Χεζόνια.
1: Εχθές
0: το βράδυ,
1: ναι.
0: Εχθές το βράδυ γνωρίζαμε από δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν, συγκεκριμένα από τη Μάρκα της Ισπανίας, ότι ο Μάριο Χεζόνια δεν έχει βρει κάποια ομάδα στο NBA. Ολυμπιακός και Dubai BC κοιτάνε τις εξελίξεις. Καλά όμως όλα αυτά σε σχέση με το χθες. Πάμε όμως λίγο στο σήμερα, καθώς τα ξημερώματα βγαίνει δημοσίευμα από την Αμερική και συγκεκριμένα από τον Mark Stein, το οποίο αναφέρει ενδιαφέρον τον Cleveland Cavaliers για τον Μάριο Χεζόνια. Ο Μάριο Χεζόνια, που μάλιστα το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κροάτης forward απέρριψε 3 προτάσεις από ομάδες της EuroLeague, έχοντας μοναδικό στόχο και μοναδικό του πλάνο να επιστρέψει στο NBA. Οπότε δεν βλέπω να τελειώνουν γρήγορα εξέλιξεις με τον Χεζόνια. Είναι κάτι το οποίο θα μας κρατήσει και τις επόμενες μέρες. Εντάξει, το γεγονός ότι οι Cleveland Cavaliers ενδιαφέρονται δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται και άλλοι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως έχει κρατήσει καμιά εβδομάδα τώρα αυτό το σύριαλ, ναι. Έτσι. Πού θα πάει η Χεζόνια.
0: Και παραπάνω από μια εβδομάδα.
1: Και παραπάνω. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν ξέρω.
0: Έχουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντως νομίζω δεν έχουν κάτι.
0: Όχι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν έχουμε κάτι. Παραπάνω θα πούμε για μία. Θα πάμε λίγο σε δύο κινήσεις που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο. Θα ξεκινήσουμε με τον Μαρούσι, όπου ανανέωσε το συμβόλαιο του πρώτου σκόρερ της ομάδας πέρσι, Jordan Walker, ο οποίος, ο 27χρονος guard, την προηγούμενη σεζόν σημείωσε 15,6 πόντους και 4,6 assist ανά παιχνίδι στην Greek Basket League. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, ώστε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου να μείνει στην κατηγορία. Και έτσι Μαρούσι και Walker δώσανε τα χέρια για ανανέωση του συμβολέου μέχρι το 2027. Ακόμα ένα χρόνο θα έχουμε τον Jordan Walker στο Μαρούσι. Θα ανέβουμε λίγο, θα πάμε στα Ιωάννινα, εκεί όπου οι Vicos Falcons συνεχίζουν την μεταγραφική τους ενίσχυση, καθώς ανακοίνωσαν τον 26χρονο Αμερικανό forward Kason Justice, ο οποίος αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν στην Σολέ της Γαλλίας. Στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε μετρήσει 5,6 πόντους και 3,2 rebound μέσω όρο ανά παιχνίδι, ενώ στο BCL έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με 8,3 πόντους, 2,5 rebound και 2,5 assist.
1: Τώρα είπες Walker και θυμήθηκα τον Walkup. Έχουμε καμία εξέλιξη σχετικά με την πιθανολογούμενη μεταγραφή του?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής για τον Walkup. Αλλά πότε μιλες ποτέ, γιατί αύριο μπορεί να έχουμε
1: Καλά, ναι, ναι, okay. Για συνέχισε.
0: Έχουμε και κινήσεις μεταγραφικές, ανανεώσεις, οπότε πάμε λίγο να τα πούμε γρήγορα.
1: Λίγο δωρικά, έτσι.
0: Θα ξεκινήσουμε με μια απόσυρση, καθώς ο Brandon Davis, Αμερικάνο, πώς να το πω τώρα, είναι γιατί είναι από την Αμερική,
1: ναι.
0: Αλλά έχει διαβατήριο από την Ουγκάντα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Ωράρι 3,7 πόντους σε μέσο ώρα να παιχνίδι. Είχε μοιράσει μία assist και είχε μαζέψει 2,5 rebound και

0: στην οκταετή παρουσία του στην EuroLeague, γιατί να πούμε ότι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ενώ ήταν παίκτης σε ομάδα της Ιαπωνίας. Σε αυτή την οκταετή παρουσία που είχε στη EuroLeague από το 2017 έως το 2025, αγωνίστηκε σε 263 αγώνες, είχε καταφέρει να σημειώσει 10,9 πόντους ανά παιχνίδι.
1: Μεγάλη καριέρα, κρεμάει παπούτσια και φανέλα, τι άλλο έχουμε, Νίκο?
0: Και έχουμε και δύο ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση, όπως όλα δείχνουν, θα έρθει τις επόμενες μέρες από την Maccabi Tel Aviv, καθώς συμφώνησε η διοίκηση της ομάδας με την για ανανέωση του συμβολαίου του Δανού Γκάρντ Ιφε Λούντμπεργκ μέχρι το 2028 με οψιόν για άλλον ένα χρόνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ισραηλινού Sport 5, ένας Λούντμπεργκ που δίκαια με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague, 11 πόντους μέσο όρο και 3,6 assist ανά παιχνίδι στην EuroLeague και 14,5 πόντους στο Ισραηλινό πρωτάθλημα, δίκαια ανανεώνει το συμβόλαιό του, όπου θα συνεχίσει να βοηθάει την ομάδα τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια του Κάτας. Και έχουμε και μεταγραφή από Σερβία μεριά.
1: Για πες την.
0: Παρτίζαν. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward 29 ετών Λαμάρ Στίβενς, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Paris Saint-Germain, όπου είχε σημειώσει 9,3 πόντους ανά παιχνίδι και είχε μαζέψει 3,3 rebound με την ομάδα του Παρισιού, μια ομάδα η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε και την καλύτερη σεζόν, καθώς δεν πήγε στα play-in, τερμάτισε στην 15η θέση της EuroLeague. Ένα νέο κεφάλαιο ξημερώνει για τον Λαμάρ Στίβενς. Και κάτι παραπάνω έχουμε να δούμε. Α, ναι, παραλίγο να το ξεχάσω.
1: Ναι, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Έχει πάει 3 η ώρα.
0: Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά τα μεταγραφικά, τις εξελίξεις οποίες είχαμε, έχουμε και δύο κληρώσεις. Οι κληρώσεις είναι, αφορά την Α1 γυναικών στο μπάσκετ και την Elite League, την Α2 των ανδρών. Δεν θα πούμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τις γυναίκες, όπου έχουμε την οριστικοποίηση της πρώτης αγωνιστικής, με τα παιχνίδια να είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, Αθηναϊκός Πάνθυρες Καβάλας, Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννα και Άρης Θεσσαλονίκης Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Ενώ τα ντέρμπι, τα οποία έχουμε και την οριστικοποίηση και τον ντέρμπι. Την πέμπτη αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι αιωνίων, την 1η Νοεμβρίου 2026 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την 7η αγωνιστική στις 22 του Νοέμβρη Αθηναϊκός Παναθηναϊκός. Και τη 10η αγωνιστική Ολυμπιακός Αθηναϊκός στις 13 Δεκεμβρίου του 2026. Είναι τα ντέρμπι της Α1 γυναικών.
1: Ωραία, στις γυναίκες και
0: Elite League, 1η αγωνιστική. Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος. Νεανική Ένωση Μεγαρίδος Κόρυβος Αμαλιάδας, Σοφάδες, ναι, Αμίντας, Λαύριο Ψυχικό, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, Κομοτηνή Πρωτέας Βούλας και Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου εναντίον Γλάφκος Έσπερος, είναι τα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής. Να πούμε μόνο, ολοκληρώνοντας το κομμάτι μπάσκετ, ότι αυτές οι δύο διοργανώσεις αρχίζουν το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Οκτωβρίου του 2026. Αυτά τα ολίγα.
1: Έγινε ολίγα, εν πάση περιπτώσει. Αρκετά. Λοιπόν,
0: ολίγα προς χάρη συζήτησης.
1: Α, μάλιστα, δηλαδή θα έχεις και παραπάνω. Ωραία.
0: Γιατί
1: λοιπόν, καλά, σε άλλη έχω μπει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Κατσάτσο. Η ώρα πήγε 3:02 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας βέβαια στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ. Ενώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να είμαστε καλά στις 2. Το Θέμη Παλιούρα τον είδα ωρεξά, το έχει δροσίσει κιόλας, από ότι έχουμε άλλη ενέργεια, δεν περπατάμε σαν ζόμπι στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, πήγα μου για μπάλα, 3 με 5, πάρτε τηλέφωνο, ξέρω ότι πολύ ξεκινάτε από τώρα, ανεξάρτητα από το αν βγαίνετε μετά την εισαγωγή του Παλιούρα, ξέρω εγώ τι ώρα, και 10. Λοιπόν, πάντως παίρνετε σειρά σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου, καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντε, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγει στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία, 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα, μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα, και κάποια μηνύματα που δεν πρόλαβα να διαβάσω χθες και είπα στους φίλους αν επιθυμούν να τα στείλουν σεβόμενο στον τον κόπο τους, γιατί κάποια ήταν και μεγαλούτσικα για να διαβαστούν σήμερα στον αέρα. Ξεκινάμε λοιπόν φέτος την ευρωπαϊκή μας πορεία. Φυσικά μιλάω για τις ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ πρώτα και τον Παναθηναϊκό μία ώρα αργότερα να κάνουν σεφτέ για φέτος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει ένα παλιό γνώριμο, τον Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό αγωνιζόταν στην ομάδα του Δικεφάλου του Βόρα, πλέον αγωνίζεται στην Δυναμό Κιέβου, την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 8 η ώρα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Δυναμό Κιέβου στον προηγούμενο γύρο, γιατί έχει παίξει και άλλους επίσημους αγώνες, αντιμετώπισε την Universitate Cluj, την οποία απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι μετά από δύο άσφαιρα παιχνίδια, δύο φορές 0-0. Πήγε στα πέναλτι, την απέκλεισε 4-2 στα πέναλτι και προχώρησε για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Θα είναι και το ντεμπούτο του Λύση στον πάγο του ΠΑΟΚ, το επίσημο φυσικά ντεμπούτο του Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας παρουσιάσει, καθώς μιλάμε για μια νέα ομάδα, μια ομάδα με εντελώς καινούριο προπονητή και εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αυτή που είχε ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Οπότε υπάρχει το ενδιαφέρον εκεί να δούμε τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ και πόσο έτοιμος θα είναι ο ΠΑΟΚ του Λύση αυτή την εποχή. Μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Η Πάξη, η οποία είναι μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία και μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με το μέγεθος αλλά ούτε με την ποιότητα του Παναθηναϊκού. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα, όλα θα τα δούμε στο γήπεδο και να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να εξαργυρώσει την υπεροχή του στα χαρτιά. Ξαναλέω, πάντα στα χαρτιά, για να το κάνει αυτό και στο γήπεδο και να μπορέσει να πάρει από σήμερα ένα προβάδισμα πρόκρισης. Επίσης θα θυμίσω πόσο σημαντικές είναι οι νίκες αλλά και οι ισοπαλίες και γενικότερα οι βαθμοί που προσφέρουν οι ελληνικές ομάδες. Η χώρα μας, η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 12η θέση του UEFA Ranking στα προκριματικά. Ξαναλέω, αυτό ισχύει μόνο για τα προκριματικά. Η νίκη δίνει 200 βαθμούς, η ισοπαλία δίνει 100 βαθμούς στο ranking της χώρας μας στην UEFA, που ξαναλέω ότι βρισκόμαστε στη 12η θέση. Κυνηγάμε Πολωνία και Τσεχία για να μπορέσουμε να βρεθούμε στην πρώτη δεκάδα. Και φυσικά μιλάμε και για τον πρώτο επίσημο αγώνα του Γιάκομπ Νίστρουπ ως προπονητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι ορισμένα τα διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δανός τεχνικός εν ώψη της δεκάδας σήμερα, με τον Πένια να είναι σίγουρα κάτω την εστία, Τσάπρας, Ντεφράι είναι οι σίγουροι στην άμυνα, όπως και ο Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο. Ερωτηματικό αποτελεί ποιος θα παίξει δίπλα στον Ντεφράι, όπου θα είναι είτε ο Κάτρης είτε ο Τουμπά. Είπα και χθες ότι εγώ ελπίζω να είναι ο Κάτρης. Στο κέντρο το δίδυμο Ετιέν Καμαρά και Τσέριν δεν φαίνεται να σπάει. Ο Ζαρουρί θα είναι στη μία πλευρά, ο Γιάγκουσιτς θα είναι πίσω από τον Τετέ και στην άλλη πλευρά θα είναι είτε ο Σαντίνο Αντίνο είτε ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Εκεί είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Ουσιαστικά δύο είναι τα ερωτηματικά για την σημερινή αναμέτρηση.
για την αρχική δεκάδα του Παναθηναϊκού, εκτός από Μαονίστρου που μας ξαφνιάσει και δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους υπόλοιπους 9. Ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει άλλες 5 φορές στην ιστορία του ομάδες από την Ουγγαρία, με απολογισμό 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Τελευταία φορά που αντιμετώπισε ουγγρική ομάδα δεν ήταν μακριά, ήταν την περασμένη σεζόν, όταν έπαιξε με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για τη League Phase του Europa League. Η Πάξη είναι μια ομάδα η οποία σταδιακά ανεβαίνει, έχει κάνει βήματα μπροστά όσον αφορά και τους τίτλους που έχει καταφέρει να κατακτήσει. Πέρσι δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο. Το 2024 και το 2025 ήταν κυπελούχος Ουγγαρίας. Πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος πίσω από την ΕΤΟ Γιόρ και την Φερεντσβάρος.

0: Επίσης η Etogior, με συγχωρείτε, η Paxi έχει μια ιδιαιτερότητα την οποία αναφέραμε και χθες κοιτώντας το roster της, ότι είχε μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές και από ό,τι έψαξα και βρήκα στην ιστορία της Paxi δεν έχει παίξει ποτέ μα ποτέ ξένος ποδοσφαιριστής. Από τη μέρα ίδρυσής της μέχρι και σήμερα δεν έχει αγωνιστεί ποτέ κανένας ξένος ποδοσφαιριστής όσον αφορά το αντρικό τμήμα του συλλόγου. Ιδρύθηκε το 1952 και από τότε μέχρι σήμερα, ξαναλέω, οι μοναδικοί παίκτες που δεν ήταν καθαρά Ούγγροι ήταν κάποιοι οι οποίοι είχαν διπλές υπηκότητες, όπως υπάρχει και ένας παίκτης αυτή τη στιγμή που είναι μισός Ούγγρος, μισός Ολλανδός. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να παίξει κάποιος την Πάξη να μιλάει την ουγγρική γλώσσα, όπως και ο προπονητής της φυσικά είναι Ούγγρος, ο Γιώργη Μπόκναρ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 4 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Επίσης είναι μια ομάδα η οποία στηρίζει πάρα πολύ το εγχώριο προϊόν, το καταλαβαίνουμε, και προσπαθεί μέσα από τις ακαδημίες να βγάλει ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια είτε να τους δώσει στους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας, είτε να φύγουν και στο εξωτερικό, και κύριος στόχος της είναι να βγάζει παίκτες για την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Βέβαια όλο αυτό δεν οφείλεται σε κάποια πολιτική ιδεολογία, μην πάει εκεί το μυαλό σας, γιατί και εμένα μου πέρασε το μυαλό, να σου πω την αλήθεια. Οφείλεται καθαρά στο ρομαντικό στοιχείο το οποίο έχει βάλει η Πάξη στην φιλοσοφία της από τη μέρα της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα. Και αυτή είναι η απόφαση να μην παίζει κανένας ξένος ποδοσφαιριστής. Είναι ουσιαστικά μια Athletic Bilbao της Ουγγαρίας, θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι. Χθες στον αγώνα της, που αφορά τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στη Σπάρτακ Τρνάβα και την ΣΕΣΚΑ Σόφιας, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0 χωρίς πολλές φάσεις. Το αναφέρω αυτό γιατί τον νικητή του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον επόμενο γύρο, εφόσον με το καλό περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη. Πριν πούμε λίγο για τα υπόλοιπα, να πούμε και μια δεκάδα τουλάχιστον όπως γίνεται το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τι αναμένεται να δούμε σήμερα στο γήπεδο. Ο Τσιφτσής φαίνεται πως θα είναι κάτω τα δοκάρια. Τζον Τζοκένι δεξιά με Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη πιθανότατα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Γκρέκ Τέιλορ θα είναι μάλλον από ό,τι φαίνεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, με Ζαφίρι και Καμαρά στα χαφ. Ο Ζίβκοβιτς σε μία πλευρά. Ο Τάισον διεκδικεί φανέλα βασικού στην άλλη. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι πίσω από τον μοναδικό προθυμένο Ανέστη Μύθο. Αυτή φαίνεται να είναι η δεκάδα του ΠΑΟΚ, και ίσως υπάρξουν μία-δύο αλλαγές συγκριτικά με αυτή την οποία σας ανέφερα. Μόλις να πούμε 8 η ώρα, ο ΠΑΟΚ μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από το κανάλι του Open και ραδιοφωνικά φυσικά από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός 9 η ώρα τηλεοπτικά από τον Sky και ραδιοφωνικά φυσικά από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, όσον αφορά την ΑΕΚ, πήγε στην Ολλανδία. Θα πραγματοποιηθεί εκεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Σήμερα το απόγευμα ξεκινάνε και πάλι οι προπονήσεις. Η υπόθεση Κάγκουα φαίνεται να έχει πάει αρκετά πίσω, καθώς έπαιξε, είπαμε, με την Χαπόελ Μπερσεβά στα προκριματικά του Champions League. Και φαίνεται να ρίχνει το βάρος σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με τον Χαβιέρι Μπάλτα να θέλει να κλείσει την συγκεκριμένη εκκρεμότητα το σύντομότερο δυνατό. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Σάλιακα. 1.300.000 ευρώ θα δώσει στην Σαν Πάολη η ομάδα του Ολυμπιακού. Ενώ όσον αφορά το τι γίνεται με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο Ατζούνι Λιτζαλή, ο πρόεδρος της ΧΑΛ, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι θεωρεί ότι η μεταγραφή είναι κατά 90% κλεισμένη. Ο προπονητής πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι είναι 95%, τώρα έγινε 90%. Να δούμε πού θα καταλήξει και αυτή η περίπτωση. Ενώ να πούμε πως αποτέλεσε παρελθόν οριστικά και ο Χεφτέ Μπετανκόρ, καθώς ανακοινώθηκε από την Las Palmas, υπέγραψε κανονικά συμβόλαιο τριετές, δεν πρόκειται για δανεισμό, οπότε αποτελεί παρελθόν τον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει παίξει σε κανένα επίσημο παιχνίδι με τους Ερυθρολευκούς. Στο μπάσκετ σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος, αν δεν έχει πάει ήδη, και αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Και να πούμε και κάτι τελευταίο που προκύπτει και χρονικά τελευταίο, πως σήμερα στην συνεδρίαση που έγινε στον ΕΣΑΚΕ, η ΕΟΚ έκανε μία πρόταση, μάλιστα αρνήθηκε να δήλωσε αντίθετη, μάλλον όχι αρνήθηκε, δήλωσε αντίθετη με το ενδεχόμενο να γίνουν 7 οι ξένοι στην δωδεκάδα, και μάλιστα πρότεινε να παίζουν, να είναι υποχρεωτική η παρουσία 2 Ελλήνων παιχτών στην πεντάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, να δούμε αν θα εφαρμοστεί και πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες στη συγκεκριμένη πρόταση της ΕΟΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θέμη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρούλα. Ενδιαφέρον πολύ οι πληροφορίες αυτές και μου δίνεις τεράστια πάσα για αυτό που θέλω να συζητήσουμε. Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω εάν σχολιάστηκε καθόλου από το ραδιόφωνο η παρουσίαση, ενώ από εδώ την εκπομπή από τους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο, ναι, η παρουσίαση του Όσμαν στον ΠΑΟΚ.
0: Σχολιάστηκε, ναι.
1: Τι ακριβώς υπόθηκε?
0: Υπόθηκε από τη μία πλευρά ότι λόγω της ημέρας που έγινε, ότι ήταν η ημέρα του Ατήλα και ότι θα μπορούσε να την αποφύγει ο ΠΑΟΚ και να είναι κάποια άλλη μέρα. Έγινε ένα μικρό σχόλιο για την όχι τόσο ισχυρή παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ. Σε γενικές γραμμές αυτά.
1: Okay, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τώρα πάμε στο επόμενο κομμάτι που θέλω να ανοίξουμε, γι' αυτό για τους αθλητές, ναι, το οποίο είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Καλά, για την υπόρταση της ΕΟΚ διαφωνώ εντελώς, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Και εγώ διαφωνώ, ειδικά στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που την κάνει, γιατί ουσιαστικά οι ομάδες έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και καταλαβαίνουμε πως και πέρα από τον προγραμματισμό τους δεν νομίζω ότι είναι μια πρόταση που θα βοηθήσει πραγματικά.
1: Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο που είναι παρεμφερή και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις αν γνωρίζει κανείς, αν γνωρίζει και εσύ ίδιος, αυτός ο κανόνας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, το ότι πρέπει ας πούμε να μπαίνει οπωσδήποτε Έλληνας στην 11άδα ή πρέπει να υπάρχουν τόσοι Έλληνες στην 18άδα και πρέπει να είναι από τις ακαδημίες και πρέπει να είναι π.χ. κάποιο των 21 κτλ. Αν γνωρίζει κάποιο προηγμένο προτάσμα που να έχει τους ίδιους ακριβώς κανόνες, ξέρεις κάποιο άλλο?
0: Όσον αφορά τα προηγμένα πρωταθλήματα, όπως λες, νομίζω πως όχι. Δεν ξέρω αν στα κύπελλα κρατάει έναν αστερίσκο, ισχύει κάτι.
1: Όχι, ωραία. Θα σου πω κι εγώ λοιπόν τι έψαξα, γιατί κάτσα πραγματικά γιατί το έψαξα. Τι ισχύει τώρα στις χώρες τις οποίες είναι οι πιο προηγμένες, τουλάχιστον σε νέους, έτσι, στα αλλούς ποδοσφαιριστές. Και μιλάω για το Βέλγιο και την Ολλανδία, ναι, βάζω και τη Σουηδία, αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι ξυλοκόποι χωρίς να ξέρουν, θα αφήσω τις δύο πρώτες που τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι που είναι πιο προηγμένες στους νέους ποδοσφαιριστές. Το Βέλγιο έχει 0 υποχρεωτικούς Βέλγους ποδοσφαιριστές σε 18άδα. 0. Η Ολλανδία έχει επίσης 0 υποχρεωτικούς Ολλανδούς στην 11άδα και στην 18άδα. 0 υποχρεωτικούς επίσης ποδοσφαιριστές κάτω των 21 και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. 0. Η μόνη υποχρέωση που έχει το Βέλγιο, καλά στην Ολλανδία δεν υπάρχει καμία υποχρέωση γενικά. Η μόνη υποχρέωση που έχει στο Βέλγιο είναι να υπάρχει έστω ένας ο οποίος να έχει κάνει τουλάχιστον 3 χρόνια σε βελγική ομάδα και να έχει περάσει από τις ακαδημίες. Όχι Βέλγος. Απλά
0: είναι, ναι, είναι κάτι σαν τη λίστα της UEFA αυτό που ισχύει.
1: Μπράβο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε μπερδέψει εδώ και νομίζουμε ότι άμα βάλουμε υποχρεωτικούς Έλληνες ή υποχρεωτικούς ποδοσφαιριστές γενικά, ας πούμε στο Έλληνες είτε κάτω του 21 είτε οποιαδήποτε χρονολογία, είτε αν έχουμε βρει την Ακαδημία, θα πάει μπροστά το ποδοσφαιρό μας. Δεν ισχύει αυτό. Ο μόνος λόγος που στην Ολλανδία και στο, ή τουλάχιστον ο βασικός λόγος που στην Ολλανδία και στο Βέλγιο βγαίνουν ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές της εθνικότητάς τους είναι γιατί οι ομάδες και κυρίως το πρωτάθλημα έχει δώσει αυτή την διάθεση ας πούμε στις ομάδες ότι ξέρεις κάτι, για να βγάλεις έσοδα από εδώ δεν είναι τηλεοπτικά όπως είναι στην Ελλάδα που δίνει ο μεγάλος ας πούμε τηλεοπτικός πάροχος στην Ελλάδα τα πολλά εκατομμύρια και τέλος. Για να βγάλεις έσοδα από σαν ομάδα πρέπει να πουλήσεις. Για να πουλήσεις πρέπει να έχεις ακαδημίες. Αν δεν έχεις ακαδημίες δεν πουλάς. Δεν έχεις έσοδα. Και αν δεν μπορεί να κρατήσεις υψηλό επίπεδο την ομάδα σου. Αυτός είναι ο λόγος. Εδώ τι γίνεται. Το μεγαλύτερο έσοδο που υπάρχει στο πρωτάθλημά μας είναι τα τηλεοπτικά.
0: Συνήθως, ναι.
1: Τα διαχειρίζεται συνήθως κάποιος από τους μεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου και τι κάνει ουσιαστικά χρηματοδοτεί το ίδιο πρωτάθλημα. Έτσι δεν πάει προς το ποδόσφαιρο. Δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα αν και πώς θα την υποχρεώσει αυτές τις ομάδες. Δεν ανεβαίνει το επίπεδο έτσι. Το επίπεδο ανεβαίνει με το να κάτσεις ουσιαστικά κάτω και να πεις ένα λεπτάκι. Πρέπει να βγάλω έσοδα στο πρωτάθλημά μου. Και πέρα από τα τηλεοπτικά που είναι μπούρδα για μένα, γιατί το ελέγχεις ουσιαστικά κάπως το πρωτάθλημά σου έτσι, πρέπει να φτιάξω έναν τρόπο να μπορώ να βγάζω Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι γιατί είμαι Έλληνας πατριώτης ή οτιδήποτε, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο θα φέρω έσοδα στην ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Οικονομικό πρέπει να είναι το κίνητρο.
0: Δημήτρη, και ουσιαστικά αυτοί οι περιορισμοί μπαίνουν στο δικό μας
2: πρωτάθλημα ή κύπελο, επειδή δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία. Όπως ανέφερες νωρίτερα, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο έχουν αυτή την νοοτροπία και οι ίδιες οι ομάδες προτιμούν έναν παίκτη ο οποίος έχει γεννήσει από τις δικές τους ακαδημίες από έναν μισθοφόρο ξένο ο οποίος θα περάσει και θα φύγει αύριο μεθαύριο. Έτσι, είναι η νοοτροπία που έχουμε πάνω σε αυτό και τα τελευταία χρόνια κάπως πάει να αλλάξει σε εμάς. Γιατί θα θυμίσω πριν από 10-15 χρόνια, ας πούμε, ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Απλά δεν μπορεί να γίνει με την υποχρεωτικότητα. Εγώ εκεί διαφωνώ.
2: Ναι, ναι, okay. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό το οποίο λες.
1: Ούτε στο μπάσκετ που το θεωρώ αστείο, που τώρα έχουμε φτάσει να παίρνει ένα 600 το Λιόγκλους, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο όμως, έτσι. Επειδή είναι λίγοι οι Έλληνες. Και εγώ είπα ότι υπάρχει και άλλη πλευρά. Δημήτρη, νομίζω θα συμφωνείς από αυτά τα οποία ακούω που λες. Ότι ουσιαστικά οι Έλληνες ίσως επαναπαύονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σου λέει ότι βάλε τις ομάδες κάτω πόσες είναι. Βάλε ότι τουλάχιστον πρέπει να έχει 6 κάθε ομάδα. Τόσοι είναι οι Έλληνες μπασκετβολίστες. Οπότε θα έχω μια θέση σε κάθε ομάδα όπως και να έχει, ρε παιδί μου, και να μην δουλέψω σκληρά και να μην γίνω καλύτερος. Θα έχω μια θέση, θα την έχω. Το συμβόλαιό μου θα το παίρνω.
1: Και ειδικά τώρα που οι ομάδες στο μπάσκετ δεν είναι μία και δύο, αλλά είναι τέσσερις, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν βγαίνουν τα κουκιά. Να θες να πάρεις καλό Έλληνα, δεν είναι πολύ. Είναι με τη μέρη στα άθρα του ενός χεριού. Αν είσαι ο Άρης, για παράδειγμα, και θες να κάνεις κάτι παραπάνω, έχεις αυτόν τον περιορισμό και θα πρέπει να δώσεις όντως ένα 600 στον Τολιόπουλο. Και ας μην είναι το απόνομα, ας πούμε, ή ένας παίκτης που κάνει διαφορά. Γιατί με ένα 600 σε ξένο παίρνεις κάτι πολύ ανώτερο, έτσι.
2: Ναι, ναι. Αλλά και ειδικά μέχρι πριν από 3-4 χρόνια, το 1-600 έπαιρνε σπιχτάρα, έτσι. Τώρα πλέον έχουν αρχίσει ξεφεύγουν τα ποσά και στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό τουλάχιστον.
1: Έγινε, θα μισθάσω.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Ναι, χαίρετε.
2: Έλα, χάρη.
3: Έλα, ρε Θέμη, τι θέλω να πω τώρα, λοιπόν. Πώς το πες πριν, δεν το συνέλαβα εκείνο τους Πάξους. Ότι είναι ρομαντική ομάδα, δεν παίρνει ξένους, τι είπες?
2: Ναι, ότι δεν οφείλεται σε κάποια πολιτική ιδεολογία το ο συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης.
3: Αυτοί δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, αυτό για καταραμένοι, θέλουν και ξένους. 5 εκατομμύρια, πώς το λένε, μπάτζετ έχει. Λοιπόν, είπαμε, αυτές οι οργανώσεις γίνονται για τους στόχους να παίζουν οι φτωχοί. Έπρεπε να διαγραφεί αυτή η οργάνωση. Μην τα στρογγυλεύεις, σε καλό παιδί.
2: Τι να στρογγυλεύσω, ρε Χάρη. Αυτό τώρα που λες τα εννοείς, τα που λες, ή κάνεις πλάκα.
3: Πάντα πεις την καλή κουβέντα, δεν υπάρχει.
2: Όχι, Χάρη, σε ρωτάω κάτι. Αυτά τώρα τα εννοείς που λες, ή τα κάνεις χαβαλέ.
3: Εντάξει, και χαβαλέ και αλήθεια.
2: Λίγο απ' όλα.
3: Και αλήθεια δεν είναι. Είναι ψέμα ότι έχουν 5 εκατομμύρια budget.
2: Ναι, νομίζω 7 εκατομμύρια έχουν.
3: Να σου πω κάτι, κοίτα το Μαρκό, το θυμίζει τώρα γιατί γέλιο και αυτό παραπέξει ο Λαραμπής, λέει. Λοιπόν, έχει παραπάνω μπάτζερ, έτσι, μόνο με τον Λαραμπή. Αλλά απ' την άλλη, τα έχω με τον πρόεδρο μου τον Μαρινάκη, ρε Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη μάλλον. Πας να πάρεις τώρα λίμπο, λένε σύντια. Πάρε εδώ πέρα κάτι Μαρκά, κάτι Κηφισιές, κάτι πράσινα φυτώρια, δεν τα βλέπεις τώρα, ρε Μαρινάκη. Τι να δω τα πράγματα τώρα που επιτρέπει στο να πάει. Καλό για μπάνια στο Πορτοράφι θα πηγαίνει ο Λαραμπής. Αλλά πάει στο Μαρκό ένα μέρο μακριά. Δηλαδή τι είναι αυτή τώρα. Τι να πω, τέλος πάντων, άστο να φύγουμε από αυτό. Για άλλο λόγο πήρα τώρα. Γιατί βγήκε ο φίλος μας εχθές ο Μιχάλης, την έπεσε στον Γιώργο από το Μενίδη. Και εσύ δεν. Τώρα θα πεις υπερασπιστής, εσύ όχι, αλλά. Και εσύ δεν μιλάς, δεν θέλει. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ο Γιώργος από το Μενίδη και ο κάθε Γιώργος να πει δίνω χαιρετισμούς εκεί και εκεί. Πρέπει να δώσει παντού χαιρετισμούς.
2: Χάρη.
3: Δεν έχει δικαίωμα να. Πες μου.
2: Ναι. Απλά είπε ο Γιώργος ότι δίνω χαιρετισμούς σε όλους εκτός από τρεις. Και μετά είπε στη συνέχεια για τον Σάκη και για την κόντρα που είχε με τον Βασίλεια τον Πλαταμόνα, έτσι. Και πήρε θέση ο Γιώργος. Μετά βγήκε ο Μιχάλης, πήρε θέση και ο Μιχάλης και είπε ότι είσαι αυτός ο Γύριος που λέει αυτά και αυτά.
3: Δεν το κάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ τα κλεφτρόνια δεν τα γουστάρω. Πρέπει να στείλω χαιρετίσμα στα κλεφτρόνια. Δεν μπορώ να πω στου καλού, στον Α, στον Β.
2: Ναι, τα κλεφτρόνια, γιατί έχει παρατηρήσει κάποιο κλεφτρόνι, α πούμε, και τον αφήνει. Δεν είναι τυχαίο παράδειγμα.
3: Πρέπει κάποιο που έχει τα παγίπεδο, δεν το γουστάρω. Στη Ζιμπάμπου είναι κάποιο που έχει τα παγίπεδο. Δεν το γουστάρω. Πρέπει να του στείλω χαιρετίσματα. Θέλω να πω ότι δεν έχει.
2: Δεν είναι ένα χαιρετίσμα το θέμα, ρε Σιχάρη.
3: Όχι, ποιο είναι το θέμα. Τέλο πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο τώρα. Α, δώσει χαρακτήρα στον κύριο Μίχο, γιατί είχα κολλήσει κάποια στιγμή. ότι είχε πει τότε, είχα πει, δεν αναφέρει για τον, για τον Πινέδα ότι πως χάθηκε από την ΑΕΚ, το είπε σήμερα κάποια στιγμή να αποστροφεί τη λόγου, λέει ότι στο φινάλε αζήναν τα λεφτά που έπρεπε, τα λεφτά που δώσαν στον Γιώβιτς για να κατάγανε τον Πινέδα, και λέω μπράβο αντίκειος ο κύριος, πως τον λένε, ο κύριος Μίχος. Αυτό το λέω τώρα, το έχω ξαναπεί έτσι, δεν βγάζει γραμμές τώρα, έτσι γι' αυτό αναφέρομαι. Λοιπόν, βέβαια σήμερα είπε, ας πούμε, μετέφερε και καλά το, όχι και καλά, το, του Γκρομιτσάρη λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε το στάδιο 50.000-100.000 και όταν τη λες την είδηση αυτή, βγαίνει κάποιος άλλος μετά και το, κάποιος ακροατής έτσι.
2: Ναι.
3: Και λέω την Άγη συγκουνεύει τα 50.000 και γέλαγα και σκεφτόμουν και λέω καταρχήν και με το Στάνης τι έγινε.
2: Χαρή, χαρή, μείνε στη γραμμή φίλε, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
4: Ναι. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, μπαστούρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε πριν περάσουμε και πάλι στον Χάρη. Να πούμε ότι ο Χρήστο Τζόλης είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Arsenal. Η Arsenal ανακοίνωσε λοιπόν την απόκτηση του Χρήστο Τζόλη. Είναι επίσημα η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Κοστολογείται μεταγραφή του από την Breeze στην Arsenal. Μάλιστα, ο Χρήστο Τζόλης επέλεξε το νούμερο 17. Έκανε και μια δήλωση ο τεχνικός διευθυντής της Arsenal, ο Ανδρέα Μπέρτα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Χρήστο Τζόλη, όπου είπε ότι είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, υποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση, είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός διευθυντής της Arsenal, Ανδρέα Μπέρτα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον Χρήστο Τζόλη στο νέο του ξεκίνημα στην Arsenal. Γίνεται μόλις ο τέταρτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα των κανονιέριδων, μετά τον Ταυλαρίδη, τον Μαυροπάνο και τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Πάμε και πάλι στον Χάρη. Έλα, Χάρη.
1: Έλα, που λες, ας πούμε, σου είπα με αφορμή, πάξω τον άλλο, καλά λέει, δεν είχε 50.000, απλά η διαφορά είναι ότι ο Μαρινάκης, επειδή είναι μάγκας, παίζει το παιχνίδι και βάζει τους όρους όπως θέλει αυτός, έτσι. Δηλαδή πάει το Στάνιτς, αυτό που το λένε από τους Βούλγαρους να τον πάρει, και ξαφνικά του λένε αντί για 1,5 εκατομμύρια. Ρε σήκω φίλε από εδώ, του λέει, πάρτα και τους διώχνει με τις κλωτσές. Λοιπόν, και γελάω γιατί, για να θυμίσω σε κάποιους ότι ο Μαρινάκης έχει τέτοια τρέλα που πέρσι έδιωξε 3 προπονητές από την Νότιχαμ, έδωσε 20 εκατομμύρια αποζημιώσεις, συν τα συμβόλαια τους 15 ακόμα, 35, και φέτος δίνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε προπονητή στην Αγγλία, αλλά 15. Δηλαδή μια πενηντάρα για πλάκα, έτσι, με την τρέλα του, το κατάλαβες. Αυτός είναι ο Σερίφης που δεν παίρνει χαμπάρι και βάζει. Και γι' αυτό εγώ το λέω και προεδράρα, και κάποιοι με την πέσανε βέβαια, γιατί το λέω και προεδράρα, και αυτοί δεν λένε προεδράρα τους δικούς τους. Η πλάκα θα ήταν να λέγανε έτσι, να έχουν 17 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα και να πούνε και τον πρόεδρο τους προεδράρα. Εδώ ήταν και η αγγέλια αυτό, εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πρόβλημα, το λέω προεδράρα, γιατί μου το δείχνει ότι γι' αυτό είναι και Σερίφης, γι' αυτό κάνει και αυτά που κάνει, έτσι, και γουστάρω και μ' αρέσει. Και τον υπερασπίζω για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν. Αυτά. Και για τον Γιώργο είπαμε, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Έγινε χάρη.
1: Χάρη για τον Σάλιακα που ήρθε, το είχαμε πει. Και θα είναι από τους καλύτερους παίκτες, εγώ πιστεύω. Λοιπόν, αυτά για χαρά.
0: Να σε καλά, Χάρη, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Προλαβαίνω.
0: Τι να κάνετε?
2: Προλαβαίνω, ρε,
0: ή έχουμε μια μισή ώρα εκπομπής ακόμα, θα νομίζω προλαβαίνετε.
2: Όχι, με συγχωρήσω, μια και μου την είπες, μια μισή ώρα, δεν είναι μια μισή ώρα, κύριε Παλιούρα.
0: Είναι μια ώρα και 23 λεπτά.
2: Δεν βγες εσύ, όχι, από την αρχή λέω. Βγαίνεις, αν είσαι ποτέ 3 η ώρα, δεν ξεκινάει η εκπομπή. 3 και 5, 3 και 10, 3 και 7, δηλαδή είναι ένας στόχος. Επομένως δεν είναι, μετά τις 3, λέγεται, 3, μετά τις 3 μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, θα λέω στις 3 και κάτι λεπτά μέχρι τις 5. Παρά 3 λεπτά, γιατί κλείνουμε οι παρά 3, πρέπει να βγει διαφημίσεις.
2: 5 η ώρα, εσύ είσαι συνεπής. 5 η ώρα, η πρώτη από σένα δεν είναι πάντα. Όλο 7, 8, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί να μου πεις ποιους καινούριους παίκτες έχουμε πάρει εμείς, κυτρινόμαυροι?
0: Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ, ποιος άλλος δεν θέλει? Εγώ τι είμαι, ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει την ομάδα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει πάρει τον αρχικά να ξεκινήσουμε από πίσω μπροστά, τον Αλεξίου τον στόπερ. Τον Αλεξίου, τον Χρήστο Αλεξίου τον στόπερ, 21 ετών, κεντρικός αμυντικός, διεθνής με την Άντερ 21 της Εθνικής. Έπαιζε στην Ίντερ, τον πήρε η ΑΕΚ δανεικό με οψιόν αγοράς. Έχει πάρει τον Ζουμπκόφ, τον εξτρέμ τον Ουκρανό, και τον Καϊρίνεν, τον Φιλανδό, τον κεντρικό χαφ.
2: Καϊρίνεν?
0: Ναι.
2: Ο Καγκουρότη.
0: Δεν τον έχει πάρει η ΑΕΚ τον Κάγκουα. Ήταν πολύ κοντά, τελικά έπαιξε με τη Χαποέλ Μπερσεβά στα προκριματικά του Champions League. Επειδή έπαιξε στα προκριματικά με τη Χαποέλ Μπερσεβά, δεν μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ στα δικά της προκριματικά, δηλαδή στα play-off του Champions League. Οπότε η ΑΕΚ στρέφεται σε κάποια άλλη περίπτωση, δεν είναι οριστικό, αλλά εκεί πάει το πράγμα.
2: Χάρη, σήμερα έσπασε τα ρολόγια, πάνω από, κατά τα άλλα εγώ μιλάω πολύ, Χάρη. Δεν πειράζει, εντάξει, ό,τι θέλει. Λοιπόν, μια ερώτηση θα κάνω και κλείνω.

0: είναι δικό του, ξαναλέω. Δίνει το δικό του γήπεδο στο Απόστολο Νικολαίδης. Δίνει την έκταση όλη αυτή του γήπεδου και του γήπεδου.
1: Την έκταση αυτή.
0: Το γήπεδο, κύριε Γιώργο, την έκταση του γήπεδου, γιατί θα γκρεμιστεί το γήπεδο και θα χτιστεί κάτι άλλο εκεί πέρα, ένα πάρκο. Ο Παναθηναϊκός δίνει το γήπεδο, το οποίο είναι δικό του, και ο Δήμος Αθηναίων, επειδή παίρνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

0: ατυχήματα μεγάλα.
1: Ιστορία του Ολυμπιακού. Όχι, ο Ηλίας Ιφαντής, ναι, είναι 90 χρόνων και ζει.
0: Μπράβο, μπράβο. Α, είναι καλά. Ας είναι καλά το παλικάρι. Μπράβο. Ας είναι καλά ο κύριος. Σωστός. Ευχαριστώ πολύ, φίλε, και να είσαι καλά. Τα λες ωραία μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα. Γεια σας, καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Ιφαντής έφηβος και Λεσίδης παίζει ακόμα μπάλα, πες του κύριου.
1: Ναι, εντάξει, και Λεσίδης είναι και πιο μικρός. Είναι γύρω στα 75 είναι τώρα και Λεσίδης.
2: Αυτοί παίζανε, έχουν σταματήσει ένα 65 χρόνια, 70 την μπάλα, με τις παλέμακους.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, βέβαια ο Ιφαντής είναι πιο μεγάλος, αλλά ζει ο άνθρωπος. Ζει και Βασιλεύη.
2: Αυτοί δεν σταματήσαν, είναι τέρατα, Θέμη, του αθλητισμού. Όσοι ακολουθήσανε και ακόμα ακολουθούν, δεν μπορώ να τους πω τώρα τα ονόματα. Γενικά η παλέμα και όλοι, το Μίχος μέχρι να πάθει ζημιά έπαιζε μπάλα μέχρι τα 50-60 του και όλοι αυτοί τώρα και ο Μητρόπουλος, τέρας φύσεως. Λοιπόν, είπε κάποιος κύριος για την Ολλανδία και για το Βέλγιο γιατί τους αφήνει ελεύθερα να παίξουν στις ομάδες.
1: Ναι, ναι.
2: Ο πληθυσμός των μεταναστών στο Βέλγιο είναι 38% και στην Ολλανδία είναι 18%. Αυτοί δηλαδή που είναι μετανάστες είναι από απικίες ή από αυτές. Στην Ελλάδα είναι 7%. Επομένως και λόγω του πληθυσμού έχει αφήσει ελευθέρας να παίζουν και οι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες στο παιδί.
1: Ναι, δεν είναι. Μα έτσι κι αλλιώς όταν μιλάμε για περιορισμούς, Γιάννη, δεν μιλάμε να περιορίσει όλη την 11. Μιλάμε για έναν, δύο, πάντα τρεις ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι 8, 9, 10 οι οποίοι είναι χωρίς περιορισμούς.
2: Ναι, ανάλογα, γιατί και εγώ έχω κάνει και τους αρχηγούς και την καλλιεργία και για τους αλλοδαπούς και τους ημιδαπούς και για αυτό που λέτε ότι έπρεπε να παίζει να ξεκινάει την 11 ένας κάτω των 20 που λέμε και να τελειώνουμε έτσι. Το θέμα είναι βάση πληθυσμού και βάση ζήτηση στο άθλημα αυτό καθορίζουν και τους νόμους η ΕΠΟ, γιατί και στην ΕΠΟ πήγαινε και σφαγής αδευτεία και τέτοια, καταλαβες.
1: Ναι. Εντάξει, η κάθε ομοσπονδία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί η ίδια ότι θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο της χώρας. Έτσι. Τώρα, το αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει, θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως, να πούμε ότι άλλαξε κιόλας στο κύπελλο Ελλάδος και αντί για έναν παίχτη ο οποίος ήταν πέρσι να παίζει όλο το 90, πρέπει να παίζουν δύο τώρα.
2: Εντάξει, και είναι και ανάλογα τις ενώσεις. Δηλαδή στον πύργο υγείας.
1: Όχι, λέω για το κύπελλο Ελλάδος, λέω, Γιάννη. Δεν λέω για τα αεραστεχνικά που πρέπει να παίζουν τρεις κάτω των 20 κλπ.
2: Για το κύπελλο, τώρα διαφορετικά για τις ενώσεις. Στην επαρχία μπορεί να παίξει και 40 και 45 χρόνια. Εδώ στην Αθήνα μπορείς.
1: Στην ΕΨΑ είναι μέχρι 38. Γιάννη, άμα είναι να σταθεροποιηθούμε λίγο, γιατί ακούω πολύ το απ' έξω.
2: Κάση γιατί δεν λέει ότι
1: μπορεί. Ναι, Γιάννη, δεν ξέρω να μ' ακούς τώρα, γιατί ακούω περισσότερο αέρα παρά εσένα.
2: Σ' ακούω, έλα, μ' ακούω.
1: Τώρα σ' ακούω μια χαρά.
2: Δούλευε το recondition. Λοιπόν. Ναι, κοίταξε να δεις, γι' αυτό φεύγανε και υπάρχει τις αεραστέχνες και πηγαίνανε ή δήλες ή επαρχία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή ας πούμε πολλοί παίκτες που έπαιζαν ΕΨΑ στην Αθήνα εδώ μπορεί να πηγαίνανε μετά στην ΕΨΑΝΑ και στην ΕΨΔΑ, η οποία νομίζω αν δεν κάνουν σοβαρό λάθος δεν έχουν όρια.
2: Δεν έχουν όρια, ναι. Και παίζουν μέχρι 45 γιατί εντάξει δεν τους κόβανε.
1: Ναι.
2: Και καλά ότι η ΕΠΟ θέλει να δώσει στα νέα παιδιά πιο πολύ όθηση, γι' αυτό το έκανε, για να βγουν τα ταλέντα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ο Μαρινάκης τα τελευταία 16 χρόνια έχει πάρει 19 τίτλους, το ξέρεις?
1: Τόσο είναι.
2: 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup και 2 ευρωπαϊκά και ένα Coffer League και ένα νέο. Και αν φτιάξει και το γήπεδο θα είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος της 20ετίας. Με αυτούς τους τίτλους που έχει πάρει και το γήπεδο...
1: Της 20ετίας θα είναι σίγουρα, ρε εσύ, Γιάννη, αφού μόνος θα είναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Και που λένε ότι δεν... και χθες σου απάντησα πάλι. Είναι ένας επιχειρηματίας, το θέμα έχει τον Ολυμπιακό στον αφρό και αν ολοκληρωθεί και το γήπεδο θα είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος. Αυτά είχα να πω, Θέμη μου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Θα σου απολαύσουμε τα παιχνίδια σήμερα.
1: Για να δούμε τι θα δούμε.
2: Για να δούμε. Τα λέω υπόλοιπο σε όλους.
1: Καλά απόγευμα, Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα, γιατί τα έχω αφήσει πίσω. Η αποστολή τη Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω για το βράδυ νίκες σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία, λέει η αποστολή. Γεια σου, η αποστολή, δεν μας έχει συνηθίσει. Και σε τέτοια μηνύματα να είσαι καλά. Λέει: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γλυκό κύριο Γιώργο, στον κύριο Νεόφυτο, στον Σάκη Χάρη, κύριο Θανάση με τον Γόκορα, στον Βασίλη Γιακόν και πολλά φιλιά. Στην αδυναμία μου, Παλιουράκο, και ευχαριστώ όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους και φίλες, λέει η Αποστολία. Να είσαι καλά, Αποστολία. Τα χαιρετίσματα προφανώς θα έχεις και από όσους έστειλες. Ο Αποστόλης λέει: Άκουσα τον Ολυμπιακό, ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια και πήραμε το Σάλιακα. Δούλευα που μας τραβάνε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν κάποια τόσο δύσκολη περίπτωση του Σάλιακα. Υπήρχαν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Στο 1.300.000 ευρώ έκλεισε η μεταγραφή. Και προχωράει παρακάτω. Εντάξει, τώρα το να λέμε ότι ξεπέρασε όλα τα εμπόδια. Εντάξει, πάντα υπάρχουν κάποια εμπόδια στις μεταγραφές, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν κάποια τόσο δύσκολη περίπτωση αυτή του Σάλιακα, Αποστόλη. Καταλαβαίνω την ειρωνικό το ύφος πάντως, εννοείται. Ο Αλέξανδρος λέει: Θέμη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Να σε ρωτήσω, φίλε μου, ο κύριος Γιώργος, έχω την εντύπωση ότι είναι παππούς. Όχι, Αλέξανδρε, δεν είναι παππούς μου ο κύριος Γιώργος. Δεν ξέρω πού προκύπτει αυτό, αλλά δεν είναι παππούς μου, όχι. Και τον παππού μου τον έναν Γιώργο τον λένε πάντως, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Γιώργο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ο Μάνος λέει και επισήμως: Ο Χρήστος Τζόλης είναι ποδοσφαιριστής της Arsenal, μόλις τον παρουσίασε με το νούμερο 17. Είναι τα μηνύματα αυτά από πιο νωρίς. Το είπαμε στη συνέχεια για τον Χρήστο Τζόλη. Να ευχαριστήσουμε πολύ πάντως τον Μάνο Σταραμούπουλο, ο οποίος είναι πάντα στις επάλξεις. Ο Γιώργος λέει: Αν αυτή η εκπομπή δεν τη σταματήσει, λέει, το SURU μέχρι το Σεπτέμβριο, εγώ θα πιάσω εξάριστο όλο το. Καλή επιτυχία, φίλε μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος εδώ με τα ωραία του μηνύματα, πάντα τα αισιόδοξα. Ο φίλος της εκπομπής, πολύ ο Γιώργος, πολύ φίλος. Ο άλλος λέει: Χρήστος Τζιόλης από την Τρόβιανη Βόρειου Ηπείρου, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργαρα, να σε καλά, έτσι είναι. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμαρε. Ο Μέση έβαλε 8 γκολ και έδωσε 4 ασίστ στα 40 του. Απίθανα πράγματα. Η Ισπανία κυριάρχησε σε όλα τα μάτς. Πάντως, σε πιο πολλές φάσεις τις έφαγε από Πορτογαλία και Βέλγιο. Η ομαδάρα μου, ο θρύλος σε σύνολο προϋπολογισμού πωλήσεων παικτών δικών της και αγοράς ξένων ποδοσφαιριστών είναι με διαφορά το ταμείο της πολύ κερδοφόρο. Βάλτε μεταγραφές στον Κοστούλα, Ρέτσο, Σάμαρη, Μανολάβα, Παπασταθόπουλου, Κωστίνια. Όχι Παπασταθόπουλου, Παπασταθόπουλου δεν τον πούλησε. Για τους υπόλοιπους, ναι. Τσιμίκας, Μίτρολ, Ποντένσε, Ιντέγε, ΕΣΑ και πολλοί άλλοι, περίπου 200 εκατομμύρια, βάλε έσοδα από χορηγίες, εισιτήρια και χρηματικά μπόνους τεράστια από Champions League και UEFA. Απίστευτα έσοδα. Έχω λοιπόν πιο μεγάλες απαιτήσεις για ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα, αν ήθελα θα άκουγα και θα έβλεπα άλλες εκπομπές. Μερικοί το δερματίζουν με όλες τις ιστορίες τους και να ξέρεις ότι είναι πολύ γνώση της ιστορίας μας. Απλά δεν είμαι σαν αυτούς που θέλουμε το ζόρι να μας μάθουν ιστορία. Σόνι και ντε. Μίλα μου για μπάλα, μόνο θρύλος. Λέει ο Τόλης 7, είναι το μήνυμα το χθεσινό το οποίο πολύ καλά έκανε ο φίλος ο Τόλης και το έστειλε, γιατί το είχε στείλει προς το τέλος της εκπομπής και δεν είχα προλάβει να το διαβάσω. Όσον αφορά για τον Μέση, πραγματικά απίθανα πράγματα. 8 γκολ και 4 ασίστ, κλεισμένα 39 πηγαίνει για 40. Για την Ισπανία συμφωνώ. Εντάξει, η Πορτογαλία είχε κάνει πολλές φάσεις. Πολλές. Είχε κάνει κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο κατά κύριο λόγο, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο η Πορτογαλία, με εξαίρεση μια κεφαλιά στο τέλος της αναμέτρησης. Το Βέλγιο είναι και η μοναδική ομάδα η οποία πέτυχε γκολ κοντρα στην Ισπανία. Ένα γκολ έφαγε σε 8 αγώνες. Οπότε αξίζουν και τα συγχαρητήρια σε αυτό το κομμάτι στο Βέλγιο. Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, έχει δίκιο στο που λες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός λειτουργήσε και λειτουργεί πολλά χρόνια σαν selling club. Έχει πουλήσει πολλούς παίκτες και με.

0: ομάδα θέλει την επόμενη να επιστρέψει κατευθείαν στις επιτυχίες και είναι απολύτως λογικό. Έτσι είναι αυτή η πίεση που έχει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα συμφωνήσω σχεδόν σε όλα, όχι σε όλα νομίζω, με όσα γράφεις πάντως, φίλε. Να είσαι καλά, Τολή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κυρία Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Το παλεύω που λένε.
0: Ελπίζω να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους αυτούς που πολλές φορές λένε και το όνομά μου, αλλά και σε αυτούς που δεν το λένε, όλοι να είναι καλά και για το παν είναι η υγεία. Δεν θα έβγαινα γιατί έχω μαζεμένα κάποια πράγματα και τώρα δεν θέλω παραμονή αγώνων κλπ. Θα τα πω άλλη φορά. Απλά επειδή βγήκε ένας κύριος και ρωτούσε για τον Ηλία τον Ιφαντή. Όταν πηγαίναμε με τον πατέρα μου, εγώ για πρώτη φορά με πήρε ο πατέρας μου 12 ετών να πάω να δούμε, λέει, κάτι παιδιά που παίζουν μπάλα. Νόμιζα ότι θα παίζα κι εγώ. Θα παίζαμε μπάλα δηλαδή, τέλος πάντων. Περάσανε τα χρόνια, μπήκα στο νόημα του ποδοσφαίρου, του Ολυμπιακού, με φανατισμό στο σχολείο και διάφορα τέτοια. Και όταν παίζαμε με μεγάλες ομάδες, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, δεν βρίσκαμε εισιτήρια γιατί τα παίρνανε οι μαυραγωρίτες. Και από 20 ευρώ που είχαν, τα πουλούσαν 60. Οπότε κάποιες φορές, από το υστέρημά μας να πω την αλήθεια, πηγαίναμε και βγάζαμε κατευθείαν τα επίσημα όπως τα λέγανε, όπως και σήμερα τα ακριβά δηλαδή των 60, προκειμένου να τα πάρει ο Μαυραγωρίτης. Εκεί λοιπόν που πηγαίναμε ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε ήταν τραυματίες είτε δεν ήταν, και από εκεί πρωτογνώρισα εγώ τα πρώτα παιδιά, τον Ηλία Ιφαντή, τον Στεφανάκο, τον Μπέμπι, Θεοδωρίδη, Ζωσουίδη, τον είπαμε τον Στεφανάκο, δηλαδή όλους που ήταν εκείνη την εποχή.
0: Κυρία Αναστασία, ναι. Μείνετε στη γραμμή, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε σε λιγάκι, ναι, να έχουμε την ησυχία μας, εντάξει.
1: Θέλω,
0: ναι, εννοείται, μείνετε στη γραμμή, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα.

0: Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδένωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε για αύριο και το Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση στα Χανιά της Κρήτης για εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αλλοιούν αποτελέσματα εξετάσεων κατηγορουμένων με σκοπό την ευνοϊκότερη ποινική τους μεταχείριση. Σε 5 προσαγωγές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αρχές, μεταξύ αυτών και των ιατροδικαστών Χανίων και Ηρακλείου. Στην Ολομέλεια της Βουλής αυτή την ώρα η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ο συγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις για το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσής του. Πράσινο φως δόθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που εκτιμάται στα 4,3 δις ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύ νεκρή πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς καθώς και δεκάδες τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Στον καιρό, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μέτρια έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα επίσης στους 31, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Πάμε και πάλι στην κυρία Αναστασία. Ναι, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, συγγνώμη που καθυστέρησα κι εγώ.
0: Όχι, δεν καθυστέρησατε.
1: Ήθελα να πω κάποια πράγματα που πιθανόν να μην τα ξέρει και κανένα. Πηγαίνοντα λοιπόν εμεί σε αυτά στα λεγόμενα επίσημα, κάποιοι που ήταν ίσω τιμωρημένοι, χτυπημένοι, ποδοσφαιριστέ ήταν εκεί. Βλέποντα τώρα εμένα τον πατέρα μου με ένα κοριτσάκι, μικρό ήμουνα και κοντό, δεν ήμουνα και τίποτα ιδιαίτερο. Του έκανε και λίγο εντύπωση την εποχή εκείνη που λέω εγώ και μετά, για πολλά χρόνια δεν υπήρχε στο γήπεδο όχι γυναίκα ούτε κοριτσάκι μικρό, δεν υπήρχαν, δεν πηγαίνανε στο γήπεδο ποτέ. Δεν έχω δει εγώ γυναίκα και να πείσω να είδα μια γυναίκα, δεν υπήρχε τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει εκεί που ήμουν εγώ, κατά κάποιο τρόπο θεωρούσαν ότι είμαι το γούρι τους και γελούσανε μόλις μας βλέπανε ότι ερχόμασταν. Καλώς τους εκείνε, τι κάνετε. Λοιπόν, μέσα σε όλους, σε όλα αυτά τα παιδιά, πολύ χρονή ο Κωστάκης ήταν μετά εκ των υστέρων, γίνανε πολλά παιδιά από αυτά φίλοι μου πια. Όταν εγώ στα 17 μου, όπως τώρα λέμε, Δευτέρα Λυκείου, άρχισα να γράφω στο φως. Το πώς άρχισα, θα το πω καμιά άλλη φορά, έτσι λιγάκι ιστορικά να το πούμε. Εκεί λοιπόν γνώρισα τα παιδιά αυτά και με πολλά από αυτά τα παιδιά κράτησα μία φιλία, απλά χρόνια πολλά λίγο εκείνο. Ιδίως με τον Ηλία Ιφαντή, ο οποίος στα 27 το αναγκάστηκε να φύγει, αφού του σπάσανε δύο φορές, μια χρονιά το ένα πόδι, δεύτερη χρονιά το άλλο. Δεν ήταν όπως τώρα που λέμε χτύπησε ο Κοντούνης όπως είχε σπάσει το πόδι. Ήταν πολύ διαφορετικά και πολύ δύσκολα. Οπότε αναγκάστηκε στα 27 το Ηλίας να σταματήσει. Εμείς συνέχισα εγώ με κάποια από τα παιδιά, ιδίως όταν είχα πάει και στο φως και επικοινωνούσα μαζί της να πάρω μια συνέντευξη από κάποιον κλπ. Γι' αυτό το λέω τώρα. Εγώ τον Ηλία τον πήρα προχθές τηλέφωνο όπως κάνω κάθε φορά για τις γιορτές. Είναι μια χαρά, ο ίδιος μιλούσε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Μίλησα και με τη γυναίκα του, την Ελενίτσα, πολύ αγαπημένη του. Είχε γίνει χαμός για την Ελενίτσα που ο πατέρας της κοπέλας δεν τον ήθελε για το ποδόσφαιρο τότε, δεν το είχαν και σε υπόλοιψη μεγάλη.
0: Ναι, ήταν.
1: Για πολλά χρόνια τώρα είναι μαζί, είναι εξαιρετικά παιδιά. Αυτό ήθελα να πω για τον Ηλία, ότι είναι καλά, μια χαρά, παρακολουθεί όσο μπορεί. Νομίζω δεν πηγαίνει, δεν τον ρώτησε αυτή την ερώτηση, μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. Παρακολουθεί όμως τα πάντα. Γι' αυτό ο κύριος που ενδιαφέρθηκε να είναι ήσυχος. Λοιπόν, άλλη φορά θα σας πω άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως. Εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Έχει προκύψει ένα ρεπορτάζ στο τελευταίο διάστημα που αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κάγκουα. Τον Κάγκουα που μέχρι χθες λέγαμε ότι είναι κοντά στην ΑΕΚ, μέχρι προχθές μάλλον που έπαιξε με την Χαποέλ Μπερσεβά. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει οχτάρι. Ο Κάγκουα είναι ένας τέτοιος παίκτης. Στη θέση 8 παίζει, δηλαδή κεντρικός χαφ. Και είναι μια περίπτωση ο Κάγκουα που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Την καλησπέρα μου, Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι. Τι μου κάνεις?
0: Γεια σου Γιάννη, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Δεν μου κλες κάτι? Θα το ήθελα να το δω αυτό να πλακωθεί ο Ηλιόπουλος με τον Αλαφούζο.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Για τον Κάγκουα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Όχι, δεν θα είναι πρώτη φορά που...
2: Όχι, θα πέσει γέλιο εδώ γιατί είναι και συνεταιράκια, άστο αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο, το κύριο που σε πήρα τηλέφωνο. Πριν 4 μέρες, τον δρόμο την Ατολικό, το ξέρεις, στον Πειραιά.
0: Τον δρόμο?
2: Την Ατολικό, στον Πειραιά.
0: Δεν ξέρω συγκεκριμένα ποια είναι η όδος Ατολικού.
2: Πειραιά, δεν ξέρεις καθόλου?
0: Ξέρω, αλλά τώρα με τις οδούς...
2: Η Ατολικού είναι κεντρικός δρόμος του Πειραιά, εκεί που είναι η Καλιφόρνια, η στάση χαρτοφύλακα στην Αγία Σοφία.
0: Όχι, αυτά τα γνωρίζω αυτά. Απλά δεν ήξερα πώς λέγεται η οδός.
2: Είναι το Λυκού διασταύρωση με Παλαμιδίου.
0: Ναι.
2: Κατέβαινε και χαιρετήθηκα με ποιον, ξέρεις, με τον Ιφαντή. Τον βλέπω επανειλημμένο στον Ιφαντή. Είναι εδώ της περιοχής μας άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Τον Ιφαντή.
0: Ναι, τον Ιφαντή. Που ανέφερε και νωρίτερα και την Αναστασία και ρώτησε ο κύριος Δημήτρης.
2: Είναι άνθρωπος περιοχής μας και συζητάγαμε για το Τζολάκι, πώς θα πάει, τι θα μας φλέγουν στη θέση του, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Είναι ακόμα ενεργός, μεγάλος ηλικία, αλλά αγαπάει την ομάδα.
0: Ναι, είναι 90 χρονών πλέον. Αλλά...
2: Εγώ τον Ιφαντή τον θυμάμαι, πιτσιρικάς πολύ μικρός ηλικία, από τότε που μας ουρανούσε στον Ολυμπιακό, που είχε ο πατέρας του στην Καλιφόρνια εδώ στην Παλαμιδίου το Γαλακτοπολείο. Γαλακτοπολείο είχε ο πατέρας του. Απλός άνθρωπος ήταν ο Ηλίας, από εμάς ας πούμε και από την Αγία Σοφία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, δηλαδή δεν θέλω να σου πω πολλά πράγματα. Τα άλλα τα δούμε τώρα, το τι παίχτη ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αν και αυτό ο Κάγκουα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Γιατί
0: όχι τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ενδιαφέρει.
2: Αποκλείται, δηλαδή τον Ολυμπιακό αποκλείται να τον ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να έχει κοινοτικό διαβατήριο αυτό, έτσι.
0: Ο Κάγκουα, το κοιτάξω τώρα, μα έχει κοινοτικό διαβατήριο, αλλά δεν ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
2: Γιατί ο Ολυμπιακό έχει έντονο πρόβλημα και ο Ολυμπιακό
0: ψάχνει. Ναι, αλλά δεν ψάχνει το ίδιο παίχτη.
2: Ψάχνεται για οχτάρι, αλλά θέλει παίχτη που να έχει
0: κοινωνικό διαβατήριο. Ναι, όχι, δεν μου δείχνει εδώ πέρα να.
2: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ξέρει ποιο είναι ο παίχτη. Πήγαινε ρε Μαρινάκη να τον πληρώσει και αξίζει τον κόπο. Ξέρει ποιο μου αρέσει αυτό, τον κλείνω, ο Μπέργκ.
0: Ο Μπέργκ, ναι. Κάλο παίχτη έπαιξε με την εθνική ομάδα τη.
2: Εγκέφαλο για την ομάδα, δηλαδή όλο το παιχνίδι. Ναι. Είναι εξάρου οχτάρι, πραγματικά original.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό παίχτη.
2: Και δεν πρέπει να
0: ο είναι. Ο Κάγκουα, να πούμε, από τη Ζάμπια δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο, οπότε. Καλά, αλλά δεν ακούγονταν καν για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
2: Και δεν είναι, όχι σου λέω ότι αποκλείται τον διαφορά γιατί δεν είναι κοινοτικό διαβατήριο. Ο Μπέρκ είναι και κοινοτικός και παίχτης ο οποίος έχει πειρα από αγώνες και κυρίως πρέπει να είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Πόσο είναι τώρα, 27, 28, πόσο είναι αυτός.
0: Εκείνο ο Μπέρκ, ναι.
2: Μπράβο, είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Αυτά που ζητάει Μάι Μπόντο Γκλίν λέει ζητάει 10 εκατομμύρια. Πόσα δεν περιμένει να ζητήσει.
0: Καλά, λογικό δεν είναι. Ο Ολυμπιακός αν είχε έναν αντίστοιχο παίκτη, πώς θα σας ζητάει.
2: Α, μπράβο, όταν εσύ ζητάς για το Τζολάκι 22,5 εκατομμύρια με ζητήσει 10 ή Μποτοκλίν.
0: Ναι, 28 χρονών είναι ο Ομπέρκ.
2: Ξέρω ότι ενδιαφέρει το Μαρινάκι για τον Ολυμπιακό ότι είναι στη λίστα του.
0: Εντάξει, είναι ένα παίκτη που είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό είχε συνδεθεί ο Πάτρικ Μπέρκ. Τώρα θα δούμε στην πορεία.
2: Πάντως... Άμα είσαι μάγκας και εκεί που θέλει παίκτη πραγματικά, γιατί λέει ότι τα χοντρά λεφτά θα τα δώσει και αυτό τον παίκτη, ναι ή όχι.
0: Ναι, καλά, ο Ολυμπιακός έχει να. Είπε ο Μαρινάκης ότι έχει να διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν με ενδιαφέρει, εμένα αυτόν τον έναν
0: παίκτη. Ο κύριος παίκτης που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός είναι ένα χαφ. Δεν ψάχνει κάτι περαιτέρω αυτή τη στιγμή.
2: Πάρε αυτό τον παίκτη να λύσει το πρόβλημά σου. Όχι να ψάχνεσαι για 34, σαν έρθει ο Ελβετός, αν κάνει.
0: Καλά, είναι. Πάντως και ο Φρόιλερ και ο Φαμπίνι είναι πολύ καλοί παίκτες.
2: Κοίτα, ο Φαμπίνι είναι καθαρό εξάρι.
0: Ναι, τα είπα και χθες. Ο Φαμπίνι είναι καθαρό εξάρι. Ο Φρόιλερ είναι και οχτάρι.
2: Και το είναι κατά πολύ ψηλότερο από του Μπέρκ, να το ξέρεις αυτό.
0: Καλά, δεν το συζητάμε καν. Ο Φαμπίνιο είχε 10 εκατομμύρια ευρώ έμπαινε στη Σαουδική Αραβία. Με την άλλη τη χάτ. Τώρα ελεύθερος.
2: Εγώ θα σου πω προτιμώ έναν καλό Νορβηγό γιατί είναι τίμιοι στρατιώτες αυτοί. Αυτά που θα τους δώσεις θα τα προσφέρουν, θα τα δώσουν στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Μην βλέπεις τον Νορβηγό που είχε φέρει ο Ολυμπιακός από την
0: πολεμική
2: ομάδα. Τον εξτρέμ που δεν έπιασε.
0: Το Σολμπάκιν, ναι.
2: Ναι, ναι. Και γι' αυτό εγώ προσέχω και γι' αυτό προσέχω πολύ, ξέρεις. Προσέχω πολύ όταν ακούω ο Ζώτα λέει έσκησε λέει, στα φιλικά. Το μπέκ δεν τον βλέπεις στα φιλικά, τον βλέπεις στους αγώνες επίσημους.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Μπορείς στα φιλικά να βγάζεις παπάδες και ως επίσημους να είναι χώμα.
0: Εντάξει, βγάζουμε ένα συμπέρασμα τα φιλικά.
2: Υπάρχει πίεση, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά αυτά που μετράνε είναι τα επίσημα. Να θυμίσω περίπτωση Βέλντε. Ο οποίος τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός και στα φιλικά έκανε παπάδες.
2: Αυτό σου λέω.
0: Και όλοι έλεγαν διπέχτη πήρε ο Ολυμπιακός και στα επίσημα δεν υπήρχε.
2: Ήταν χώμα σαν και είχε. Και άσε όπου ήθελε και έναν ψυχολόγο για τα ψυχολογικά του, ας
0: πούμε. Ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ.
3: Καταρχήν ο Σολμπάκεν είχε έρθει με το ζόρι, ας πούμε. Τέτοιους παίκτες δεν με τους πάρεις ποτέ, όσο καλή και να. Ο Σολμπάκεν ήταν διεθνής, ήταν καλός παίκτης.
0: Ναι, ήταν καλός παίκτης, βέβαια,
3: αλλά στην πρώτη να πήγε η αλλά ήρθε, συγγνώμη, ήρθε με το ζόρι, ας πούμε. Δεν ήθελε να έρθει. Όπως τότε και ο Ζάχοβιτς.
0: Ναι.
3: Καλώς. Δεν, τέτοιους παίκτες δεν με τους πάρεις ποτέ, είναι λάθος. Ψάξε αλλού.
0: Δεν είσαι αλλού.
3: Είναι, τι αν το κάνεις, καλός παίκτης. Ήταν και διεθνής με την Εθνική Αγγλία και στη Ρώμα τον είχα δει. Παλαδούρος. Τέλος. Ποιος ήταν ο πιο ακριβός παίκτης πριν το Τσόλι, ποιος είχε κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνας.
0: Ο Κοστούλας.
3: Όχι, όχι. Όχι, λάθος, ήταν ο
0: Διόγος. Ο Μανολάς.
3: Ο Κώστας ο Μανολάς.
0: Από την Ρώμα στην Νάπολη.
3: Από τη Ρώμα στην Νάπολη, ναι. Αυτό είναι που κάποτε κάποιοι Ολυμπιακάρες για να σαραδιούχονα και το κράζανε. Μιλάμε τώρα για τύπους απίθανους. Ο Μανολάς, επειδή εγώ είχα διακύσει πολλά χρόνια στο Καρασκάκι, τον είχα δει από κοντά και ο Μανολάς όταν έπαιξε δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, βγήκε τρεις φορές στις δύο χρονιές, τρεις φορές στην καλύτερη δεκάδα. Ο Μανολάς έπαιξε σε τερφοράρες και δεν την ακουμπήσαν την μπάλα. Όταν κάνει, κυριολεκτικά δεν την ακουμπήσαν την μπάλα. Και υπήρξε για μένα από τα καλύτερα στόπερ τότε που έξερε δεκαετία ο Μανολάς.
0: Ναι, αυτό ήταν, το λέγανε και οι προπονητές. Και ήταν από τα σύγχρονα στόπερ.
4: Για τα σύγχρονα στο περί, ήξερε μπάλα, έχει ταχύτητα, είχε έχει έκρηξη.
3: Ταχύτητα, πολύ μπάλα δεν ήξερε.
4: Μια χαρά μπάλα έξερε μόνο δηλαδή στο περί.
3: Εντάξει, δεν ήξερε την μπάλα του Σιώβα και του Άτζα.
4: Όχι, του Σιώβα και του Άτζα δεν την ήξερε, αλλά ήξερε.
3: Ήταν σε πολύ καλό επίπεδο τον στην Ελλάδα. Για μένα στο περί ο Άτζα, ο Σιώβα, ο ποιον είχε το ψηλό τώρα το Δέλα. Αυτή ήταν που ξέραν μπάλα. Μπαλά τη. Ήξερε μπαλά του πατέρα, αλλά είχε αλτικότητα, είχε έκρηξη. Είχε άλμα, μιλάμε τώρα, δεν του έπαιρνε κεφαλιά ή να το περάσει δηλαδή και να το περάσει στο σπίτι σε έφτανε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έκανε σπίτι, έκανε με τον Ρονάλντο σπίτι την άλλη φορά και τον έφτασε.
4: Ναι, ήταν από τους πιο γρήγορους κεντρικούς αμυντικούς.
3: Ήταν από τον Ρονάλντο, ήταν 30,
4: Ήταν από τους πιο γρήγορους κεντρικούς αμυντικούς της εποχής του.
3: Στην Ευρώπη, σου είπα και κάτι Ολυμπιακάρες, είναι σαν να δούμε το Μανολά, λέει το θα το κάνει. Ξέρεις, αυτό το πήρε ο Μαρινάκης τότε, ο Μαρινάκης τον έφερε.
4: Ναι, ποιος
3: είναι. Και μείνει ελεύθερος από την ΑΕ. Και τον πήρε στον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω τώρα. Πρώτη φορά ακούω ανθρώπους να μου λένε σε ποιο θα στείλω χαιρετίσματα. Λέμε τώρα, αυτό το πράγμα το ξανακούσω.
4: Γιώργο, δεν ήταν τέτοιο το θέμα.
3: Μισό λεπτό. Χαιρετίσματα, καταρχήν εγώ που λέω σε τρεις, έκανε λάθος ο φίλος. Τους δύο τους βρήκε. Ο τρίτος δεν ήσουν εσύ, ρε φίλε. Η Γαλλία δεν ήσουν εσύ. Ένας άλλος που έχει πει για κάποιον που έφυγε από τη ζωή και τη αυτό. Δεν ήσουν εσύ ο τρίτος. Αυτούς που λέω χαιρετίσματα οι τρεις είναι τύποι οι οποίοι προκαλούν μονίμως. Αυτοί προκαλούν και βρίζουν και προσβάλλουν και χαρακτηρίζουν. Όταν όλος χαρακτηρίζει δεν θέλω να τον ακούσω και αδερφός μου να είναι. Δεν θέλω να τον ακούω καθόλου. Τι χαιρετίσμα να στείλω. Και καταρχήν το να ξεκίνησε την εκπομπή, πότε ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
4: Ναι, εκεί έχει, ναι.
3: Ναι. Σου στείλανε μηνύματα για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Θέλω να αναφέρω ότι αυτοί έχουν χαλάσει εκπομπές και τους έχουν διώξει.
4: Για πολλά μου έχουν στείλει, Γιώργο, δεν τα λαμβάνω.
3: Όταν σου έχουν στείλει για μένα για κάποιον άλλο, για δύο-τρεις σου έχουν στείλει δύο-τρεις.
4: Και σου λέει για πολλούς έχω λάβει μηνύματα. Δεν τα λαμβάνω.
3: Όταν σου έχουν στείλει 100 μηνύματα και τα 90 είναι για αυτούς, αυτοί έχουν χαλάσει εκπομπές και αυτοί έχουν διώξει από τις εκπομπές. Από το 22 στο over με τον συνάδελφο εκεί, τον Κώστα Σαμαθράκη, με τον Βερβελέ, τους έχουν διώξει επανειλημμένες φορές. Λοιπόν, αυτοί οι δύο γι' αυτό έχουν χαλάσει εκπομπές, προκαλούν, βρίζουν, προσβάλλουν. Τι χαιρετίσμα να στείλω. Ρε Μιχάλη, εσύ είσαι σε μια ηλικία άνθρωπος, μου λες να έρθεις να μετρηθούμε. Τι να μετρηθούμε. Το 2026. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Αυτό δεν να είμαστε πιτσιρικά 15 χρόνια, 16. Τα λέγαμε, ξέρεις, που παίρνουν οι πιτσιρικά και λένε να τσακωθούμε στην πλατεία. Τι να μετρηθούμε, δηλαδή. Τι να είναι κουβέντες αυτές τώρα που λες τώρα σοβαρές. Είσαι μεγάλο παιδό άνθρωπο.
4: Θέλω να ελπίζω ότι δεν εννοούσε αυτό το οποίο εννοούσε.
3: Τι να μετρηθούμε, δηλαδή, πού να μετρηθούμε. Δηλαδή, που τι, να βρεθούμε, να τσακωθούμε. Τι να μετρηθούμε, πού να μετρηθούμε, δηλαδή. Αυτό εννοούσε, τι εννοούσε, τι να μετρηθούμε.
4: Ναι, λέω, θέλω να ελπίζω ότι δεν
3: εννοούσε.
4: Τώρα το τι εννοούσε.
3: Εσύ που είσαι 25 δεν το λες αυτό, γιατί είσαι και μεγάλο παιδί να είσαι. Το λες. Πούμε στην ηλικία μας, εγώ να μετρηθώ. Αυτά πιτσιρικάδες τα λέγαμε. Που στην ηλικία η γενιά δικιά μου δεν τα έκανε. Εντάξει, αλλά πες ότι τα λέγαμε κάποιο ποσοστό μικρό. Τώρα, μου λέει θα μετρηθούμε. Δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Τι να μετρηθώ, να αποδείξω, εγώ τι ποιο είναι. Καταρχήν εγώ είμαι ο μόνος. Πιστεύω, μπορεί να είμαι και ο μόνος, αυτά που έχω πει εγώ 10 χρόνια για το παρασκήνιο, ο πιο σπανός, γιατί ο Γεωργίου μου είχε πει πρόσεξε και ο Βερβελές μου το είχαν πει. Αυτά που έχω πει εγώ για το παρασκήνιο για να τα πεις πρέπει να έχεις ψυχή και κάτι άλλο που αρχίζει από α. Δεν τα λέει κανένας. Τι να μετρηθώ, Μιχάλη, εγώ με σένα. Τι να μετρηθώ. Και όταν ξέρεις το παρελθόν του άλλου, το 2026, λες να μετρηθούμε, αυτές είναι κουβέντες χαζές καταρχήν, δεν τις λέει μεγάλος άνθρωπος αυτές. Είναι, με συγχωρείς, χαζές, πολύ χαζές κουβέντες. Και δεν έχω μετρήσει τίποτα.
4: Okay, Γιώργο, και με χαρακτήρισε.
3: Και με χαρακτήρισε. Το τέλος και με χαρακτήρισε. Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Και καταρχήν το άλλο που είπε ότι είναι ψέμα, εγώ ποτέ δεν σου έχω πει κλείσε το άλλο, κλείσε το δεν σου έχω πει ποτέ. Σου έχω πει πρόσεξε, μάζεψέ τους, θα έχεις πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα, αυτό το έχω πει, ναι. Να σου πω κλείσει το σόγιο, θα είμαι βλάκα. Γιατί πόσο θα σου πω εγώ ποιο θα κλείσει και ποιο θα αφήσει. Δεν είμαι τόσο χαζό, δεν είμαι. Εντάξει, αυτό είναι χοντρό να σου το πω. Σε υποτιμάω καταρχήν, υποτιμάω την νοημοσύνη σου. Πώ θα σου πω εγώ κλείσε. Λύσε, βάσε, βάλε, δεν γίνει λίγο.
4: Γιώργο, το έχω ξαναπεί κι άλλε φορέ. Και άλλοι φίλοι που έχουν πει για στέλνουν μηνύματα, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Δεν
3: το λέω εγώ. Εγώ με νύματα σοβαρό στη ζωή μου έχω στείλει πολύ ελάχιστα ζωή.
4: Δεν λέω για σένα, λέω γενικά με
3: αυτήν. Εγώ το λέω στα ίσα και μπροστά. Και φωναχτά και δυνατά και όπω θέλει. Και στα ίσα. Δεν είμαι εγώ τύπο. Λέω μηνύματα, στείλω ούτε τίποτα. Εγώ τα λέω στα ίσα. Ότι είμαι ομό. Εγώ είμαι ομό, τα λέω μπροστά. Και φανερά και ξεκάθαρα. Και ούτε φοβάμαι. Κανένα σου είπα όταν έλεγα τέτοια πράγματα. Επί τόσα χρόνια οι άνθρωποι να σε ξαφανίσουν. Αυτά που έλεγα εγώ δεν τα έχεις ακούσει. Αυτά που έχω πει είχε και δεν έλεγα πολλά. Το 23% Γεωργίου είχε τρομάξει που είσαι παρασκήνιο και ο Βερβελές που έχει κάνει ρεπορτάζ διαιτησίας. Πράγματα τα οποία αυτά δεν τα λες σου, ούτε σπαρέες. Και πολλοί φίλοι μου λένε Γιώργο πρόσεξε αυτά είναι επικίνδυνα. Και τα έλεγα γιατί σου είπα τι έχω. Δεν τώρα, μου λέει τώρα άλλο να μετρηθούμε. Αυτέ είναι κουβέντε για 15. Δεν είναι 15. Αυτέ είναι βλακώ, είναι χάσε κουβέντε τώρα. Θα σου πει
4: το
3: υποδείξει κάνω. Αυτό είναι.
4: Α βάλουμε
3: μια τελεία. Να πει ότι εγώ σου υποδείξει να κλείσω, όχι. Ίσα ίσα για μένα σου έχουν πει. Και βγήκε ο άλλο πριν μια εβδομάδα και δεν κλείσει τον άνθρωπο αυτό με γίνει. Ο μεγαλύτερο ευρεστή των FM, ο μεγαλύτερο ευρεστή των FM σου έκανε υπόδειξη για μένα να με κλείσει. Που δεν έχω βρει ποτέ κανέναν, δεν έχω προσβάλει κανέναν. Να έχω ξεφύγει, ναι, εντάξει. Αυτό μπορεί. Εντάξει. Εγώ τα δέχομαι. Είμαι δίκαιο. Αλλά να σου κάνω υποδείξη, κλείστε και να σου βγαίνει ο ευρεστή που έχει βρει τη μισή Ελλάδα. Που έχει κλείσει εκπομπές, τον έχουν κλείσει εκπομπές, έχει κλείσει εκπομπές. Κλείσαν από αυτόν και από όλους τους τρεις εκπομπή, ολόκληρη διαφωνική μετά από 40 χρόνια για να σου κάνει υποδείξεις και να μου λέει για μένα. Πέρα τώρα, εντάξει. Αυτούς δεν θα τους στείλω ποτέ χαιρετίσματα και ούτε το όνομά τους.
4: Δεν χρειάζεται να στείλεις χαιρετίσματα.
3: Κλείσουνε, προσβάλλουνε, χαρακτηρίζουνε και τους καταρχήν δεν σέβονται τον εαυτό τους και δεν σέβονται και εσένα. Ούτε εμάς, ούτε την εκπομπή σου, εσένα που μας δίνεις βήμα. Εσύ μας δίνεις βήμα. Θα πρέπει να σε σέβομαι. Θα μου εντρεχόμπει τον κόσμο. Σε ακούνε χιλιάδες. Και έχουν βγει χίλιοι Παναθηναϊκοί, έχω ακούσει όχι χίλους, τι εκπομπή σου. Και έχω ακούσει 42 χρόνια που ακούω το 88 ραδιόφωνο, έχω ακούσει 10.000 Παναθηναϊκούς, 30.000 Παναθηναϊκούς. Ποτέ κανένας δεν έλεγε τέτοια. Ποτέ. Ότι έχουν ξεφύγει κάποιοι, έχουν ξεφύγει και από τους Ολυμπιακούς. Έχουν ξεφύγει. Δεν έχω πει ότι δεν έχουν ξεφύγει από τους Ολυμπιακούς, δεν είμαστε δίκαιοι. Αλλά τέτοια πράγματα, αυτά που λένε αυτοί οι δύο, και ο τρίτος που σου είπα που έβρισε νεκρή γυναίκα, εντάξει αυτά τα πράγματα.
4: Ναι, όχι στη δική μου.
3: Να χαιρετίσουμε αυτούς τι. Όταν λένε τέτοια πράγματα, τι χαιρετίσματα.
4: Γιώργο, είναι επιλογή σου και όταν στείλει και δεν στείλει χαιρετίσματα. Α βάλουμε μια τελεία για σπέρα από ένα καταθλιπτικό. Δεν θα κλείσουμε τη λέξη. Δεν θα κλείσουμε
3: τη λέξη. Μου κάνει μάνα μου, με έχει βγάλει πια θα στείλω γιατί θα μου κάνει τώρα να σα ακούω εδώ. Όταν βρει την προσβάση, δεν στέλνω ποτέ ούτε το όνομά σου πια.
4: Καλά κάνει, Γιώργο.
3: Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει. Λογικό πιστεύω, είμαι και σωστό. Έτσι λέω. Λοιπόν,
4: έγινε Γιώργο, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Χαίρετε. Τι κάνεις Θέμη?
4: Όλα καλά, εσείς?
5: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
4: Έλα Μάκη, τι κάνεις?
5: Λοιπόν, πήρα μόνο και μόνο, άκουσα τον προηγούμενο ακροατή, ο οποίος είναι και σύγαυρος, ο οποίος δεν έχει πει ποτέ σε σταθμό, εγώ δεν έχω ασχοληθεί αν έχει προσέξει μέχρι τώρα με άλλον ακροατή. Είχε πάρει τηλέφωνο τον κύριο Γκότζο και του είχε πει, είχα βγει εγώ στη συγκεκριμένη εκπομπή, έχουμε την καλύτερη εκπομπή στην Ελλάδα, ραδιοφωνική, είχε πει ο κύριος ο συγκεκριμένος τον κύριο Γκότζο. Το συγκεκριμένο κύριο από τη Νέα Σμύρνη που μίλησα εγώ, που ήμουνα εγώ, μην τον ξαναβγάλει στη γραμμή γιατί μας χαλάει την εκπομπή. Το βγήκα γιατί είπα αν εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω εγώ κόψτε αυτόν, κόψτε εκείνο, μην τον ξαναβγάλετε. Δεν είμαι χαζός. Γιατί λοιπόν για μένα είχε πει να μην ξαναβγώ στη συγκεκριμένη εκπομπή?
4: Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση αυτό, Μάκη.
5: Όχι, θέλω να το ακούσει αυτός, όχι να μου δώσει εσύ απάντηση. Για να κάνει λίγη αυτοκριτική. Λοιπόν, πάω στα καθαρά. Στα ποδοσφαιρικά να το
4: ναι,
5: πω έτσι.
4: Πάμε στα ποδοσφαιρικά, ναι.
5: Άκουσα για Φαμπίνιο.
4: Ναι.
5: Όχι, μακριά. Μακριά Θέμη μου από το Φαμπίνιο.
4: Γιατί?
5: Τώρα θα σου πω. Εγώ όταν ήμουν στη Λίβερπουλ, αυτός ένας άλλος μαυριδερούλης που είχε πάρει από τη Μπάγερ.
4: Ο Γκράβενμπερκ.
5: Όχι. Ζώ, δεν θυμάμαι.
4: Στην Μπάγερν.
5: Ένας μαυρούλης, κοντός ήταν.
4: Ο Τιάγκο Αλκάνταρα.
5: Νομίζω αυτός ήταν.
4: Ναι.
5: Νομίζω. Λοιπόν. Έλεγα από τότε στα παιδιά, στο Sport FM τέλος πάντων, όσο η Λίβερπουλ έχει αυτόν μέσα και το Χέντερσον και τον Αλκάνταρα που είπες, δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Τον έβλεπα στο κέντρο του γηπέδου, περπατούσε πιο αργά από μένα, έτρεχε πιο αργά από όσο τρέχω εγώ στην ηλικία μου, λες. Και να έρθει τώρα από την Αραβία στον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω παίχτες που να βγάζουν ενέργεια. Δηλαδή, πώς ήτανε... Εγώ είμαι θαυμαστής του Τζόρτζεβιτς, του Γιωργάτου, του Βαλμπουενά που είσαι στα 35, πόσο είσαι στον Ολυμπιακό?
4: 35 χρόνια, ναι.
5: Και σκιζότανε μέσα στο γήπεδο μέχρι που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω τέτοιους παίχτες που σωματοδομικά δεν ήταν και το πρώτο boy, να το πούμε, ο Βαλμπουενά, ναι, αλλά έδινε τη ψυχή του μες στο γήπεδο. Τέτοιους παίχτες που να δίνουν την ψυχή τους μπορούν να βγουν στο θρύλο.
4: Ναι, πάντως, Μάκη, η Λίβερπουλ με Φαμπίνιο πήρε και Champions League, πήρε και πρωτάθλημα, πήρε και, ναι, και πολύ κοντά άλλες χρονιές όπου ήταν τότε για χρονιά, ναι, που πήρε 99 βαθμούς και 100 η City.
5: Στη συγκεκριμένη χρονολογία που είπα αυτά δεν πήρε τίποτα, να το πω έτσι, ότι τη συγκεκριμένη χρονιά.
4: Ναι.
5: Γιατί έβλεπα την απόδοση αυτό. Θα μου πεις, μα είχε πάρει πριν. Λογικό είναι, άμα έχει παιχταράδες μέσα, όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο μπάσκετ, έχουμε το Φουρνιέ. Έχουμε τον, πώς τον λένε, τον Βεζένκοφ. Είχαμε τον Πίτερς.
4: Ναι. Εντάξει, και προφανώς δεν θα κρυθεί από ένα παίκτη αυτό.
5: Μα εγώ δεν είπα ένα.
4: Θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, και ο Νετζίπογλου πήρε Ευρωλίγκα φέτος χωρίς να παίξει. Παράδειγμα, για σένα στον Ολυμπιακό.
5: Πρόσεξε όμως.
4: Τυχαίο παράδειγμα, έτσι.
5: Ναι, καλά έκανες και το ανέφερες. Και όμως στο βιογραφικό του θα μετράει ότι ο Νετζίπογλου πήρε Ευρωλίγκα.
4: Εννοείται πως θα μετράει. Μα ήταν μέλος της ομάδας. Οι ομάδες έτσι είναι. Του πρώτου μέχρι τον τελευταίο.
5: Εγώ κρίνω την προσφορά. Η προσφορά μες στο γήπεδο όμως κάποιων συγκεκριμένων μπασκετμπολιστών, κάποιων συγκεκριμένων παιχτών, είτε Ελλήνων είτε ξένων, δεν είναι αντίστοιχη ή ανάλογη με την απόδοση που έχουν κάποιοι άλλοι συμπαίκτες που βγαίνουν μπροστά.
4: Αυτό είναι λογικό και επόμενο, Μάκη, σε όλες τις ομάδες.
5: Όπως είπε σε εμάς, ας πούμε, ναι,
4: σε όλες τις ομάδες.
5: Πάντα όλους στον αφρό.
4: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι βγαίνουν πιο μπροστά. Έτσι. Και στην Αργεντινή, ναι, που έφτασε μέχρι τον τελικό,
5: όμως,
4: ο Μέση έβγαινε μπροστά, αλλά υπήρχαν και άλλοι παίκτες. Δεν μπορούσε να ήταν μόνο ο Μέση.
5: Ο Μέση ήταν από το 8 μέχρι το 10 σε απόδοση, ας πούμε, όταν έπιανε την μπάλα στα πόδια.
4: Αυτό
5: του.
4: Αυτό λέω, αλλά υπήρχε ένας Λαουτάρο Μαρτίνες, ένας, ναι, πολύ αλλάγος που βάλει τον γκολ στον προημητελικό.
5: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες στην εθνική δεν προσφέρει αυτά που προσφέρει.
4: Δεν παίζει και βασικός, έτσι.
5: Ορίστε, δεν παίζει βασικός.
4: Οπότε αυτό δεν μπορεί να τα προσφέρει.
5: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ. Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά, Μακή. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Είναι ελεύθερες οι γραμμές. Ο επόμενος φίλος γίνει στον αέρα σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Τάσος λέει: γεια σου, φίλε. Έχεις φέρει τον κύριο Γιώργο σε απόνωση. Όσο για το Μαρινάκι, όταν πετάει λεφτά είναι μάγκα, ενώ όταν τα πετάει για να κόπουλο είναι Λάκας, λέει ο Τάσος. Ναι, οκ, okay, είναι από τη σκοπιά το βλέπει ο καθένας, νομίζω, περισσότερο ο Τάσο. Και το πώς. Δεν χρειάζεται βασικά να πω κάτι παραπάνω. Είναι όποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας και ότι θέλει να. Πώς θέλει να διαβάσει την κάθε κατάσταση. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλή εκπομπή. Εύχομαι όπως και καλή επιτυχία σήμερα στις ελληνικές ομάδες. Να είσαι καλά, Γιάννη, μακάρι. Και λέει: όσοι αμφισβητούν την ιδιοκτησία του γηπέδου του Παναθηναϊκού, ας πάνε στο δικαστήριο να το προσβάλλουν και να το διεκδικήσουν έλεος πια, λέει ο Γιάννης, και δεν έχει και άδικο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
6: Ελλάδα Sports.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Η ώρα είναι 4:30.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα», στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να πούμε πως όπως έγινε γνωστό, το παιχνίδι της εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ στις 31 Αυγούστου θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Τρεις μέρες αργότερα να πούμε ότι θα παίξουμε και με την Ουκρανία, σε μια αναμέτρηση βέβαια που θα γίνει στη Ρίγα, στην ουδέτερη Ρίγα της Λετωνίας. Να θυμίσω πως η εθνική μας ομάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός Μουντομπάσκετ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Καθώς από τον όμιλο στον οποίο βρίσκεται η εθνική μας είναι 6 ομάδες, μεταφέρονται αποτελέσματα του πρώτου γύρου, μένουν ακόμα 6 αγωνιστικές, με την εθνική μας να παίζει κόντρα στην Ισπανία, κόντρα στην Ουκρανία, στο Μαυροβούνιο, στην Πορτογαλία και την Γεωργία. Αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα είναι εκτός. Έχει 3 νίκες, 3 ήττες, όσους έχουν και οι Πορτογάλοι και οι Γεωργιανοί, που ισοβαθμούν από την 4η μέχρι την 6η θέση και μένουμε δηλαδή και οι τρεις ομάδες εκτός. Πρώτη είναι η Ισπανία με ρεκόρ 5-1, δεύτερη η Ουκρανία με ρεκόρ 4-2 και τρίτο το Μαυροβούνιο με ρεκόρ και αυτό 4-2.

0: Για να μην μπερδευτεί κάποιο, παίζουμε ακόμα 6 αγωνιστικές, καθώς θα παίξουμε με τις ομάδες όπου δεν, που δεν παίξαμε στον πρώτο γύρο, έτσι. Δηλαδή θα παίξουμε με την Γεωργία 2 φορές, με την Ουκρανία 2 φορές και με την Ισπανία 2 φορές. Δεν θα παίξουμε με Πορτογαλία, Γεωργία και με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, με συγχωρείτε. Να πούμε πως το κτήμα Αμφιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωαϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Αμφιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Αμφιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Ξαναλέω το τηλέφωνο 22 210 96 465. Φυσικά να θυμίσω πως αύριο θα γίνει και η κλήρωση για ένα τραπέζι την Κυριακή στα Ντερτύπια Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση, τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα με ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ντερτύπια στο Viber 6939 943 943. Ξαναλέω, στέλνετε ονοματεπώνυμο στο Viber 6939 943 943 και δίπλα τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση την αυριανή για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Τραπέζι 4 ατόμων αξίας 100 ευρώ. Ο Γιάννης, το διαβάσαμε το μήνυμά του και έχει δίκιο αυτό που λέει για την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού, για το γήπεδο. Ο Αποστόλης λέει: θέμια του 97,3 που ακούμε για κάποια ώρα εδώ στο Αίγιο είναι σταθμό στη Βιωτία. Τώρα τελευταία στην ώρα τη δική σου εκπομπή κόβεται και παίζει τραγούδι και μετά από λίγο πάλι το ίδιο, λέει ο Αποστόλης από το Αιγείο. Αποστόλη, θα ρωτήσω, αν και νομίζω ότι εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι ο συνεργαζόμενος σταθμός. Θα ρωτήσω πάντως, ευχαριστούμε πολύ για αυτό που γράφεις. Ο Παναγιώτης 7 λέει: ακούω ραδιόφωνο 38 χρόνια. Κάθε φορά που διαλέγω σταθμό, ένα πράγμα που με αποθεί είναι να κάνουν μεγάλοι άνθρωποι σαν μικρά παιδάκια. Τι είπε αυτός για μένα, τι είπε ο άλλος για τον άλλον, αν είναι μάγκας να μου τα πει μπροστά κλπ. Έχουν καταλάβει ότι για σκηνικά γινόντουσαν παλιά στα παρατράγουδα με άτομα χαμηλής νοημοσύνης στο φάσμα βλακείας. Ότι είναι πιο γραφική και από το στενό στη Σαντορίνη, αλλά με την κακή έννοια. Δεν ξέρω αν θα το διαβάσω το μήνυμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η υπομονή σου, η καλοσύνη σου απέναντι στην ελευθερία που του δίνει κάνει κακό στην εκπομπή. Σας, θα την ακούσω λίγο καιρό ακόμα και αν συνεχιστεί το ξεκατίνιασμα, απλά θα αλλάξω, λέει ο Παναγιώτης 7. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Φυσικά το διαβάζω το μήνυμα, όπως διαβάζουμε και όλα τα μηνύματα. Θα συμφωνήσω, όχι τώρα με τον τρόπο που το λες εντελώς, αλλά θα συμφωνήσω ότι παιδιά είναι εντελώς ανούσιο όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι ωφελούν κάπου και ειδικά να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους τώρα να τσακώνονται, νομίζω ότι είναι εντελώς ανόητο, έτσι. Πίσω από ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσαμε κάλλιστα και είμαστε, ελπίζω και πιστεύω, μια ραδιοφωνική παρέα όπου θα μπορούμε να συζητάμε ό,τι έχει να κάνει με αθλητισμό και μερικές φορές και όχι μόνο με τον αθλητισμό και να περνάμε καλά, έτσι. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και γενικότερα αθλητισμός είναι για να περνάμε καλά και όχι για να υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις οι οποίες στην πραγματικότητα δεν οδηγούν πουθενά. Ο Κώστας λέει: έλα ρε κάγκουρα στην Πανάθα, γεράφα τους όλους, Κώστας Παναθηναϊκός. Γεια σου ρε Κωστάρα. Θα δούμε με τον κάγκουρα το όπως τον έχετε βαφτίσει το τι θα γίνει. Πάντως ξαναλέω, είναι καλός παίκτης και πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση που αξίζει να ασχοληθεί είτε ο Παναθηναϊκός είτε η ΑΕΚ. Ακόμα και αν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, δηλαδή στα playoff του Champions League. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα Θέμη, ακούω την εκπομπή από την Αυλίδα που βρίσκομαι για διακοπές. Συνέχισε να αποτελεί την καλύτερη μεσημεριανή μου παρέα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, λέει ο Τζόρνταν. Γεια σου ρε Τζόρνταν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εύχομαι να περάσεις όμορφα και να ξεκουραστείς, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι γίνεται, μου είπαν ότι είμαι δεύτερο, γι' αυτό κόμπλαρα προ το μόνο.
0: Νομίζω ότι έπεσε η προηγούμενη γραμμή, οπότε είσαι πρώτο. Σε ήθελα.
1: Καλά κάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω έτσι τα δικά μου. Έχω πει και εγώ πολλέ φορέ ότι αραιώνω και τα λοιπά, και εγώ παίρνω για να μιλήσω με σένα, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Διότι είναι αστεία η κατάσταση, δηλαδή αντιπαράθεση κτλ. Θα φέρω ένα παράδειγμα, επειδή μου άρεσε. Λέει ο άλλο, α πούμε, μάλλον να μιλάει έτσι ο άλλο και τα λοιπά, και καταλήγει αυτό. Εγώ λέει, έχω κάτι στο παντελόν που ξεκινάει από Α. Ω, πάρε μεγάλη. Όλοι οι άλλοι δεν έχουμε το Α. Τέλος πάντων.
0: Δημήτρη, για να κάνω λίγο για το συνήγορο του διαβόλου. Όχι, ναι, θέλω να σου πω ότι το είπα αυτό, ότι αυτά που λέω εγώ είπε πρέπει να έχεις αυτό. Αυτό εποχή.
1: Δεν
0: θέλω
1: να βγω και εγώ και πω ότι αυτό είναι κότες και αν με δεν μπροστά θαλακίσουν. Δηλαδή αυτά εκεί θα πάμε.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν το είπε αναφορικά με το τσακωμό που είχε.
1: Δεν,
0: είπε...
1: δεν είναι αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, δεν διαφορά καθόλου στο
1: πλήρες. Να μόνο που το λέω. Πάνω απ' όλα είναι ευγένεια. Δεν είναι ευγενής. Εν τω μεταξύ δεν μιλάω τώρα για αυτό, μιλάω γενικά. Ρε είναι όλα γράμματι. Το Ρένο Αποστολίδη, λόγω ηλικίας μπορεί να μην τον ξέρεις. Τον ήξερες το Ρένο Αποστολίδη.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ξέρεις τι είχε πει κάποτε. Ότι για να αλλάξει η Ελλάδα θα πρέπει να περάσουν τρεις γενιές. Γιατί είμαστε αμόρφωτοι, αγράμματοι και δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Και χρειάζονται τρεις γενιές, ούτως ώστε οι καινούργοι, ώστε να σπουδάσουν, να τελειώσουν και να φτιάξουν οικογένειες και να φύγουμε εμείς. Ενώ μπαίνεις μέσα και δεν ξέρουμε το 80% δεν ξέρουν ορθογραφία. Ενώ πέρα δεν ξέρουν τη μετοχή να τη βάλουν στο αρσενικό, γίνει στο φιλικό ή στο ουδέτερο. Τα βλέπεις και τρελαίνεσαι. Λοιπόν, όλοι αγράμματα καθόμαστε και έχουμε άποψη. Τέλος πάντων, έλεξε και αυτό.
0: Εντάξει, βέβαια. Δημήτρη, δεν είναι μόνο αν κάποιος είναι αγράμματος. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να είναι εντελώς αγράμματος και στην πραγματικότητα, στην κοινωνική του συμπεριφορά, να είναι κάτι παραπάνω από μορφωμένο.
1: Δεν είναι φιλοσοφία τώρα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω εγώ ότι επί της 100 παίζει μεγάλο ρόλο η μόρφωση.
0: Γιατί παίζει σίγουρα.
1: Αυτό λέμε. Τότε να είμαστε διαγράμματοι και να είμαστε καλά παιδιά.
0: Απλά θεωρώ ότι
1: δεν είναι αυτό το
0: σημαντικό.
1: Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες σε σένα αποκλειστικά. Αποφέρνει για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Είπες, έχουμε ξαναμιλήσει αυτό παλιά.
0: Ναι.
1: Είπες ότι είναι η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν το λέω εγώ, το Συμβούλιο
1: της Επικρατείας. Ναι, το ξέρω. Όταν είσαι η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού, τι εννοείς?
0: Τι εννοείς, πώς θα το εξηγήσω, δεν καταλάβω.
1: Δηλαδή, δύο ερωτήσεις για να καταλάβω. Μπορεί ο Παναθηναϊκός, αφού είναι ιδιοκτησία, εγώ το σπίτι μου εδώ πέρα έχω τρία σπίτια, είναι δικά μου. Ναι. Θα κάνω ό,τι θέλω, τα καίω.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το πουλήσει?
0: Πιστεύω πως μπορεί, ναι.
1: Όχι, δεν μπορεί. Μπες μέσα να διαβάσεις. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί να κάνει εμπορική εκμετάλλευση.
0: Συγγνώμη. Όχι, δεν μπορεί να κάνει εμπορική εκμετάλλευση. Ανήκει στο Παναθηναϊκό για αθλητικά δρόμενα.
1: Μόνο για αθλητικά.
0: Για αθλητικά δρόμενα, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Ούτε να το πλήσει μπορεί, ούτε μπορεί και εκμετάλλευση μπορεί να κάνει.
0: Όχι, αλλά όσον αφορά είναι ιδιοκτησία του, αλλά μόνο για αθλητικά δρόμενα.
1: Ναι, ναι, μόνο για αυτό του το παραχωρήσανε με ένα συμβολικό ποσό. Ότι είναι μόνο για να μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, τι να πουλήσεις. Αν ήμουν, τώρα το λέω έτσι κάνοντας συζήτηση, δεν το εννοώ, παράδειγμα φέρνω. Αν ήμουν εγώ πολιτεία, ξέρεις τι λέω, δικό σου είναι, εντάξει, κράτα του, δεν σου κάνουμε εμείς γήπεδο. Να κάνει γήπεδο δεν μπορεί. Να κάνει εμπορική εκμετάλλευση δεν μπορεί, να το πουλήσει δεν μπορεί, τι να το κάνει. Ας κάνει ένα γήπεδο 10.000 θέσεις.
0: Μόνο να παίζει εκεί μπορεί.
1: Λοιπόν, μπορεί να το κάνει τίποτα, όχι. Οπότε και πάλι κερδισμός είναι. Γι' αυτό τώρα δεν το παραχωρούν. Του το δώσανε με ένα συμβολικό ποσό, αυτό εννοώ με ιδιοκτησία, για να παίζει μόνο μπάλα.
0: Κοίτα.
1: Μπάλα πλέον ναι. Δεν μπορεί να παίζει εκεί, ούτε να το φτιάξει μπορεί. Οπότε...
0: Να το φτιάξει μπορεί, Δημήτρη.
1: Να το φτιάξει μπορεί.
0: Να το ανακαλύψει.
1: Να το φτιάξει μπορεί. 10.000 θέσεων.
0: Όχι, αυτό λέει, δεν θα το κάνει, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν υπάρχει και διπλή ανάπλαση. Αλλά θεωρητικά το άμα ήθελε να το φτιάξει ο Παναθηναϊκός μπορούσε να το φτιάξει. Αλλά ξαναλέω.
1: Ναι, δεν τον εξυπηρετεί να δώσει τόσα λεφτά.
0: Ναι, συμφωνούμε. Θεωρητικά μιλάμε. Θεωρητικά. Πρακτικά, αν βγάλουμε το συναισθηματικό ότι ο λεωφόρος είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού κλπ. Προφανώς είναι κερδισμένος. Και γι' αυτό συμφωνεί και ο Παναθηναϊκός να γίνει το γήπεδο στο Βοτανικό και να δώσει τη λεωφόρο.
1: Και βέβαια είναι κερδισμένος και βέβαια, επειδή εγώ θυμάμαι, εσύ ήσουν αγέννητος πληρολόγος, εγώ θυμάμαι όταν πήρε το γήπεδο ο Ολυμπιακός, τι έγινε, γιατί το πήραν από την ΑΕΚ, αυτό ο Γρανίτσας, εδώ μεταξύ ο Γρανίτσας, Πασοκλήτης και τα λοιπά, και για να κυβιάσετε και το κάνεις, ο οποίος το είπαν το κρυμμένος. Δεύτερον, πώς το πήρε ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, όπως τον πήρε ο Γρανίτσας. Πρώτα απ' όλα το δημόσιο, δεν δίνει, έφτιαξε του Ηρακλή, δεν δίνει σε ιδιώτες λεφτά. Πρέπει να είναι κρατικά τα γήπεδα για μας. Και τρίτον, θυμάμαι που λένε όλοι τώρα να φτιάξουν γήπεδα, τι πόλεμος έγινε στο ραδιόφωνο τότε. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο κακομοίρης εθνικός που το 5-6-6 και γιατί πήρε ο Ολυμπιακός το γήπεδο και τώρα όλοι στο τσάμπα φτιάχνουν γήπεδα και δεν ξέρω τι. Και για μένα καλά κάνουν και το φτιάχνουν. Αλλά μην βγαίνει και από πάνω λέει η δικό μου το γήπεδο, κράτα το και φτιάξε εκεί πέρα το θέλεις. Εγώ σαν πολίτη δεν σου φτιάχνω το Βοτανικό. Κράτα το εκεί πέρα. Να δούμε τι θα γίνει. Οπότε, ή θα είμαστε ευγενείς και να δεχόμαστε και να λέμε μακάρι ο καθένας να φτιάχνει το γήπεδό του να μπορεί να παίζει, μακάρι η πολιτεία να μπορεί να βοηθάει τα αεραστακτικά σωματεία, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να έχουμε γίνει, ή μετά να πούμε στην αντιπαράθεση γιατί για μένα, γιατί για σένα, ή κατάληξε τι είναι, να βγαίνουμε ας πούμε στο ραδιόφωνο και να λέει, κάνουμε τους αυτομαγιές. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια,
1: φίλε. Ναι, ναι.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε, Σάντιο, Γιώργο. Σήμερα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Σταθμού και όλους τους ακροατές. Στον Γιώργο από το Μενίδη, στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Θαλάσσια από τα Γιούσιο Δόρου, στον Βασίλη από τον Πλαταβόλα, στον κύριο Νεόφυτο που είναι μάγκα Παυδή και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σήμερα θα φτάσουμε δύο θέματα για να αναλύσουμε. Ναι. Πάνω πρώτα στη δική μου ομάδα, στον Ολυμπιακό. Μ' ακούς?
0: Ακούω, ναι.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα των μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός έχει χαλάσει μέχρι στιγμής 23 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές και έχει πάρει 15. Συμφωνούμε?
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Είναι έτσι ακριβώς? Είναι
0: ψέματα. Σύμφωνα με το τράσφερμα που είναι το επίσημο, ναι. Έτσι.
2: Ωραία. Για πάμε τώρα λίγο στους απέναντι. Πριν από λίγο καιρό κάνανε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου? Ότι οι ορκωτοί λογιστές της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εντόπισαν πρόβλημα ή ζημιά, ενημέρωσαν τον κύριο Αλαφούζο και προέβησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
2: Ωραία. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα των μεταγραφών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ή του κυρίου Στέφανου Κοτσόνη, τα προταγμένα. Έχει χαλάσει 23 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής και κατά προσέγγιση θα φτάσει τα 30 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέω τα νούμερα?
0: Ναι, έτσι είναι, ναι.
2: Πόσα έχει πράξει από πωλήσεις παιχτών? Το 1 εκατομμύριο του κυρίου Σιντέρσκι, πώς λέγεται αυτό?
0: Σιντέρσκι, ναι. Αλλά πέρσι έλαβε πολλά περισσότερα πάντως.
2: Ωραία. Το πέρσι ήταν πέρσι και το φέτος είναι φέτος.
0: Ναι, όχι ακριβώς, αλλά ναι.
2: Ερώτημα. Μπορείς να μου πεις ποιες θα είναι οι συνέπειες παρακάτω κατά το cost control της UEFA?
0: Καμία συνέπεια δεν έχει αυτή τη στιγμή παραθυνέ εγώ στο cost control της UEFA.
2: Παρακάτω, δεν μιλάμε για τώρα, παρακάτω, μέσα στη σεζόν, το παρακάτω.
0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν θα υπάρξει κάτι. Δεν θα υπάρξει κάτι. Γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός έβαλε στα ταμεία 40 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις. Τι να υπάρξει?
2: 40 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις,
0: από Βαγιανίδη, από Βαγιανίδη, Ιωαννίδη και Μαξίμοβιτς. Επίσης είχε έσοδα από την πορεία του πέρσι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει θέμα ο Παναθηναϊκός κανένα. Όπως επίσης, γιατί μια και μιλήσεις για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, και ο Ολυμπιακός σχεδόν κάθε χρόνο κάνει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 20 εκατομμύρια ευρώ, 30 εκατομμύρια ευρώ που είχε κάνει μετά το Conference League.
2: Την προηγούμενη τριετία μπορεί να έκανε. Στα δύο τελευταία χρόνια δεν κάνει όμως.
0: Όχι, ένα χρόνο έχει να κάνει. Πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, είχε κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 21.500.000 ευρώ.
2: Και πληροφορώ ότι θα αναγκαστεί άρον-άρον. Βέβαια δεν έχει και πολλούς να πουλήσει που να πιάνουν και πολλά λεφτά. Ο μοναδικός που μπορεί να τσιμπήσει κάτι είναι μόνο Πελίστρι. Θα δεις παρακάτω ότι θα βγάλει παίχτες για πουλήμα άρων-άρων. Θυμίστε τη σημεία από σήμερα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάλι με τους απέναντι στο μπάσκετ. Μας έχουν πει εδώ επί ο Μπράντοβιτς εποχής ότι όλοι οι παίχτες παρακαλάνε να παίξουν στον Παναθηναϊκό. Λέω αλήθεια ή λέω ψέματα?
0: Έχει ακουστεί.
2: Έχει ακουστεί. Για πάμε να δούμε τώρα τι παίχτες θέλουν να παίξουν στον Παναθηναϊκό του ο Μπράντοβιτς. Ο κύριος Ερούμπιο θέλει να παίξει. Τους είπε όχι. Ο κύριος Μπαλεντών της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να παίξει στον Παναθηναϊκό του ο Μπράντοβιτς. Τους είπε όχι. Ο κύριος Καμάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να παίξει στον Παναθηναϊκό του ο Μπράντοβιτς. Όχι. Τους είπε όχι. Άρα αυτό που λένε ή το λένε οι οπαδοί τους ή το λένε οι δημοσιογράφοι δεν στέκει στην πράξη. Ακούω την απάντησή σου.
0: Ότι μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια όμως. Όλοι αυτοί που ανέφερες έχουν συμβόλαια. Γιώργο, δεν είναι τόσο εύκολες περιπτώσεις.
2: Αυτοί πάνε και τους προσεγγίζουν.
0: Θα τους προσεγγίσουν, δεν είναι κακό να τους προσεγγίσεις.
2: Και ρωτάω τώρα εγώ, αν ο Παναθηναϊκός πήρε 1,5 εκατομμύριο για τον Τολιόπουλο, μπορείς να μου πεις η Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ένα εκατομμύριο πήρε. Ένα εκατομμύριο πήρε. Το πολύ ένα 200. Ένα με ένα 200 γύρω μέσα πήρε ο
2: Παναθηναϊκός. Η Ρεάλ πόσα πρέπει να ζητήσει για τον Καμπάτσο, 3,5 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Για τον Καμπάτσο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο out στο συμβόλαιο του Καμπάτσο. Γιατί πολλές φορές οι παίχτες όταν πάνε σε μια ομάδα βάζουν ένα. Ας πούμε Ολυμπιακός, παράδειγμα. Είναι τραγική ειρωνία αυτό τώρα. Τον Μοντέρα από τη Βαλένθια, ξέρει πόσα λεφτά τον πήρε, Γιώργο.
2: Τι λεφτά, 2,5.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για το συμβόλαιο του παίχτη, μιλάω για το τι λεφτά.
2: 400 χιλιάδες, αν έχω διαβάσει καλά.
0: Και πολλά λες.
2: Και πολλά λες.
0: Μπορεί και 400. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι στο, αν υπάρχει στο συμβόλαιο του παίχτη. Αν δεν υπάρχει, βλέπε walk up, μπορεί η ομάδα να αξιώσει ό,τι θέλει. 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι θέλει. Πάρ τον τζάμπα. Ό,τι θέλει η ομάδα. Ωραία. Αυτό εξαρτάται λοιπόν πολλές φορές και από τις σχέσεις που μπορεί να έχει ο παίκτης με την ομάδα. Αν σέβεται την επιθυμία του παίκτη, αν ο παίκτης θέλει να φύγει για την ομάδα και πάει λέγοντας. Είναι πολλά τα κριτήρια.
2: Και μου χρωστάς μία ανάλυση.
0: Ναι, ναι, συγχρωστάω. Το θυμάμαι, Γιώργο.
2: Για το χάντμπολ. Θέλω μία ανάλυση περί της ΑΕΚ. Αυτή θα είναι η διεκδικήτρια στο χάντμπολ. Να δούμε τι έχει κάνει και φύγανε τι πήρε που βρίσκεται η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, Γιώργο. Δεν το έχω ξεχάσει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Δύο-τρία μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Προσύγαν και λοιπού Ολυμπιακάρες του ελληνικού φουμπού. Ο Μαρινάκης κάνει γήπεδο μόνος του. Και αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω που θα ήμασταν με τα χρέη που πλήρωσε, λέει ο Λευτέρης. Καλά. Αν υπολογίσουμε, αν σκεφτούμε από τη μέρα που ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Ολυμπιακό το 2010 μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να πει ότι δεν είναι πετυχημένος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι. Δηλαδή, όποιος πει το αντίθετο, νομίζω κάποιος θα το έχει χάσει. Ότι κάνει τα λάθη του, ναι, σίγουρα κάνει τα λάθη του, όπως και όλοι κάνουν τα λάθη τους. Αλλά όταν ένας ιδιοκτήτης της ομάδας έχει πάρει 11 στα 16 πρωταθλήματα, πήρε ευρωπαϊκό, όπως αναφέρεις και εσύ, Λευτέρη, έχει σβήσει τα χρέη που είχε τότε ο Ολυμπιακός από την προηγούμενη διοίκηση και ο Εραστέχνης Ολυμπιακός. Με βάση το πώς δούλεψε όλο αυτό το σύστημα, προχωράει μπροστά και κατακτάει συνεχώς τίτλους. Νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Είναι επιτυχημένος. Πώς να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κριτική, έτσι. Δηλαδή, αν τώρα βλέπει φέτος ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι δεν γίνεται δουλειά, που ακούνε από πάρα πολλούς να το αναφέρουν, προφανώς και θα το πούνε. Κανένας δεν είναι άνευ κριτικής. Ρε Μάκη, δεν βαρέθηκες να κάνεις υποδείξεις. Διοίκηση έχει πάει ο Ολυμπιακός, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, παιδιά, απόψεις είναι. Τώρα, ο Μάκης θεωρεί ότι ο Φαμπίνιο δεν είναι καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι ο Φαμπίνιο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, που θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωσή του, γιατί έπαιρνε 10 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος λέει: κοίτα που με έχουν βάλει στο τρυπάκι να σχολιάζω κάθε μέρα. Άρε Μάκη, λέει, ο Φαμπίνιο που ήταν για 2-3 χρονιές στα καλύτερα εξάρια στην Premier League αργός, όντως τη τελευταία του χρονιά στη Λίβερπουλ δεν ήταν καλός. Αλλά όλοι οι Λίβερπουλ δεν ήταν καλοί, αλλά για Ολυμπιακό δεν κάνει, ο Γκαρσία είναι καλύτερος. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για τον. Αν είναι καλός παίκτης ο Φαμπίνιο, έτσι. Αρχικά μιλάμε για τη Λίβερπουλ και μιλάω για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διαφορά. Στην Λίβερπουλ, όταν έπαιζε ο Φαμπίνιο, η αξία του ήταν 70 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν από τα καλύτερα αμυντικά χαφ της εποχής του. Μιλάμε για ένα παίκτη που κατέκτησε Champions League, κατέκτησε Premier League, ήταν μόνιμα στην Elite. Φέτος έπαιξε με την Εθνική Βραζιλία στο Mundial, έπαιξε από 3-45 λεπτά. Είναι 32 ετών, δεν είναι 35-36-37. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κάνει αυτή τη κίνηση, θα μιλάμε για μία από τις καλύτερες κινήσεις των τελευταίων χρόνων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Πάμε και στο επόμενο μήνυμα του Αποστόλη για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή που θα είναι η τελευταία για σήμερα. Λέει: εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία λόγω πολέμου στην Δυναμό Κιέβου και στην Πάξη, γιατί κάποτε είχα πάει στους Παξούς. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα. Αποστόλη, δεν έχω σχολιάσει κάτι. Και πάμε στην επόμενη γραμμή και τα επόμενα μηνύματα μετά τον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω και εγώ έτσι, να ξεκινήσω επί προσωπικού.
0: Ναι.
3: Εγώ χθες μου βγήκα και είπα αυτές τις ιστορίες που είπα για την Κύπρο, για τον Ατήλα το 1974, καταρχάς σου ζήτησα την άδεια. Έτσι.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Αν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ωραία. Κατά δεύτερον, δεν βγήκα ούτε τον καθηγητή ιστορίας να κάνω, ούτε ξέρω εγώ το πολύ ξέρω. Είναι δύο πράγματα λοιπόν που γνωρίζω. Είναι δύο πράγματα που γνωρίζω, έτσι. Και ήθελα να αποδώσω ένα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, φόρο τιμής και φόρο μνήμης σε αυτούς τους ήρωες που πολέμησαν για μας. Τίποτα παραπάνω. και κάποιοι του πληκτρολογίου, έτσι, που ασκούν κριτική αφιψηλού, ασκούν, που ξέρουν, διατείνονται ότι ξέρουν και αυτή καλή ιστορία, ασκούν να τους ακούσουμε. Δεν έχω εγώ κάποιο πρόβλημα.
0: Εντάξει, Βασίλη, επειδή αυτό. Μπορεί να μην άρεσε αυτό το κομμάτι σε έναν, δύο, πέντε, δεν σημαίνει κάτι.
3: Όχι, ρε, παιδί,
0: και τώρα που μιλάς, ας πούμε, μπορεί να μην αρέσει σε 10 άτομα. Παράδειγμα, λέγω τώρα.
3: Το ξέρω. Μπορεί να αρέσει σε. Ναι, ότι εγώ δεν βγαίνω να κάνω ούτε τον Ξερόλα, ούτε τον καθηγητή ιστορίας. Ναι.
0: Εντάξει,
3: απλά ξέρω πέντε πράγματα και να κοινωνώ στον κόσμο.
0: Είπε ότι θέλει να ακούσει κάτι σημαντικό, ρε παιδί μου, αυτό. Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω τώρα. Στο γήπεδο που λέτε το τέτοιο, είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι, παλαιότερα, πριν από κανένα μήνα, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τη διπλή ανάπλαση και αυτά. Κάθισα, ασχολήθηκα και διάβασα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι προσωπική άποψη τώρα αυτό. Δεν θέλω να κάνω, μπορώ να κάνω κριτική σε αποφάσεις, τις δέχομαι, γιατί είναι αποφάσεις ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου. Αλλά σαν κριτική θέλω να πω ότι, τέλος πάντων, δεν συνεχίζω. Έτσι, όταν βλέπω εκπτώσεις του νόμου, εκπτώσεις νόμων, γιατί αυτό έχει γίνει. Έτσι, και πώς γίνεται, είπες ιδιοκτησία, το σωστό είναι, έχει πλήρη κυριότητα.
0: Ναι.
3: Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έχει πλήρη κυριότητα. Δηλαδή, εγώ ή εσύ που έχεις το σπίτι σου, έχεις πλήρη κυριότητα. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή να τη χάνεις και να πηγαίνεις φιλοξενούμενο στο Βοτανικό για 99 χρόνια. Να μας εξηγήσουν τα δικαστήρια και οι δικαστές. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να γίνουν πράξη. Να γίνουν πράξη αγοραπολισίας. Δεν υπάρχει ανταλλαγή που λένε. Στο λέω γιατί εγώ έχω αγοράσει χωράφια, έχω ανταλλάξει χωράφια, όταν γίνεται ανταλλαγή.

0: ελέγχει τη διαχείριση των εμπορικών πώς λένε, καπελών, κομματιών.
1: Δεν καπελώνει, Βασίλη, γιατί υπάρχει, αν διαβάζει όλη τη σύμβαση, γράφεται μέσα στη σύμβαση, στην διπλή ανάπλαση, ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα δίνει κάποια ποσοστά στον ερασιτέχνη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είχα διαβάσει, αλλά θα δίνει κάποια ποσοστά από τις εμπορικές χρήσεις, από τα εισιτήρια κλπ.
0: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η ΠΑΕ. Δηλαδή, εγώ έχω το δικό μου μαγαζί. Ναι. Έτσι, και σου λέω, έλα εδώ φιλοξενούμενο στο μαγαζί μου να πουλάς τα εμπορεύματά σου και δίνε μου ό,τι όσο θέλεις.
1: Όχι, όχι, και συμφωνούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι, πρέπει
0: να το νοικιάσει, να το πω έτσι απλά, στην ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Με αντίτιμο.
1: Είναι
0: θα κάνω όλα αυτά για να κλειδώνουν φόρους.
1: Βασίλη, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω γι' αυτό. Αυτό που γίνεται, για να το δούμε έτσι λαϊκά, να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι εγώ έχω ένα μαγαζί, εντάξει. Αυτό το μαγαζί εγώ δεν μπορώ να το δουλέψω για κάποιο λόγο. Έρχεσαι εσύ και κάνω μια συμφωνία και σου λέω, Βασίλη, πάρ' το μαγαζί, κάνε εσύ ό,τι θες. Στο τέλος του μήνα θα μου δίνεις το 20% από τα έσοδα που θα έχεις.
0: Αυτό η εφορία δεν το δέχεται.
1: Ναι, δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτή είναι η συμφωνία που γίνεται, έτσι.
0: Ναι, μπορεί να είναι η συμφωνία μεταξύ μας, αλλά αυτό η εφορία δεν το δέχεται. Ή θα πληρώνω ενίκιο για το κτίριο, παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, θα είμαστε συνεταίροι και δηλαδή έτσι στο πλούτο δεν το δέχεται. Σου λέω, γίνεται αυτό το λόγο. 99 χρόνια. Και είδες 99 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα 100 είναι αυτό που σου έλεγα.
1: Ναι,
0: τέλος
1: ναι.
0: πάντων. Και δεν μπορώ να καταλάβω συνταγματολόγοι και επιφανείς νομικοί να μου κάνουν έκπτωση στον νόμο. Έκπτωση στον νόμο.
1: Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε. Γιατί
0: δεν λεπτό. Έγινε, γεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, να διαβάσουμε γρήγορα τα μηνύματά σας και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Γιώργος λέει, θα ήθελα να διορθώσω την κυρία Αναστασία ότι ο Ηλίας Ρωσίδης έχει φύγει από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 92 ετών. Δεν άκουσα αν είπε για τον Ηλία τον Ρωσίδη. Τον Ηλία Ρωσίδη, αν ζει ακόμα. Νομίζω για τον. Ναι, για τον Ιφαντή είπε πάντως ότι ζει σίγουρα. Τώρα δεν το θυμάμαι αυτό, Γιώργο, μπορεί να έχει και δίκιο. Ο Τάκης λέει: πραγματικά γελάω αυτόν τον τύπο που ασχολείται τον Παναθηναϊκό και τα οικονομικά του και όχι με την ομάδα του. Είναι πολύ γέλιο. Τόσο μεγάλο ο εφιάλτη του έχει γίνει πανάθαμη. Είναι ήσυχο φίλο και ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να φτωχεύσει, λέει ο Τάκης. Ο Κώστας λέει: κάγκουρα σε ξέρω ψωμί για τον κάγκουα. Γεια σου, ρε Κώστα. Και ο Αντώνης λέει: Βασίλη, πολύ καλά τα είπε για το 1974. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή εκπομπή. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ το βράδυ για του αγώνε που δίνουν. Να θυμίσω 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ, 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός, με Δυναμό Κιέβου και ΠΑΚΣ αντίστοιχα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Τα λέμε αύριο και πάλι την ίδια ώρα. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Από αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Ελλάδα Sports. Η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη στα 40 εκατομμύρια ευρώ, το deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ για την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Το νούμερο 17 επέλεξε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Στόχος πάντα οι τίτλοι. Ανυπομονώ για το πρώτο μου γκολ στο Emirates, ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις ο 24χρονος διεθνής. Στις 8 ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στην αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Χατζηδιάκος έχει προβάδισμα για τη θέση βασικού δίπλα στον Μιχαηλίδη στις θέσεις των στόπερ των Ασπρόμαυρων. Για το μας με την... Ζαφίρης και Καμαρά αναμένεται να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Αλέσιο Λύση, περιγράφει για τον 943 για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Μιχάλης Οηλές, τηλεοπτική μετάδοση από Open. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Conference, καθώς αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Δίλημα με Κάτρι και Τουμπά αντιμετωπίζει ο Γιάκουμπ Νίστρου για τη θέση δίπλα στον Ντεφράι, στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στη League Phase. Το μήνυμα του Δανού Τεχνικού. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Το τριφύλλο ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου μέσου της Χάπολ Μπερσεβά Κίνγκς Κάγκουα, τον οποίο κοιτάζει η ΑΕΚ, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάγιακας, ο οποίος έκλεισε για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με τη Ζακτ Πάολη στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόλησης. Κατά 90% κλεισμένη θεωρείται η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη ΧΑΛ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας Ατζούν. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός Χέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας με την οποία υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές Ολυμπιακού River Plate και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Αναχώρησαν για την Ολλανδία οι παίκτες της ΑΕΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Στην απόκτηση ΧΑΦ ρίχνουν το βάρος τους στην Ένωση. Στα Χανιά βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Ντιαντί από τον Άρη στην Αλ Ντιρίγια. 4,6 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία του οι κίτρινοι. Στην προετοιμασία της ομάδας που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ντέλε Μπισάρου, ανακοινώνεται σήμερα ο Ρόκο Γιούρισιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να συναντήσω τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας. Είμαι έτοιμος να δουλέψω, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στογιόπουλος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 30χρονος Γκάρντ θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η κίτρινη ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του στην ομάδα έπειτα από 1 χρόνο. Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των προημιτελικών του Super Final του World Cup στο Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Αντίπαλος Γαλανόλευκης στους 4 θα είναι η Ιταλία, όπου θα αναμετρηθούν το Σάββατο στη 1:15. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 32χρονου διεθνή κεντρικού αμυντικού Μπαμπιλικό Γιάννη στη Σαμπντόρια μέχρι το 2028, όπως αναφέρουν οι Κολοσκύρα. Οι Cleveland Cavaliers ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα με τον Mark Stein. Ο Κροάτης Forward έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στο NBA, ενώ φέρεται να έχει απορρίψει 3 προτάσεις από ομάδες της EuroLeague. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου forward Lamar Stevens μέχρι το 2028. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Betline.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα του Intervention Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν, όπως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, έχουμε Betline. Το Betline της 5ης, 23ης Ιουλίου 2026, όπου σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, καθώς έχουμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην μάχη των προκριματικών για Europa και Conference League. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Και θα είμαστε μαζί από τις 5 έως τις 6 όπως και κάθε φορά. Όπως και κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, είμαστε για μία ώρα κοντά σας, με στόχο στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι.

Εννοείται πως όποιος θέλει να γράψει την δική του πρόβλεψη και γενικά να στείλει ό,τι προγνωστικό θέλει για σήμερα και όχι μόνο, υπάρχει το Viber, το οποίο σας δίνει και τη δυνατότητα να συμμετέχετε στην εκπομπή. 6939 943 943, 6939 943 943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Κουβάδες θέλετε να στείλετε, στείλετε κουβάδες. Θέλετε να στείλετε ταμεία, στείλετε ταμεία. Θέλετε να στείλετε ιστορίες, στείλετε ιστορίες. Θέλετε να στείλετε προγνωστικά, στείλετε προγνωστικά. Στείλετε ό,τι θέλετε, με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο.

Και πάμε κατευθείαν στο σιτό. Πάμε να μιλήσουμε για τις ελληνικές ομάδες, όπου ναι, ναι, θα έχουμε προβλέψεις και εκτιμήσεις για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Όπου στις 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου, η οποία Δυναμό Κιέβου ως γνωστόν δεν μπορεί να δώσει αγώνες για ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ουκρανία, λόγω της κατάστασης η οποία επικρατεί λόγω του πολέμου που ξεκίνησε από το 2022. Εντάξει, πιο παλιά είχε ξεκινήσει όλο αυτό το ζήτημα, από το 2014, αλλά δεν θα κάτσουμε να το μακρηγορήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση κάνει το επίσημο ντεμπούτο του ως νέος προπονητής των Ασπρόμαυρων, και μία ώρα μετά ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Conference League, καθώς αντιμετωπίζει την Πάξη από την Ουγγαρία, μέσα στην Ουγγαρία, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί την σεζόν. Ένας Παναθηναϊκός που και αυτός έχει καινούργιο προπονητή, τον Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο οποίος θα κάνει επίσης το επίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλι. Και πάνω σε αυτό σας έχω νέα. Ας πούμε ότι μπορεί κάποιοι να μην έχετε την πρόσβαση τηλεόραση, γιατί για ποιον θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το μεταδίδει το Open, ενώ ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε τηλεοράσεις ή γενικά σε web TV, μπορεί τους αγώνες να τους ακούσει από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 και τους δύο αγώνες, παρακαλώ πολύ, καθώς στις 8 τον αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ θα τον μεταδώσει ο Μιχάλης Οηλές, ο οποίος θα κάνει και το ποδαρικό του Ιντερνετ Ελλάδα Sports στις μεταδόσεις για την σεζόν 2026-2027, και μία ώρα μετά ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει για τους ακροατές του σταθμού μας τον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα σήμερα.

Ένα πρόγραμμα πάνω στους αγώνες, το οποίο θα ξεκινήσει με το Sports On Air Live, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τα τελευταία νέα με τον Σάκη Μπουσδούνη. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ πριν τις πρώτες αναμετρήσεις της σεζόν. Και στις 8 η ώρα ξεκινάει ο μαραθώνιος των μεταδόσεων για τη σεζόν 2026-27. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 από τον Μιχάλη Σοηλέ και απαγγελίας Γιώργου Ιωάννου, σε περιγραφή μάλλον να το πω πιο σωστά, του Γιώργου Ιωάννου, Πάξη Παναθηναϊκός. Μην χάσει κανείς την σημερινή ημέρα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Εννοείται πως μέσα από καρδιάς εύχομαι καλές μεταδόσεις στους αγαπητούς φίλους και συνάδελφους Μιχάλη Σοηλέ και Γιώργο Ιωάννου. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες που παίζουν σήμερα. Έχουμε περίπου 10 λεπτά μέχρι να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε πάμε γρήγορα να πούμε τα ζευγάρια. Θα ξεκινήσουμε από το Europa League, εκεί όπου είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, καθώς δεν έχουμε πολλά παιχνίδια. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 6 περίπου παιχνίδια. 8. 1, 2, 3, 4. 8 παιχνίδια έχουμε, μαζί με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Με το πρόγραμμα να ξεκινάει για το Europa League στις 7, όπου πάμε στο Αζερμπαϊτζάν, εκεί όπου η Καραμπάγ αντιμετωπίζει την Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία. Την ίδια ώρα που παίζει Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, δηλαδή μία ώρα μετά το Καραμπάγ Τσέσκα Σόφιας, έχουμε Χάμαρμπι Άντερλεχτ, το ζευγάρι το οποίο θα κρίνει, το θα μαθευτεί από εκεί ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Τρόμσο Χράντετς Κράλοβε και Σέριφ Μακάμπι Τελαβίβ είναι οι υπόλοιποι τρεις αγώνες των 8 η ώρα. Έχουμε τρία παιχνίδια στις 9 και ένα παιχνίδι στις 10. Οι αγώνες των 9 είναι Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Ντβέντε Φέρεντς Βάρος, και στις 10 το πρόγραμμα του Europa League ολοκληρώνεται με τον αγώνα της Χάιντουκ Σπλίτ με την Πάφος. Μια Πάφος η οποία βρίσκεται στο Europa League από την κατάκτηση του κυπέλου Κύπρου του 2026. Μια Πάφος η οποία, θυμίζουμε, πέρσι ήταν ένα γκολ μακριά από την πρόκριση στην knockout φάση του Champions League. Επαναλαμβάνουμε μια δεύτερη φορά το πρόγραμμα. Στις 7 Καραμπάγκ Τσέσκα Σόφιας, στις 8 Χάμαρμπι Άντερλεχτ, Τρόμσο Κράλοβε, Σέριφ Μακάμπι Τελαβίβ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, στις 9 Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Τβέντε Φέρεντς Βάρος και Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος.

Και πάμε τώρα στο Conference League. Conference League, εκεί όπου γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός? Γιατί πέρα από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη, έχουμε άλλες 39, ναι, 39 αναμετρήσεις. Πάμε να πούμε μία-μία όποιες, πάμε να πούμε μία-μία τις πιο αξιοσημείωτες. Εννοείται πως όποιος θέλει παίζει και τις υπόλοιπες. Να πούμε ότι ο Άγιαξ, που τις προηγούμενες μέρες είχε και φιλικό με τον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζει την Βοηβόντινα στην Σερβία στις 9 το βράδυ. Στη ΑΟ Βουκουρεστίου, λίγο πιο νωρίς, περίπου 15 λεπτά πιο νωρίς, στις 9 παρατέταρτο, αντιμετωπίζει την Λετωνική ΑΟΥΝΤΑ. Ενώ έχουμε και κυπριακές ομάδες μαζί με τον και στο Conference League έχουμε και δράση μαζί με τις ελληνικές και τις κυπριακές ομάδες, καθώς έχουμε τον αγώνα ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7:30 στο ΑΕΚ Αρίνα. Και μισή ώρα νωρίτερα ο Απόλλων Λεμεσού αγωνίζεται στη Γεωργία εναντίον της Ντίλα Γκόρη.

ουσιαστικά όνομα το οποίο παίζει σήμερα, μεγαλύτερο με βάση ιστορίας, είναι ο Άγιαξ, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, όπου αντιμετωπίζει την Βοηβόντινα στις 9. Η Κοπενχάγη που πέρσι ήταν στο Champions League την ίδια ώρα με Άγιαξ και Παναθηναϊκό αντιμετωπίζει την Ουκρανική Ζιτομίρ.

Και απλά να πούμε λίγο, να κάνουμε μια αναφορά στο γεγονός ότι στο πρόγραμμα του, το πρόγραμμα του Conference League ξεκινάει από τις 5.30 ώρα, δηλαδή σε 7 λεπτά περίπου θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Μαλή Σεβά από το Κόσοβο εναντίον της σκοτσέζικης Χιμπέρνιαν, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται από τις 6, 6.30, 7, 7.30, κυρίως οι διαφορές είναι αναμισή ώρα, είναι οι διαφορές στο πρόγραμμα. Και να πούμε ότι ο αγώνας Μαλή Σεβά Χιμπέρνιαν στις 5.30 ανοίγει την αυλαία του Conference League. Ο αγώνας Βαλούρ Ζρίνσκι, η Βαλούρ από την Ισλανδία, η Ζρίνσκι από την Βοσνία, ολοκληρώνει το πρόγραμμα των σημερινών αναμετρήσεων του Conference League. Πραγματικά, αν κάποιος ανοίξει το κουπόνι και δει όλους τους αγώνες μπροστά του, θα έχει πάρα πολλές επιλογές για ένα σημερινό παρολί.

Και εννοείται πως από καρδιάς ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις ελληνικές και στις κυπριακές ομάδες. Μακάρι να καταφέρουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα στις αναμετρήσεις, ώστε να είναι και πιο κοντά στην πρόκριση, ή αν δεν είναι τόσο κοντά στην πρόκριση να έχουν ένα μεγάλο σύν στις πιθανότητές τους για πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Εννοείται για μας τους Έλληνες όλο το ενδιαφέρον είναι σε αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ.

Εννοείται πως όποιος θέλει να γράψει το οτιδήποτε στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη στη μήτρη μαθήσεως 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Περιμένω και τις δικές σας προβλέψεις, τις δικές σας εκτιμήσεις.

0: Η ώρα είναι 5 και 27. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε μήνυμα από τον Αποστόλη από το Αίγιο, την πόλη η οποία είναι η αυθεντική ομάδα, η αυθεντική μαύρη θύελλα, ο Πανεγιάλιος, όπου μάλιστα θα δώσει και το παρόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο οποίος Αποστόλης δίνει προβλέψεις άσο ημίχρονο, άσο τελικό τον ΠΑΟΚ και άσο ημίχρονο, άσο τελικό τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Αυτές είναι οι επιλογές του Αποστόλη. Χαιρετισμούς στο Αίγιο, χαιρετισμούς στη μαύρη θύελλα, τον Πανεγιάλιο. Πάμε, πάμε να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερες προβλέψεις και περισσότερες εκτιμήσεις. Μείνετε εδώ, σας παρακαλώ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η ώρα είναι 5:30.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του BetLine της 5ης 23ης Ιουλίου 2026. Στέλνει μήνυμα Αποστόλη. Ξέρω εγώ ποιους ακούω. Αλλά ακούω και άλλους. Εντάξει, το δεύτερο τώρα δεν είναι και υποχρεωτικό. Αν καταλαβαίνω το λες για πλάκα. Ευελπιστώ ότι το λες για πλάκα. Αλλά ναι, εντάξει. Μην ακούς κανέναν Αποστόλη. Και συνεχίζουμε με τα προγνωστικά, καθώς έχει στείλει προβλέψεις και ο φίλος ο Σπύλιος, ο οποίος έχει δώσει τρεις άσους για σήμερα. Έχει δώσει άσο την Καραμπάγ με την Τσέσκα Σόφιας, ο οποίος αυτός άσος έχει απόδοση ένα 45 περίπου, είναι αναλόγως και την στοιχηματική, ένα 45, ένα 47 κάπου εκεί. Άσο την Άμμο Κιέβου στο 2... Στο 2.80 είναι περίπου άσος της Δυναμό Κιέβου, για όποιον 2.75-2.80 κάπου εκεί είναι. Ο άσος είναι, ξαναλέω, αναλόγως και τις στοιχηματικές τις οποίες επιλέγετε να παίξετε. Και έχει πει και άσο την Τρόμσο, ο οποίος άσος της Τρόμσο δίνει 1.34. Εντάξει, βέβαια αυτό το παιχνίδι με την Τρόμσο το φοβάμαι ίσως πιο πολύ από όλα. Δηλαδή δεν θα έκανα κάποια επιλογή σε αυτό, γιατί η Κράλοβε είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλές παρουσίες στην Ευρώπη. Η Τρόμσο από την άλλη έχει, αλλά δεν είναι και το, το υπερμεγαθύριο να φοβάται κάποιος. Οπότε Καραμπάγκ ακούω, Δυναμό Κιέβου έτσι και έτσι, Τρόμσο τη φοβάμαι πολύ. Τη φοβάμαι, αλλά ο καθένας ό,τι θέλει. Εννοείται πως εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους όσους επιλέξουν εν τέλει να παίξουν κάποιο παρόλο για σήμερα.

Επειδή ο Μιχάλης ο Ηλές που την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε κανονικά δεν θα μπορέσει να βγει σήμερα. Παρόλα αυτά, Ασταν δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή, γιατί ετοιμάζεται για το βράδυ, και τον αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Παράλληλα με την προετοιμασία του για το παιχνίδι στο Europa League, έχει στείλει και τις δικές του εκτιμήσεις για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων για τους σημερινούς προκριματικούς. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ έχει επιλέξει ένα Χ στο 3.20 και Πάξ Παναθηναϊκός Άντερ 2.5 συνολικά τα γκολ του αγώνα σε απόδοση 2.20 είναι οι επιλογές του Μιχάλη Σοηλέ. Επαναλαμβάνω για όποιον θέλει να σημειώσει, καλού κακού, άμα δεν έχετε κάτι κοντά σας, πάρτε ένα χαρτί, ένα μολύβι στυλό με ό,τι γράφει οποιοδήποτε. Δεν θα κάτσουμε να κατακρίνουμε εμείς άμα κάποιος γράφει με στυλό ή με μολύβι. Εγώ προσωπικά γράφω και με τα δύο. Και σημειώστε Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ Χ στο 3.20 και Πάξι Παναθηναϊκός Άντερ 2.5 στο 2.20. Είναι οι επιλογές του Μιχάλη Σοηλέ.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Οι σημερινές προβλέψεις θα γίνουν σε δύο σκέλη. Καθώς έχω τις επιλογές μου για τους αγώνες Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και ΠΑΞΙ Παναθηναϊκός. Βέβαια, εγώ έχω να σας πω ότι είναι περίεργα παιχνίδια και τα δύο, καθώς είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και για τις δύο ομάδες.

Και θα γίνει σε δύο σκέλη. Πρώτο θα ξεκινήσουμε με τις προβλέψεις μας στους αγώνες των ελληνικών ομάδων και έπειτα θα επιλέξουμε δύο αγώνες από την κάθε διοργάνωση για να δώσουμε και εκεί προγνωστικά. Έξι επιλογές, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό που καίγεται ο κόσμος. Οπότε, για πάμε.

Θα το πάμε με χρονική σειρά. Δεν θα το πάμε αναλόγω στις διοργανώσεις, αλλά θα το πάμε με χρονική σειρά. Πιο νωρίς παίζει στις 8 η ώρα το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σόιλε. Και στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός, που και αυτό επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε από τον σταθμό μας σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ με τους αντιπάλους, οι οποίοι υπάρχουν στο Europa League. Δεν ξέρω αν η Δυναμό Κιέβου είναι ο κατάλληλος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα σας πω. Okay. Τα τελευταία χρόνια, λόγω του πολέμου, το ουκρανικό ποδόσφαιρο βασίζεται κυρίως σε Ουκρανούς ποδοσφαιριστές. Και τι εννοώ με αυτό, δηλαδή, άμα κάτσει κάποιος να δει το ρόστερ των ουκρανικών ομάδων, θα δει ότι έχουν, ας πούμε ότι είναι π.χ. μια ομάδα 25 ποδοσφαιριστών. Σε αυτή την ομάδα οι 20, 21 είναι Ουκρανοί. Πολλές φορές 24 από τους 25. Βέβαια η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει πορείες, είναι σταθερά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, γιατί κάνω αυτό το λόγο με τους Ουκρανούς, γιατί πολύ απλά πολλοί παίκτες δεν έχουν την ευρωπαϊκή εμπειρία, ρε παιδί μου, γι' αυτό είναι. Και το έχουμε δει και από άλλες ομάδες, δηλαδή και η Ντνίπρο, όχι η Ντνίπρο που πήγε στον τελικό του Europa League το 2015, η Ντνίπρο 1 που είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το 2023 στα αποκριματικά του Champions League, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες. Νομίζω εκείνη τη χρονιά πήγε conference, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να μην πήγε πουθενά, θα κάτσω να το τσεκάρω να σας πω, δεν είναι της παρούσης όμως. Οπότε το ουκρανικό ποδόσφαιρο, λόγω του πολέμου και της αποφυγής των ξένων να πάνε σε αυτές τις ομάδες, έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Συγκομιδή της Ουκρανίας. Παρόλα αυτά, το σημερινό παιχνίδι είναι μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει σε μια καινούρια σελίδα, αυτή τη φορά με τον Αλέσιο Λύση ως προπονητή, ο οποίος διαδέχεται τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία των Ασπρόμαυρων, τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμη είναι η ομάδα και δεν είμαι εγώ ειδικός για να κρίνει αν είναι έτοιμη η ομάδα για τους αγώνες. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι κουτσά στραβά ο ΠΑΟΚ θα πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, βλέπω στη χειρότερη εναχή. Στη χειρότερη. Βέβαια, ένα χ δεν είναι αρκετό. Οπότε, η επιλογή μου είναι η εξής. Θα πάμε με μια διπλή επιλογή, χ2 διπλή ευκαιρία. Και για να ανεβάσουμε την απόδοση, θα βάλουμε over 3,5 corner ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ ξεκινήσει δυνατά με επιθέσεις από το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, πιστεύω ότι 3-4 corner στον αγώνα θα τα πάρει. Γι' αυτό κάνουμε και την επιλογή και για να ανέβει και λίγο η απόδοση, καθώς η επιλογή του Χίδο συν το over 3,5 corner είναι στο 2-15. Και αυτά πάνω κάτω για την Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Χ2 και over 3,5 corner ΠΑΟΚ στο 2-15. Και πάμε στο Πάξι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός που είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση περίπου με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το θέμα του προπονητή και όχι μόνο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει μπει και αυτό σε μια καινούρια σελίδα με τον Γιάκομπ Νίστρουπ. Βέβαια, διαφορά είναι ότι ο Ραζάν Λουτσέσκου έκατσε κοντά στα 5 χρόνια στη δεύτερη θητεία του στους Ασπρόμαυρους, ενώ ο Γιάκομπ Νίστρουπ διαδέχεται έναν Ράφα Μπενίτεθ που πήγε στην ομάδα τον Οκτώβρη-Νοέμβρη εκεί. Δηλαδή, στις αρχές της σεζόν είχε πάει ο Ράφα Μπενίτεθ.
Δηλαδή είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικές καταστάσεις στις δύο ομάδες. Απλά το κοινό είναι ότι μπαίνουν σε μια νέα εποχή. Πάξη Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά θα κερδίσει 1-2-0. Γιατί δεν μου τρέφει κάποια εμπιστοσύνη και δεν μου τρέφει και κάποιο λόγο να φοβάται κάποιος την Πάξη. Γιατί πολύ απλά η Πάξη, ok, είναι κυπελούχος Ουγγαρίας 2024 και 2025, συνεχίζει να είναι παρόν στα προκριματικά. Παρ' όλα αυτά, τον Παναθηναϊκό τον πιστεύω θα παίξει εμπειρία ρόλο. Θα παίξει εμπειρία ρόλο εκεί. Οπότε πιστεύω ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Απλά για μεγαλύτερη ασφάλεια θα κάνουμε εκεί επίσης μια διπλή επιλογή, το Χ2, διπλή ευκαιρία. Και για να ανεβάσουμε και την απόδοση, θεωρώ ότι θα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Τετέι, ότι θα σκοράρει ο Τετέι οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης. Μη σας πω ότι παίζει να βάλει και το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού στη σεζόν, θυμηθείτε το. Οπότε έχουμε και λέμε μαζί με το Χ2 γκολ Τετέι anytime scorer, να σκοράρει οποτεδήποτε. Χ2 και anytime scorer Ανδρέας Τετέι με απόδοση 2.25. Επαναλαμβάνω, Πάξη Παναθηναϊκός Χ2 γκολ Τετέι οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης με απόδοση 2.25.

Ο Αποστόλης λέει εδώ στο Αίγιο πιάνουμε μέχρι τις 6. Θα ακούσω αναγκαστικά αέρα σπορ και το ένα το λέει ο Μήνος και το άλλο το λέει ο Κοντός. Θα έχουμε πανηγύρια. Αποστόλης από το Αίγιο στέλνει μήνυμα ο Αποστόλης για τους σημερινούς, για το τέλος πάντων, για τη σημερινή μέρα ρε παιδί μου, με τους αγώνες τους οποίους υπάρχουν για τις ελληνικές ομάδες.

Και πάμε να δούμε μια γρήγορη επιλογή για Europa League και Conference League. Θα ξεκινήσουμε με το Europa League και θα επιλέξω τον αγώνα της Μπεσίκτας με τη Midland, που θεωρώ ότι είναι και ίσως το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι εκτός του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το παιχνίδι μπορώ να πω ότι έναν άσο το βλέπω με την Μπεσίκτας και τις επενδύσεις που έχει κάνει. Έχουν κάνει τουρκικές ομάδες. Έναν άσο βλέπω να ξεκινάει με το δεξί Μπεσίκτας με απόδοση 2-20. Κρατάμε Μπεσίκτας Μίντιλαντ άσο στο 2-20. Και το άλλο παιχνίδι θα είναι έκπληξη. Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ. Βλέπω ένα χ στο 3-25. Δεν έχω δει πολύ καλά τις ομάδες, αλλά θεωρώ ότι η Μακάμπι Τελαβίβ θα στραβοπατήσει. Παρόλα αυτά θα βρει κάποιον τρόπο να προκριθεί μέσα στο σπίτι της. Οπότε βλέπουμε ένα χ στο Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ σε απόδοση 2.25 και Μίντιλαντ Μπεσίκτας άσο στο 2.20. Και πάμε τώρα στην κόλαση, στο έλα να δεις Conference League. Δεν ξέρω αν θέλω να πιάσω τις κυπριακές ομάδες, γιατί γιατί λίγο έχω τις επιφυλάξεις μου. Παρόλα αυτά θα πιάσουμε κάποιο άλλο παιχνίδι και θα πιάσουμε το Βοηβόντινα Άγιαξ, που ο Άγιαξ είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση για να παίζει πραγματικά στο Conference League, μια ομάδα που παίζει στο Champions League και από το 2022 έχει να πάρει τίτλο. Καταλαβαίνουμε λίγο πόσο δύσκολες μέρες περνάνε οι άνθρωποι του Άγιαξ. Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι θα βγουν, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, κουτσά στραβά θα βρουν και τον τρόπο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν. Τώρα, αν κερδίσει ο Άγιαξ 3-1-4-1 ή αν κερδίσει η Βοηβόντινα 2-1, θα δείξει. Αλλά ένα γκολ-γκολ το βλέπω σαν μια πιθανή επιλογή. Βοηβόντινα Άγιαξ, γκολ-γκολ στο 1.85 και συνεχίζουμε με τους αγώνες. Να δούμε ποιον άλλον αγώνα μπορούμε να επιλέξουμε. Ποιον άλλον αγώνα, ποιος είναι πιο ωραίος για ποντάρισμα. Α, αυτό είναι ωραίο. Universitatea Cluj Bran. Την Bran τη θυμόμαστε που ήταν η αντίπαλος του ΠΑΟΚ πέρσι στο Europa League. Αυτό το παιχνίδι και αν το βλέπω δηλαδή, αυτό το παιχνίδι Universitatea Cluj Bran είναι και αυτό ισορροπημένο γενικά. Έχει ένα προβάδισμα η Bran, αλλά και η Universitatea είναι φορές που έχει βάλει δύσκολα στους αντιπάλους της. Οπότε και εκεί δεν μπορώ να δω ένα αποτέλεσμα. Μου είναι πολύ πιο εύκολη η επιλογή του under 2,5. Δεν θεωρώ ότι θα μπουν πολλά γκολ στο 1,75 στον αγώνα Cluj Bran. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα κριθεί στο 1-2 γκολ. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε τις 4 επιλογές. Μπεσίκτας Μίντιλαντ άσο στο 2-20. Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ χ στο 3-25. Βοηβόντινα Άγιαξ γκολ γκολ στο 1-85. Και Universitatea Cluj Bran under 2,5 γκολ στο 1,75. Είναι οι 4 επιλογές για σήμερα. Πάμε λίγο να διαβάσουμε και το μήνυμα του φίλου του Τόλιο, που τον καλησπερίζω από καρδιάς. Φίλε Νίκο, διπλό Παναθηναϊκός και διπλό Κοπενχάγη δίνει ο φίλος ο Τόλης, ο οποίος έχει επιλέξει διπλό Παναθηναϊκού, το διπλό Παναθηναϊκού το οποίο μπορούμε να το βρούμε στο 1,63 και της Κοπενχάγης το έχουμε στο 1,83. Καλές επιλογές από τον Τόλη, που εννοείται και σε αυτόν όπως και σε όλους τους ακροατές εύχομαι καλή επιτυχία και καλά ταμεία. Ανακεφαλαίνω μια τελευταία φορά τις επιλογές τις οποίες έκανα για τους 4 αγώνες, γιατί έχουμε και τους 2 ελληνικούς αγώνες για ποιον θέλει να σημειώσει και να παίξει. Europa League Besiktas Midland άσο στο 2.20. Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ χ στο 3.25. Βοηβοντίνα Άγιαξ γκολ γκολ στο 1.85 και Universitatea Cluj Bran στο 1.75 είναι οι επιλογές.

Εννοείται πως υπάρχει χρόνος για ποιον θέλει να στείλει στο Viber 6939-943-943 τις δικές του προβλέψεις για τις σημερινές αναμετρήσεις. Και πάμε να ολοκληρώσουμε κάνοντας μία ανακεφαλαίωση στις επιλογές για τις ελληνικές ομάδες. 8 η ώρα, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, Χ2 και over 3,5 corner ΠΑΟΚ με απόδοση 2,15 και Πάξη Παναθηναϊκός, Χ2 και γκολ Τετέι οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης με απόδοση 2,25. Επαναλαμβάνουμε μία τελευταία φορά και καλή, όποιος έχει μπει τώρα θα έχει την ευκαιρία να σημειώσει τις προβλέψεις για τις ελληνικές ομάδες. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, Χ2 και over 3,5 corner ΠΑΟΚ στο 2,15 και Πάξη Παναθηναϊκός, Χ2 και anytime scorer Τετέι στο 2,25. Είναι δύο επιλογές για τις ελληνικές ομάδες.

0: από όλες τις ομάδες για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διεθνή και όχι μόνο. Και προφανώς θα έχετε και τη δυνατότητα να μάθετε όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Κάπου εδώ το deadline της 5ης 23ης Ιουλίου 2026 φτάνει στο τέλος του. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο. Άμα υπάρξει κάποια αλλαγή, εννοείται πως ενημερώνουμε. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Καλή επιτυχία στις ελληνικές και κυπριακές ομάδες και μακάρι στο τέλος της ημέρας και να φέρουν βαθμούς στις κατατάξεις της UEFA και να βγούμε κι εμείς κερδισμένοι. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σκάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστή.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Η ώρα είναι 6.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

τόσο βαθιά. Στο ψέμα κι αν τρυπώσεις όσο γερά, την πόρτα κι αν κλειδώσεις απ' τη σκιά, πες μου πως θα

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αμέσως.
0: Κάτσουμε όλοι
2: δυνατοί.
0: Κύριε, ξεκινάμε.
2: Σαν

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπί.

σουβλάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδια. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασία.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.